0: ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
1: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
0: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 6. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 6:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: away.
1: Okay.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
5: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
6: Για ραντεβού και πληροφορίες, καλέστε στο 2610-27-1444.
4: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε, με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, marketing και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα. Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον ε. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά, παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον ε. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα και στο gourdoupis.gr.
8: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης, εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου, δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης, εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
9: Πώς λέμε καλημέρα στα αγγλικά?
10: Good morning.
9: Στα γαλλικά?
10: Bonjour.
9: Στα ιταλικά?
10: Buongiorno.
9: Καλά, πού τα έμαθες όλα αυτά?
11: Πού αλλού?
10: Στην εκπομπή του Κώστα Λαμπρόπουλου.
11: Στο Πελοπόννησος FM 103,9.
9: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Συντονιστείτε.

Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, σε όλες τις φυλές της γης, εκτός από εσάς που διπλοπαρκάρετε στο κέντρο της Πάτρας.

0: Μόλις απογειωθήκαμε, μία ακόμα πρωινή ραδιοφωνική πτήση ξεκίνησε. Πέταμε ψηλά, πολύ ψηλά, σε ραδιοφωνικούς εθέρες, με εθέρειες υπάρξεις, γιατί είμαστε τρεις. Τρεις εθέρειες υπάρξεις σήμερα στην εκπομπή. Κώστας Λαμπρόπουλος στο μικρόφωνο, Άγγελος Γιαννάρακης guest star, Διονύσης Στεφανόπουλος στην επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου. Πιάνουμε τη μαλλιαρή από σήμερα, πιάστε τη καλά, όπως λέγανε και οι παλιοί πατρινοί, τελείωσε και το Χριστός Ανέστη, μακάρι η ειρηνοποιή ότι αυτοί οι ιοί Θεού κλήθησονται. Πέμπτη, 21η Μαΐου 2026 το Σωτήριον έτος. Χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους, στις Κωνσταντίνες, στις Ελένης, στις Ελένες, στους Ελένους και σε όλους όσους γιορτάζουν, τέλος πάντων, μαζί με αυτούς εδώ και το ταπεινό χαμομηλάκι που είναι στο μικρόφωνο. Όχι, σήμερα δεν έχει εμβατήριο. Τι είναι, Γιαννάρακη μου?
1: Δεν έχει εμβατήριο. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Χρόνια σου πολλά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να είσαι πάντα ο καλύτερος δημοσιογράφος που
0: σήμερα
1: υπάρχει.
0: Σήμερα γιορτάζει το αυτοκρατορικό όνομα της Ελλάδας. Έτσι να θυμόμαστε αυτά. Είναι το αυτοκρατορικό. Είναι δύο τα αυτοκρατορικά ονόματα των Ελλήνων. Οι Γερμανοί μπορεί να έχουν, ξέρω εγώ, Φρυδερίκος, ξέρω κάτι άλλο. Η Όθωνας. Εμείς έχουμε Κωνσταντίνος, η βυζαντινή μας κληρονομιά, και Αλέξανδρος, η αρχαιοελληνική και ελληνιστική μας κληρονομιά. Αυτά είναι τα δύο αυτοκρατορικά ονόματα. Βάλε και ένα Γιώργο μέσα.
1: Βάλε και μια Ελένη, βάλε και ένα. Σήμερα
0: βάζεις και Ελένη.
1: Βάζεις και Ελένη. Βάλε και έναν Άγγελο, ρε γάμο το. Έλα τώρα, εντάξει.
0: Να βάλω και τον Άγγελο, βάλε, γιατί ο Άγγελος των καλών ειδήσεων έφερε τον κρίνο στην Παναγιά μας.
1: Είδες, κάτι κάναμε κι εμείς.
0: Και είναι ο Άγγελος των καλών ειδήσεων. Εύχομαι να έχουμε καλές ειδήσεις.
1: Λοιπόν, παιδιά, τα λέμε.
0: Γεια σας. Είμαι καθόλου σίγουρος.
1: Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
0: Μυρίζει και η ατμόσφαιρα στην Αττική. Τώρα κάνουμε χιούμορ, ξέρω. Λοιπόν, άστο, μην το σοβαρέψουμε.
1: Ναι, όχι, όχι ακόμα. Αλλά.
0: Κάνα μετεωρίτη να πέσει. Από το ηφαίστειο τη Σαντορίνη γλιτώσαμε πέρσι. Τι να πω.
1: Δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή, θέλω να είναι φυσικό αέριο το οποίο έχει διαφύγει και να κάνει και ένα μπαμ, ναι, ή να κάνει και ένα σεισμό. Πάντω γενικότερα. Εντάξει, είναι
0: ή κάποιο έτσι. Ο Βελίξ τύπος
1: που βρυχήθηκε το βράδυ.
0: Έφαγε και.
1: Ναι, και είχαμε θέματα. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά σε όλους. Κωνσταντίνους, όσους έχουμε, έχω πάρα πολλούς. Άμα ξεκινήσω σήμερα, δεν πρόκειται να τελειώσω.
0: Είναι μεγάλη λίστα.
1: Είναι πολύ μεγάλη λίστα.
0: Έχουμε φάει τους Γιώργιδες, τους Γιάννη, τους έχουμε φάει.
1: Και Ελένη, εννοείται χρόνια τους πολλά για σήμερα, για την ονομαστική του εορτή. Είναι πολύ μεγάλη μέρα. Πάρα πολύ μεγάλη μέρα για μας.
0: Κωνσταντίνος, ο σταθερός. Ο επίμονος.
1: Ο πολυσχηδής.
0: Constant. Βγαίνει από το, είναι λατινογενές. Το Αλέξανδρος είναι ελληνοπρεπές. Το ελληνογενές. Και ελληνοπρεπές. Το Κωνσταντίνος είναι το Constant. Αυτός που επιμένει. Το αντίστοιχο ελληνικό όνομα του Κωνσταντίνου είναι ο Ευστάθιος. Ο σταθερός δηλαδή. Ο επίμονος, ο συνεχής.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ να μιλάω μαζί σου.
0: Μ' αρέσει.
1: Πραγματικά. Πραγματικά.
0: Φτιάχνω πρωί-πρωί μαθά,
1: πραγματικά, πραγματικά. Τι μαθαίνουμε, τι μαθαίνουμε. Ναι, λοιπόν,
0: μάθαμε και από τον Σπύρο Βασιλάκο χθες στο συνέδριό μας.
1: Ναι, ναι, γιατί.
0: Τον πρόεδρο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
1: Τι έχετε κομίτης.
0: Όχι.
1: Α,
0: το ρωτάω. Και αυτό θα γίνει viral τώρα στα social media. Τι είναι εκεί πάνω, του λέω. Σαν να του λέω, υπάρχουν ούφο. Καλά, δεν μου απάντησε ούφο, ζουν ανάμεσά μας. Εντάξει, που ζουν πάρα πολλά ούφο ανάμεσά μας.
1: X-Files και συνήθως.
0: Ναι, το ερώτημα μου λέει, με απλά λόγια το λέω, το ερώτημα δεν είναι αν υπάρχουν. Το ερώτημα είναι αν μας έχουν επισκεφτεί ή όχι.
1: Βεβαίως και έχουν.
0: Ξεκάθαρος.
1: Εγώ είμαι σίγουρος.
0: Ναι.
1: Ο Ντόναλντ νομίζω ότι κάποιο γονίδιο έχει.
0: Ο Ντόναλντ αποκαλύπτει. Αποκαλύψει όλα τα μυστικά, είπε.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι. Το Area 51, το Roswell, το Who Killed JFK. Blown Away, που λέγεται το τραγούδι.
1: Δεν ξέρω. Εγώ πάντως έχω πολλές έτσι. Έχω ενστάσεις. Εγώ θεωρώ ότι ο τύπος κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι έχει μέσα του.
0: Είπε τα ξημερώματα την ώρα που εσύ και εγώ ήμασταν στον 7ο ύπνο. Είπα θα περιμένουν λίγες ακόμα μέρες. Είμαστε στο όριο ανάμεσα σε συμφωνία και πόλεμο.
1: Πόσες φορές έχει γίνει αυτό? Πόσες φορές?
0: 99 με την Μπένα και μία με το ξύφος.
1: Εντάξει.
0: Λέει, δεν... προφητεία. 18 βαθμοί Κελσίου, φίλες και φίλοι. Η θερμοκρασία, υγρασία 71%, ηλιοφάνεια. Αύριο
1: θα έχουμε βροχούλες.
0: Θα έχουμε λίγο τροπικό κλίμα. Δηλαδή θα έχουμε υψηλή θερμοκρασία, 25-26, αλλά θα ρίχνει
1: ψιλόβροχο.
0: Ψιλόβροχο.
1: Και το Σάββατο.
0: Στον καταραμένο τόπο, λέγανε οι παλιοί, μήνα Μάιο βρέχει.
1: Καταραμένος τόπος απέναντί.
0: Δεν ξέρω πού θα βρέξει. Όπου βρέξει είναι καταραμένος τόπος πάντως. Μάιο, μήνα.
1: Γιατί δεν είναι καταραμένος απέναντι, απλά επειδή.
0: Δεν είπα απέναντι.
1: Εγώ το είπα.
0: Όπου βρέξει.
1: Το έχετε παρατηρήσει όμως ότι βρέξει. Όταν πάει να βρέξει, βρέχει ναύπακτο. Σε εμάς εδώ πέρα δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Όχι, μας έπιασε και εμάς τις προάλλες.
1: Ναι, μας έπιασε. Εντάξει.
0: Μας έπιασε.
1: Ναι, μην είμαστε και παραπονεμένοι.
0: Ναι, βέβαια. Μας έπιασε.
1: Μια και το είπες, να πούμε ότι το Σάββατο έχουμε αγώνες για συλλογικό K13 σύμφετα.
0: Ού,
1: θα γίνει στην Αχαγιά.
0: Στην Αχαγιά θα γίνει.
1: Ναι, η ΑΣ ΕΚΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου.
0: Αποκέντρωση.
1: Ελπίζουμε, ναι, λίγο αποκέντρωση. Ναι. Ελπίζουμε να έχει καλό καιρό, γιατί αν δεν έχει καλό καιρό, θα αναβληθούν οι αγώνες από ό,τι ξέρω. Γιατί είναι K14. Μιλάμε δηλαδή για παιδιά που είναι κάτω των 14. Οπότε εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν.
0: Ναι.
1: Όσοι έχετε όρεξη, το αυτοκινητάκι σας και έχετε μια βόλτα το στάδιο στην Κάτω Αχαΐα.
0: Εντάξει.
1: Στο μικρό Παρίσι, όπως λένε οι περισσότεροι.
0: Το οποίο... Όχι, δεν είναι το μικρό Παρίσι.
1: Πλέον δεν είναι.
0: Το σωστό είναι LA. Το δικό μας LA. Το Los Angeles, αλλά είναι.
1: Αλλά
0: είναι Lower Αχαΐα.
1: Μπράβο. Lower Αχαΐα. Έχεις δίκιο.
0: Lower Αχαΐα.
1: Οπότε όσοι θέλετε.
0: Δεν λέμε down τώρα για down Αχαΐα. Λέμε
1: όχι, όχι.
0: LA.
1: Πάντως για να πω έτσι, να δώσω κι εγώ έτσι ένα μπράβο στην Κάτω Αχαΐα. Yeah. Θυμάσαι που μπαίνεις μέσα και πας στην πλατεία και βλέπεις έχει μια υπέροχη θέα στη θάλασσα και ήταν κλεισμένη από κτίρια.
0: Yeah.
1: Τώρα έχουν αρχίσει και το φτιάχνουν και εκεί λίγο. Και μπορείς να πας να πιεις καφέ και να δεις. Έχει υπέροχη θέα.
0: Πολύ ωραία.
1: Και έλεγαν όλοι μακαλά ρε παιδιά, τι κλείνεται δηλαδή όλο αυτό το χώρο. Αλλά εντάξει, σιγά σιγά διορθωνόμαστε. Μπαίνουμε σε μια έτσι καινούργια εποχή. Οπότε για να το ολοκληρώσω, παιδιά, όσοι έχετε όρεξη, ελάτε.
0: Να σου πω κάτι.
1: Μας κάνετε παρέτσα.
0: Με τις δηλώσεις τι κάνουμε.
1: Με τις δηλώσεις.
0: Έχουμε ξεκινήσει.
1: Δηλαδή. Έχουμε ξεκινήσει κανονικά.
0: Ως λογιστής, ρωτά.
1: Ως λογιστή με ρωτάς.
0: Πώς λέει
1: να
0: ο Μέγας Καρδινάλιος. Εσύ Μέγας λογιστής.
1: Ναι, να δώσουμε έτσι κάποιες πληροφορίες. Ήθελα να το πω και σήμερα. Το 4% πάει, μας αποχαιρέτησε.
0: Ναι.
1: Και μιλάω για την έκπτωση για εφάπαξ πληρωμή μέχρι 31 εβδόμου. Πάνε αυτές οι φορολογικές δηλώσεις. Όσοι κάνετε φορολογική δήλωση μέχρι 15 έκτου Ιουνίου, θα έχετε έκπτωση 3%.
0: Ναι.
1: Όλοι οι υπόλοιποι θα πάτε μαζί με τη μάζα, δηλαδή, 2%. Βέβαια, αυτό που έχουμε εμείς και φωνάζουμε και λέμε είναι ότι δεν μπορεί να υπάρχει μια διάρκεια φορολογικών δηλώσεων και ενδιάμεσα να υπάρχουν προθεσμίες για να πάνε τα παιδιά παιδικούς σταθμούς, για να πάνε τα παιδιά σε κατασκηνώσεις, το οποίο σημαίνει ότι παίρνεις τηλέφωνο και λες κάνε μου τη φορολογική δήλωση τώρα. Αυτά τα πράγματα πρέπει να εκλείψουν λίγο. Δεν μπορεί να υπάρχουν προθεσμίες ενδιάμεσα των φορολογικών δηλώσεων για να γίνουν φορολογικές δηλώσεις. Όπως είναι και το 4%, το οποίο το φωνάζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι δεν μπορεί να γίνουν σε 15 μέρες, παιδιά, όλες οι φορολογικές δηλώσεις. Κάποιος θα μείνει απ' έξω.
0: Ναι.
1: Και είναι κρίμα, γιατί κάποιοι μπορεί να θέλουν να πληρώσουν εφάπαξ και να μπορούν. Όσοι δεν μπορείτε και το ξέρετε, μην πιέζετε καταστάσεις, αφήστε λίγο να τρέξει το σύστημα, γιατί καταλαβαίνετε ότι όσοι είναι να βοηθηθούν, ας βοηθηθούν. Μην του πάρετε τη θέση, είναι κρίμα από το Θεό. Δεν μπορούν να γίνουν όλες οι δηλώσεις μέχρι. Γίνανε οι περισσότερες.
0: Ναι.
1: Αλλά όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν περιπτώσεις να γίνουν λάθη, γιατί τρέχουμε όλοι.
0: Βέβαια.
1: Την κάνουμε τη φορολογική δήλωση και λέμε μετά, έχουν μπει τα στοιχεία όλα μέσα. Δεν ξέρουμε. Και υπάρχει μια ανασφάλεια γενικότερα. Αυτό που φωνάζω και λέω, μην τρέχετε να τις κάνετε από την αρχή.
0: Ναι.
1: Οπότε, μέχρι 15 εβδόμου, επίσημη ανακοίνωση είναι για τις φορολογικές δηλώσεις καταληκτική ημερομηνία. 15 έκτου για να πάρετε την έκπτωση 3% σε εφάπαξ όμως, προσέξτε, όχι να το πληρώσετε σε δόσεις. Και μετά όλοι οι υπόλοιποι με 2%, αν το πληρώσετε εφάπαξ, διαφορετικά πηγαίνετε να κάνετε τις δόσεις, τις 8 δόσεις που έχει μέχρι το Φεβρουάριο του 27 και να αποπληρώσετε και να λήξει για άλλη μια χρονιά με μεγάλη επιτυχία αυτή η περίοδος των φορολογικών δηλώσεων. Οπότε, όσοι έχετε τη διάθεση, μπορείτε να κάνετε τη διαδικασία να μπείτε και να κάνετε τη φορολογική σας δήλωση μόνοι σας. Σε όσους, εδώ τώρα αυτό είναι ένα άλλο θέμα, σε όσους την έχει κάνει η φορολογική διοίκηση, πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Πρέπει να το πω αυτό και υπάρχουν και συνάδελφοι που μπορούν να επιβεβαιώσουν. Ένα 50% είναι λάθος των φορολογικών δηλώσεων. Αν όχι λάθος, θα πω ότι δεν έχουν μπει όλα τα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Οπότε πολύ μεγάλη προσοχή. Όσοι θεωρείτε ότι είναι εντάξει φορολογική δήλωση για την έστειλε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εισόδων και ο κ. Πιτσίλης, πείτε μέσα να κάνετε μια. Και το λένε και οι ίδιοι.
0: Ναι.
1: Δεν σας. Εάν υπάρχει λάθος, εμείς δεν φταίμε. Εμείς στηρίξαμε για εσάς. Πείτε μέσα να κάνετε έναν έλεγχο.
0: Μες.
1: Οπότε μέχρι 15 εβδόμου, εγώ θα πάει μέχρι 31 εβδόμου. Όπως πήγε και πέρυσι, για να ακυρωθούν και με επιτυχία όπως και πέρυσι οι φορολογικές δηλώσεις.
0: Ωραία.
1: Ας μην συνεχίσουμε.
0: Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία σε όλους και καλές πληρωμές.
0: Σήμερα είναι Διεθνή ημέρα τσαγιού, το ήξερες?
1: Όχι, εγώ πήρα καφέ.
0: Τσάι.
1: Τσάι.
0: Πες το, τσάι.
1: Τσάι.
0: Οι Τούρκοι το λένε έτσι, τσάι.
1: Cup of tea. Yeah. Μεγάλα.
0: Τι πάνε να κάνουν τώρα αυτοί, πάνε να δημιουργήσω πρόβλημα στο Αιγαίο πάλι. Τι θέλουν δηλαδή.
1: Οι Τούρκοι γενικότερα.
0: Ξύνονται στην Κλίτσα.
1: Ξύνονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Αυτοί όλα αυτά τα χρόνια που εμείς ήμασταν πολύ χαμηλά και δεν μπορούσαμε
0: να. Εμείς είχαμε χαμηλά την μπάλα τόσα χρόνια.
1: Πολύ χαμηλά.
0: Εδώ τώρα την έχουμε ψηλά. Παίζουμε, τώρα παίζουμε με γιόμες.
1: Ναι.
0: Με σέντρες.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ισχύει ναι. αυτό.
0: Είναι σύστημα πάτρε, μητρέλη.
1: Εμένα μου είχε κάνει εντύπωση
0: ναι.
1: και θα το πω για άλλη μια φορά. Είναι ότι κάποια στιγμή ακούγαμε τις ειδήσεις,
0: ναι.
1: καταφέραν τα δύο F-16 και φτάσανε μέχρι την Κύπρο, τα οποία πετάξανε πάρα πολύ χαμηλά, να μην τα πιάσουν το ίδιο ραντάρ. Και λέω, καλά ρε παιδιά, με δουλεύετε. Επιτυχία είναι αυτό. Και ήρθε μια στιγμή που απλά πετάχτηκε ο Κίμων μια βολτίτσα, τους έκανε γεια και βγήκε μέχρι την Κύπρο. Πήγαμε Καστελόριζο, πήγαμε παντού. Και του έχει πειράξει λίγο αυτό, γιατί αυτοί πιστεύαν ότι θα πάρουν το Μισό Αιγαίο. Το οποίο, Κωνσταντίνε μου, συγγνώμη, πόσο καθυστερημένο πρέπει να είσαι. Εγώ θα πραγματικά θα ζητήσω από την κυβέρνηση
0: ναι, ναι.
1: να του δώσει επίδομα ΚΕΠΑ. Ναι. Επίδομα αναπηρίας.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι είναι από χαζί, ηλίθιοι ως επικίνδυνοι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί το Μισό Αιγαίο να είναι δικό του και τα νησιά να είναι δικά μα.
0: Ισυχία, ισυχία τώρα. Θα κάνω μια
1: ανακοίνωση.
0: Ρετρό αναδρομή.
1: Για πάμε.
0: Να την ακούσουν οι φίλοι μα στην άλλη πλευρά του Αιγαίου και όσοι είναι εδώ πέρα λίγο έτσι, λίγο Τούρκο μπαρόκ. Κατάσταση. Υπάρχουν και κάποιοι Τούρκο μπαρόκανα μέσα μας. Εντάξει, είναι.
1: Ας πάνε δίπλα. Ας πάνε απέναντι, δεν μας πειράζει.
0: Φαντασιώσου. Τέλος πάντων, λοιπόν, επειδή σε αρέσουν αυτά οι
1: πράγματα, για πάμε.
0: Έτσι, να το ακούσουν και οι φίλοι μας στην άλλη άκρη του Αιγαίου. Με τη δύναμη του Θεού και τα σευχάς του Βασιλέως και εν ονόματι του δικαίου, πλέω με θορμή ακαθέκτου και με την πεποίθηση της νίκης εναντίον του εχθρού του γένους. Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης. Δεν λέω περισσότερα γιατί θα είναι ακατάλληλα τώρα πρωί-πρωί.
1: Τα υπόλοιπα.
0: Έτσι, ας τολμήσουν να κάνουν ό,τι θέλουν. Θα πάθουν αυτά που έπαθαν και το 12 στην αυμαχία της Έλλης. Καληνύχτα. Καρντάσιμ. Μπατζανάκι.
1: Ναι. Και να του θυμίσουμε αυτά. Και λίγο αυτή την επακούμβηση που είχε.
0: Δεν είναι εθνικιστικό αυτό.
1: Όχι βέβαια. Έτσι. Μα εμείς δεν θέλουμε κάτι. Εμείς θέλουμε την ησυχία μας.
0: Εγώ είπα τα λόγια του Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη. Έτσι.
1: Ναι.
0: Που ήταν και πρόεδρος της Δημοκρατίας αργότερα. Λοιπόν. Βενιζελικός ήταν.
1: Κοίταξε, πάντως οι Τούρκοι γενικότερα για να κάνουν αυτές όλες αυτές τις κινήσεις σίγουρα από πίσω.
0: Το λέει China.
1: China. Καλά, ο Τραμπ δεν ξέρω τι λέει αυτός ο άνθρωπος. Δεν έχει χαζέψει τελείως. Αλλά εμένα με φοβίζει πάρα πολύ, γιατί η Τουρκία γενικότερα δεν κάνει κινήσεις αν δεν έχει κάτι από πίσω της. Έχει βιομηχανία στρατιωτική, πολύ μεγάλη, κάνει εξαγωγές, το ξέρουμε. Βέβαια, ο πληθωρισμός τρέχει με απίστευτο ποσό, 150% κάθε μήνα.
0: Η αλήθεια είναι ότι οι Εβραίοι έχουν. Οι Ισραηλινοί, οι φίλοι μας, οι Ισραηλινοί, οι φίλοι μας έχουν ερεθίσει τους Τούρκους το τελευταίο διάστημα και συνήθως.
1: Εμείς θα την πληρώσουμε.
0: Ναι, όχι, θα την πληρώσουμε, δεν θα πληρώσουμε τίποτα.
1: Ενώ θα πληρώσουμε, θα κάτσουμε ασχοληθούμε με αυτούς.
0: Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είπε ο Τζέραλντ Μπάτλερ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όχι μόνο, αλλά come and get them.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, το ναι.
1: Ναι, στους 300. Έχουμε ένα θεματάκι.
0: Τι γελάζε, Διονύση, πρέπει. Μας έχει φάει, πιάσει, έχουμε φάει γλιστρίδα, ε.
1: Ναι, ρε γάμο το. Και ξέρεις τι σκέφτομαι, λέω μέσα μου, ποιος Τούρκος πολίτης μπορεί να δει αυτό το χάρτη που βγάλανε πριν από λίγες μέρες και να πει ναι, ναι, έχετε δίκιο. Ναι, θα πάρουμε το Μισό Αιγαίο, αλλά η Μυτιλήνη είναι δική σας. Πραγματικά θεωρώ ότι οι άνθρωποι έχουν σοβαρό θέμα νόησης. Δεν τους βοηθάει πάρα πολύ.
0: Η Μυτιλήνη δεν περνάει εκεί. Είναι...
1: Γιατί περνάει στη Λίμνο, περνάει στη Ρόδο, περνάει στην Κρήτη, που θέλω να πάρω τη Μισή Κρήτη. Δηλαδή πραγματικά.
0: Εκεί στη Μυτιλήνη είναι η εικόνα του Άγγελου, του Αρχαγγείλου. Δεν περνάει από εκεί τίποτα.
1: Δεν πρόκειται να περάσει γενικότερα κάτι. Απλά το θέμα είναι να μας αφήσουν ησυχία και πραγματικά μου κάνει εντύπωση γιατί από Σεπτέμβριο να περάσει το καλοκαίρι, να κάνουμε τουρισμό και μετά βλέπουμε χαζά πράγματα.
0: Όχι, δηλαδή θα τους παίρνουμε την άδεια για να πάμε να ψαρέψουμε στα νερά μας.
1: Ναι, ναι, είναι τραγικό. Είναι, αυτό.
0: Αυτά ξέρεις πότε ξεκίνησαν. Από το 96
1: από
0: τα ίμια και μετά ξεκίνησαν αυτά. Αυτά τα πληρώνουμε από τα ίμια.
1: Να έτσι, είναι καλά εκεί που είναι ο.
0: Τέλο πάντων. Ο νεκρός δεν δικαιώται.
1: Δεν συμφωνώ μαζί σου.
0: Δεν θέλω να πω τίποτα.
1: Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό.
0: Ανακοινώνεται σήμερα ο νέος πολιτικός φορέας της Μαρίας Καριστιανού.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στον κινηματογράφο Ολύμπιον.
1: Έχει ταινία.
0: Όχι,
1: θα παίξει τίποτα.
0: Α, μπορεί να έχουν φτιάξει κανένα βιντεάκι.
1: Α, νομίζω θα παίξει ταινία.
0: Μπορεί να έχουν φτιάξει κανένα βιντεάκι. Είναι το πρώτο κόμμα.
1: Ναι, και περιμένουμε το δεύτερο.
0: Περιμένουμε το rebranding.
1: Το sequel.
0: Έρχεται ο Αλέξης. Έρχεται
1: Αλέξης.
0: Με φόρα, όπως έλεγε και η συντρόφισσα συνάδελφος. Έτσι, με φόρα έρχεται το
1: ρημάνι. Δεν έχω έρθει για καλό σήμερα.
0: Θα είναι δεύτερος πάντως.
1: Ο Τσίπρας.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Θα περάσει δηλαδή.
0: Συγγνώμη, με ακούει τώρα ο Νίκος ο Μύραλης, ο φίλος μου, τα είπε ωραία χτες στο RTC. Εξαιρετικός ήταν, αλλά φαίνεται ότι θα είναι δεύτερος ο Αλέξης. Βολεύει, λέει ο Μύραλης, τη Νέα Δημοκρατία να εμφανίζει τον Αλέξη δεύτερο, γιατί έχει περισσότερα.
1: Κοινά.
0: Όχι κοινά. είναι τρωτό, είναι ανοιχτό που λέμε από παντού. Έχει τρωτά να του βρούνε. Είναι πιο εύκολο αντιμετωπίσιμος για τη δεξιά.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν θα διαφωνήσω σε αυτό.
0: Και το τρίτο θα είναι ο Αντώνης.
1: Μπράβο,
0: πολιτική άνοιξη νούμερο 2.
1: Το οποίο δυστυχώς δεν βολεύει την Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή. Δημιουργεί πολλά προβλήματα.
0: Οι συναντήσεις που γίνονται είναι συνεχείς για την πολιτική άνοιξη νούμερο 2. Ναι. Στην αρχή και εγώ δεν το πίστευα, αλλά θα κάνει πίσω.
1: Περιμένει την κατάλληλη στιγμή, είναι πολύ έξυπνος.
0: Μπορεί να μας ακούει κιόλας.
1: Ο Αντώνης.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Περιμένω λοιπόν το ίντερνετ που έχει πει από τότε. Το μυρίζεται.
0: Εντάξει.
1: Το μυρίζεται κι αυτός.
0: Γίνονται συναντήσεις. Γίνονται συναντήσεις. Άρα με αυτά τα τρία, εσύ λες δεν θα κάνει. Εγώ θα κάνει.
1: Δεν θα κάνει καμία κίνηση.
0: Εγώ λέω θα κάνει.
1: Αν δεν είναι σίγουρος, θα κάνει. Και εγώ πιστεύω θα κάνει.
0: Και είναι ο ΚΚ από πίσω.
1: Ποιος ΚΚ?
0: Μαζί του. ΚΚ.
1: ΚΚ,
0: ο φίλος του Γιώργου, του Αναστασόπου.
1: Καλά.
0: Λοιπόν. Δεν λέμε ονόματα.
1: Όχι, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
0: Λοιπόν, αυτά τα τρία κόμματα δημιουργούν ένα νέο πολιτικό σκηνικό. Ένα νέο πολιτικό σκηνικό.
1: Αυτοδυναμία δεν βλέπεις?
0: Βλέπω συνεχόμενες εκλογές. Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που βρέθηκαν τις δύο πρώτες μέρες στο συνέδριό μας, στο Regional Growth Conference. Εκεί θα συνεχίσουμε μετά τις 10 το γνωστό ραδιοφωνικό μαραθώνιο, έτσι να το πούμε στους ακροατές μας και σήμερα. Μας έλεγαν, βεβαίως Αγγελέ, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Μας έλεγαν κάτι μεταξύ μας, δεν με κοιτάς Διονύση, έχουμε και μεταξύ
1: μας. Κάτι μεταξύ μας, παιδιά, μεταξύ μας.
0: Μας έλεγαν ότι βλέπουν, όπως όλα δείχνουν, απανωτές εκλογικές αναμετρήσεις.
1: Ναι, ισχύει.
0: Θες δεύτερη,
1: ισχύει.
0: Θες τρίτη.
1: Το θέμα είναι ποιοι θα συμπράξουν. Εγώ να σου πω την αλήθεια μου, δεν είμαι θετικός σε συνεργασίες πλέον.
0: Γιατί?
1: Παλιότερα το ήθελα. Ναι. Γιατί δεν πιστεύω ότι κάποιος θα μπορέσει να ελέγξει το πρώτο κόμμα. Παλιότερα το πίστευα, έλεγα ρε παιδιά, να βγει ένα κόμμα να μην έχει το δυναμία να μπορεί να τον ελέγξει κάποιος.
0: Ναι.
1: Θεωρώ τα συμφέροντα είναι συμφέροντα και οποιοδήποτε και να βγει,
0: ναι,
1: θα πάει να συμπράξει και θα λέει σε όλα ναι. Όπως έγιναν και παλιότερα τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι υπέρ μια σταθερότητα. Απλά αυτό δεν είναι πανάκια. Δεν μπορεί να λέμε εμείς αλλιώς το χάος. Αυτό στη δημοκρατία δεν υπάρχει. Βέβαια στη χώρα μας, επειδή κάποια στιγμή πρέπει να ανοίξουμε λίγο τα χαρτιά μας και να λέμε αλήθειες, δημοκρατία δεν υπάρχει. Και τι εννοώ δημοκρατία?
0: Γιατί δεν υπάρχει δημοκρατία? Εσύ τώρα, άμα θες, βγαίνεις έξω και λες, ζήτω.
1: Ναι, είναι και καλυμμένη η δημοκρατία αυτή.
0: Ζήτω ο Στάλιν.
1: Ναι.
0: Δεν σου κάνει κανείς τίποτα.
1: Όχι. Δεν έχουμε
0: τώρα στον δρόμο και μισό λεπτό. Εσύ τώρα βγαίνεις με ένα αυτό και λες, Στάλιν, ο λυτρωτής των εθνών, ο λυτρωτής των λαών. Τι θα σου κάνει κανείς τίποτα?
1: Θα εμφανιστεί ο Άδωνης από πάνω και θα σου κόψει το κεφάλι.
0: Θα σε πάει φυλακή. Θα πας εξορία.
1: Όχι.
0: Όχι. Άρα έχουμε δημοκρατία.
1: Και καλυμμένη για μένα όμως.
0: Δεν έχει σημασία. Όχι.
1: Ελευθεριότητα έχουμε, Κωνσταντίνο, αυτή τη στιγμή.
0: Στην Ελλάδα. Διαφωνώ. Μπορεί να έχουμε πολλά στραβά. Πολλά στραβά.
1: Πολλά στραβά.
0: Να υπάρχει διαφθορά, μαζί σου συμφωνώ. Αλλά τουλάχιστον μπορώ να βγω εγώ στο Facebook τώρα και να πω κάτι, οτιδήποτε. Δεν θέλω να πω χειρότερα. Λοιπόν,
1: ωραία.
0: Να...
1: Λοιπόν, αφού το είπες αυτό και εγώ θα συμφωνήσω.
0: Ο Στάλιν είναι
1: σου
0: ο ελευθερωτής των εθνών.
1: Ωραία.
0: Ο μεγάλος πατερούλης, ο οποίος ελευθέρωσε την Ευρώπη. Λες και οι Αμερικάνοι και οι Άγγλοι δεν μπήκαν από την άλλη πλευρά.
1: Όχι,
0: μπήκαν από το Άντσιο από κάτω την Ιταλία. Μόνο η Σοβιετική Ένωση ελευθέρωσε την Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Δεν σκοτώθηκε κόσμο στην Ομάχα και στη Γιούτα, στη Νορμανδία, στις ακτές εκεί? Όχι, είναι ψέμα ο στρατιώτης Ράιεν, η διάσωση του στρατιώτη Ράιεν, φίλες και φίλοι.
1: Να σου πω, πριν πάμε σε διαφημίσεις.
0: Που τους γαζώνανε οι Γερμανοί. Όχι, μόνο οι Ρώσοι, οι Σοβιετικοί. Έτσι.
1: Να σου πω, πριν πάμε
0: αποκτήσει πολλού Ρώσολάγνου εδώ μεταξύ. Ρε, δεν το
1: και
0: περίμενα.
1: Εγώ θεωρώ όμως ότι πρέπει να φτιάξουμε πάλι τη σχέση μας με τη Ρωσία.
0: Να φτιάξουμε τη σχέση μας με τη Ρωσία, αλλά και η Ρωσία να μην. Μου έλεγε ο Πατριάρχης, τώρα να τα πω στον αέρα. Μου έλεγε ο Πατριάρχης εκεί στην Κωνσταντινούπολη, στο γραφείο του, στο φανάρι. Μας κέρασε υποβρύχιο.
1: Τι υποβρύχιο?
0: Υπάρχει η Ρώμη. Υπάρχει η Ρώμη και υπάρχει και η Νέα Ρώμη. Βανίλια, ρε.
1: Α,
0: υπάρχει η Ρώμη και η Νέα Ρώμη. Δεν υπάρχει τρίτη Ρώμη για τη Μόσχα. Υπάρχει η Ρώμη,
1: ναι,
0: για την Ορθοδοξία, για την Ρωμιοσύνη. Υπάρχει η Ρώμη, η παλιά Ρώμη, Και υπάρχει και η Νέα Ρώμη, η Κωνσταντινούπολη. Τελεία.
1: Τελεία.
0: Η Ρωσία θέλει να πάρει τα πάντα. Όπα. Όπα.
1: Ναι, η Αμερική δεν θέλει.
0: Ναι, ρε φίλε, εντάξει, μιλάμε για αμόδοξο λαό, υποτίθεται, γιατί εδώ πέρα εντάξει.
1: Καλά, να με συγχωρέσει, αυτά δεν υπάρχουν στα συμφέροντα και στα
0: δεν
1: λεφτά.
0: Υπάρχουν τα συμφέροντα.
1: Δυστυχώς.
0: Show me the money.
1: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, ναι, θα πω κάτι. Υπάρχει τέταρτο κόμμα, Κωνσταντίνο μου.
0: Ποιο είναι το τέταρτο?
1: Λοιπόν, εδώ σε έπιασα. Τι? Δεν το ξέρεις.
0: Τέταρτο κόμμα.
1: Λοιπόν, θα το ανακοινώσω σήμερα.
0: Το δικό σου θα κάνει.
1: Λοιπόν, ακούστε, σας παρακαλώ πολύ και θέλω να μου στείλετε μηνύματα. Λοιπόν, θα κατεβάσω κόμμα.
0: Ναι.
1: Και τα πρώτα μου πράγματα που θα κάνω, θα νομοθετήσω, είναι πρώτον, yeah, όποιος μπήκε με ρουσφέρτη στο δημόσιο θα επιστρέψει τα χρήματα
0: δεν
1: πίσω.
0: Μπορεί, να, δεν μπορεί να αποδειχθεί.
1: Περίμενε.
0: Να αποδειχθεί.
1: Μα με το AI μπορούμε τώρα να βρούμε άκρη.
0: Δεν
1: λοιπόν,
0: μπορούμε.
1: Λοιπόν, πρόσεξε όμως.
0: Έχει ψέματα και το AI.
1: Πρόσεξε.
0: Είναι σατανικό σχέδιο για την υποδούλωση.
1: Θα σταματήσω τα ρουσφέτια. Όποιος μπήκε με ρουσφέτη στο δημόσιο θα απολυθεί και θα επιστρέψει τα χρήματα. Και όσοι είναι να πάρουν χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και οπουδήποτε αλλού θα πάρουν μόνο αυτοί που τα δικαιούνται. Τι ποσοστό λες να πάρω?
0: Θα πάρεις ψηλό.
1: 0,5.
0: Θα πάρεις ψηλό. Θα πω ότι θα πάρεις.
1: Μπράβο.
0: Δεν μην γελάτε πρωί-πρωί ακατάλληλα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, πάμε σε τέμα.
1: Πάμε σε
0: τέμα. Μας κόψουν, βλέπω, το έσουρο.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.
6: Ένιωθες ξένη όταν έπεφτε η αυλαία, μακαρφωμένη μες στα μάτια σου όλοι εμείς, φωτιές ανάβαμε να αρθείς να ζει.
7: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
8: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
10: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
11: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
12: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
13: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα και στο gurdupis.gr.

0: ακούς έτσι modern talking και φτιάχνει
1: η διάθεσή σου.
0: Διάθεσή σου, ρε παιδί μου. Δεν ξαναβγαίνω αυτά τα τραγούδια.
1: Όχι, σαν τα AIDS δεν υπάρχουν.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Τελειώσαμε.
0: Ναι.
1: Είδαμε και την Eurovision.
0: Έχουμε και άλλο έκτακτο τώρα εδώ.
1: Για πάμε.
0: Δεν έχουμε μόνο με το. Έχουν τρελαθεί στον κόσμο, έτσι.
1: Όχι, έλα τώρα, σε παρακαλώ.
0: Έτσι. Μετά τις κατηγορίες που απήγγειλαν στον πρώην ηγέτη της Κούβας, οι ΗΠΑ, τον 94χρονο Ραούλ Κάστρο, για την κατάρρευση δύο αεροσκαφών το 96 από κουβανικά μαχητικά, οι σχέσεις, τον είπα, με την Κούβα μπαίνουν σε θερμό επίπεδο, στο χείλος
1: της καταστροφής,
0: του γκρεμού. Και θέλουν το φιλί της ζωής, που έλεγε η Έλληνα Παπαρίζου.
1: Δεν πάμε καλά. Το έχετε καταλάβει, ε.
0: Έχει τρελαθεί ο κόσμος, φίλε.
1: Έχει τρελαθεί ο κόσμος, ισχύει.
0: Βάλε Modern Talking να μας φτιάξει τη διάθεση.

0: Αυτοί είχαν τσακωθεί.
1: Ναι, ιδίω. Ο Τόμας Άντερς μαζί με τον, ναι, τον Ξανθό.
0: Τον Ξανθό και τον Τόμας Άντερς.
1: Δεν θυμάμαι τον άλλο.
0: Ο Αϊφαλής Τόμας Άντερς.
1: Ο Αϊφαλής Τόμας Άντερς, ο οποίος συνεχίζει ακόμα, βέβαια έχει αλλάξει πάρα πολύ.
0: Εγώ στην αρχή νομίζω ότι είναι γυναίκα που τραγουδάει.
1: Και εγώ έτσι
0: δεν ακούγεται η φωνή του λίγο περίπου.
1: Ναι, και η όψη του γενικότερα ήταν θηλυπρεπής, αλλά ο άνθρωπος είναι παντρεμένος εδώ και πάρα πολλά χρόνια με την αγαπημένη του γυναίκα. Δεν έχει αλλάξει και μάλιστα και φόραγε και ένα κολιέ το οποίο είχε το όνομα της γυναίκας του. Το όνομα της γυναίκας του.
0: Είναι οι τραγουδιστές σε αυτό το επίπεδο είναι και λίγο κεντρικοί. Θέλουν να πουλάνε, για να πουλάνε λίγο έτσι, κατάλαβες. Η μέρα δράσει για την ψυχική υγεία σήμερα.
1: Τα Ζάναξ πηγαίνουν. Έτσι φεύγουνε.
0: Τα Ζάναξ. Πάμε σε πιο βαριά. Λέξω τα Νίλα Κινετών. Πάμε, ναι, ναι. Και Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής ποικιλομορφίας για το διάλογο και την ανάπτυξη. Γενέθλια έχει η FIFA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Έτσι.
1: Χρόνια της πολλά.
0: Και σαν σήμερα η Έλενα Παπαρίζου πήρε την Eurovision το 2005 με το My Number One. Πόσο περάσει τότε, 20 χρόνια.
1: Πόσα, ναι, ναι. 20 χρόνια,
0: 21
1: και από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όσοι ήμασταν εκεί και το ζήσαμε, ήμουν και εγώ εθελοντής τότε στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Και έφυγε και ο αγαπημένος σαν σήμερα ο Χάρη Κλίν.
1: Απίστευτος άνθρωπος, πολύ σχηδής.
0: Εκεί τη δεκαετία 80-90 με τις κασέτες. Παίρναμε τις κασέτες.
1: Σωστά.
0: Και ακούγαμε στο ραδιόφωνο.
1: Και τώρα δοκιμάστε και από πίσω. Για όσοι έχουν ακούσει, το θυμάσαι. Μόλις τελείωνε η πρώτη συγκασέτα.
0: Πήγαινε, τη γύριζε.
1: Τη γύριζε.
0: Ναι, ναι.
1: Και στο τελείωμα τη πρώτη έλεγε και τώρα δοκιμάστε και από πίσω. Δηλαδή να τη γυρίσετε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ο τύπος ήταν πανέξυπνος.
0: Ναι, ναι, ναι, φοβερό.
1: Και δυστυχώς είπε πολλά πράγματα τα οποία βγήκανε μετά από πολλά χρόνια από το χαμό του. Έχουν φύγει πολλοί έξυπνοι άνθρωποι με πολύ ωραίο πνεύμα. Και τι μας έχει μείνει, Κωνσταντίνε μου. Τα στενά του Ορμούζ. Να στείλω καλημέρες στην Ζωή.
0: Καλημέρες στην
1: Καθοδόν.
0: Πάει στο οδοντιατρίο.
1: Να γεμίσουμε κουφάλες και εκεί.
0: Εκεί, ναι. Και έχουμε και ευρωεισαγγελία για την δικογραφία του ΠΚΠ. Σήμερα το κατόφι περνούν τα μη πολιτικά πρόσωπα και αύριο οι βουλευτές της πλειοψηφίας. Το θέμα το οποίο ανέδειξε πρώτη εδώ η εκπομπή του ΟΠΕΚΕΠΕ σε πανελλήνια αποκλειστικό. Διονύση, ισχύει αυτό που λέω? Ισχύει. Ο Γιαννάκη το είχε πει πρώτο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και λέγαμε όλοι τι είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Και τα έλεγε ο Γιαννάκη. 3-4 χρόνια πριν τα έλεγε ο Γιαννάκη.
1: Τα έλεγα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο σήμερα να πούμε για τίποτα άλλο.
0: Να ξεκινήσει να πει τα πάντα.
1: Εντάξει.
0: Θα κάνω μία υπενθύμηση στου φίλου ακροατέ ότι σήμερα είναι τρίτη και τελευταία μέρα του Regional World Conference. Μετά τις 10, ακολουθεί ο Παναγιώτης Ορυγόπουλος 9-10. Μετά τις 10 εκπέμπουμε από το συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστήμιου Πατρών και σήμερα. Από αύριο επανέρχεται το κανονικό μας πρόγραμμα, το ραδιοφωνικό. Και σήμερα λοιπόν μέχρι τις 6 περίπου, αποδεσμευτεί εκείνη την ώρα και ο Διονύσης, θα περάσουν όλοι από τα μικρόφωνα του Πελοπόννησος FM. Έτσι όπως κάθε χρόνο. Συντονιστείτε και... Πάμε δυνατά. Πάμε, Άγγελε.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω καταρχάς να στείλω τις ευχές μου για καλή ανάρρωση στην Αντριάννα Αυτακοπούλου, την πρωταθλήτρια, όχι μόνο πρωταθλήτρια, ο βετεράνος.
0: Αυτό έκανε πανελλήνια αίσθηση.
1: Ναι, ναι, το είδα πραγματικά
0: παντού. Πανελλήνια αίσθηση.
1: Να ευχηθούμε περαστικά στην κοπέλα. Δυστυχώς η σεζόν, η αθλητική σεζόν δεν θα πάει καλά για την Αντριάννα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι καλό είναι κάποια στιγμή να βρούμε μια λύση για αυτούς τους ανθρώπους που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια το μόνο που κάνουν είναι να παίρνουν επιδόματα. Καταλαβαίνω ότι έχουν κάποιες δυσκολίες. Το θέμα είναι ότι πρέπει όμως να βρεθεί μια λύση, γιατί δεν γίνεται να κάνεις παιδιά μόνο και μόνο όπως ήταν οι απαλλαγές που είχαμε παλιά στο στρατό, που ερχόταν η επόμενη σειρά για να απαλλαγούμε εμείς. Δυστυχώς οι περισσότεροι από αυτούς, για να μην πω όλοι, απλά κάνουν παιδιά για να βγουν στα φανάρια, να κάνουν επαιτία δηλαδή, και για να κλέψουν οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να βρεθεί μία λύση άμεσα. Εγώ έχω, επειδή πραγματικά εκνευρίστηκα πάρα πολύ με αυτό που έγινε, ειδικά στο Ρεκανόκαμπο. Εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Οι άνθρωποι που μένουν εκεί κοντά, γύρω-γύρω.
0: Από το Νέο Σούλη μέχρι την Αγγλικάδα, όλη αυτή η ζώνη εκεί πέρα είναι.
1: Ζούνε.
0: Τι σου πούμε και το Ρωμανό πάνω.
1: Με τρομοκρατία.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Είναι τραγικό αυτό που
0: λέμε. Πες μας τα φορολογικά.
1: Λοιπόν,
0: πάμε.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το νέο πακέτο μέτρων ύψος περίπου.
0: Νομίζω ότι θα πεις νέο πακέτο Ντελόρ.
1: Και κάπως έτσι θα γίνει στο τέλος. 200 περίπου εκατομμύρια ευρώ το ανακοίνωσε ο κύριος Πυρακάκης για την στήριξη των οικοκυριών που δοκιμάζονται με την ενεργειακή κρίση, με το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Έχουμε το πόλεμο, ο οποίος ακόμα δεν έχει τελειώσει. Το πετρέλαιο εκτοξεύεται, μία πέφτει λίγο. γενικότερα πάντως κυμαίνεται από 100 μέχρι 115 δολάρια το βαρέλι. Οπότε έχουμε πληροφορίες ότι τελικά η επιδότηση του Fuel Pass θα ανανεωθεί για άλλους 2 μήνες, δηλαδή και για τον Ιούνιο και Ιούλιο. Mm. Και εξετάζεται και η επέκταση της οριζόντιας επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης για τον Ιούνιο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μέχρι τέλος του μήνα υπάρχει η μείωση 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Εάν δεν συνεχιστεί και τον επόμενο μήνα, καταλαβαίνετε, το πετρέλαιο θα ανεβεί 20 λεπτά αυτομάτως και μπορεί και παραπάνω. Yeah. Από τα 200 περίπου εκατομμύρια, τα 130 θα πάνε στο Fuel Pass. Τα 40 είναι η επέκταση της επιδότησης στο diesel στην Αντλία. Ελπίζουμε να σταματήσει όλο αυτό αυτή η φρενίτιδα με το πετρέλαιο. Ελπίζουμε να σταματήσει όλο αυτό το πράγμα που γίνεται και σκοτώνονται ανθρώποι τσάμπα. Και σιγά σιγά, βέβαια, να πούμε ότι και να σταματήσει αυτή τη στιγμή ο πόλεμος.

0: βάζετε βενζίνη και προσέχετε που βάζετε πετρέλαιο. Η χαμηλή τιμή δεν είναι πάντα πανάκια, δεν σημαίνει ότι σας βάζουν αυτό που σας λένε και δεν σημαίνει ότι αυτό που βάζετε είναι βενζίνη και πετρέλαιο. Οπότε πολύ μεγάλη προσοχή που επιλέγετε και ποιο πρατήριο επιλέγετε. Λοιπόν, πάμε για να τελειώσουμε, γιατί κοιτάω τώρα τα κοιτάπια μου τι έχω. Α, ναι, έλατε. Λοιπόν, είπαμε για τις φορολογικές δηλώσεις. Κωνσταντίνε μου, θα πληρώ μετάλλιο στην Ελλάδα. Δεύτερη Ελλάδα στο κίνδυνο φτώχειας.
1: Πού?
0: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Αλήθεια.
0: Ένας στους 5 κατοίκους, ειδικότερα είναι στην Αθήνα. Το έχω ξαναπεί, δεν ξέρω τι κάνετε εκεί πέρα, άνθρωποι μου. Πραγματικά στενοχωριέμαι πάρα πολύ που σας σκέφτομαι να είστε στην Αθήνα και να ζείτε αυτή τη ζούγκλα. Ίσως κάποια στιγμή να σκεφτείτε στο πέρασμα του χρόνου να ξαναγυρίσετε πάλι πίσω. Εκεί μέσα δεν παλεύεται η κατάσταση. Πάντως αυτή τη στιγμή η Ελλάδα πραγματικά και μπράβο της, επιτέλους. Ποτέ δεν πεθαίνει. Αλλά είμαστε δεύτεροι σε κίνδυνο φτώχειας. Λοιπόν, δεύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή συγγνώμη, τώρα είναι αντιραδιοφωνικό αυτό που κάνω. Σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού για το 2025. Ναι. Σύμφωνα με την Eurostat, προσέξτε, δεν μιλάμε εμείς μεταξύ μας, η Eurostat, με τη Βουλγαρία να έρχεται πρώτη, που μπήκε και στο ευρώ, και τη Ρουμανία ελάχιστα τρίτη με 27,4%.
1: Ναι.
0: Ένα τελευταίο θα πω τώρα. Ελπίζω σιγά σιγά να κατέβουμε σε αυτές τις θέσεις. Δεν χρειάζεται να είμαστε στα μετάλλια, δεν υπάρχει λόγος. Να πω για την ρύθμιση των 72 δόσεων. Αυτό που περιμένει ο κόσμος πάρα πολύ με μεγάλη ανυπομονησία. Θέλω να πω ποια κριτήρια είναι και ποιοι μπορούν να ταχθούν. Υπάρχει ένα νέο παράθυρο διευκόλυνσης για εκατομμύρια φορολογουμένους. Το κράτος προσανατολίζεται να βγάλει μια ρύθμιση 72 δόσεων και αφορά χρέη τα οποία ήταν ληξιπρόθεσμα έως 31 Δεκεμβρίου το 2023 και θα παραμείνει ανοιχτή αυτή η εφαρμογή, όταν θα ανοίξει βέβαια πρώτα ο Θεός, μέχρι το τέλος του 2026. Οπότε όσοι θέλετε, μην το αφήσετε, είναι ένα μεγάλο και πολύ καλό παράθυρο να σταματήσουν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές να το κίζονται και να παίρνουν πανωτόκια. Ως ελάχιστη μηνιαία δόση θα είναι τα 30 ευρώ. Πάρα πολύ καλό και σταθερό επιτόκιο 5,84. Εδώ έχω κάποιους αστερίσκους. Θεωρώ ότι είναι αρκετά μεγάλο το επιτόκιο. Θα έπρεπε να ήταν λίγο χαμηλότερο. Το οποίο όμως, προσέξτε, θα αντικαθιστά προς αυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης υποβολής. Το μοναδικό μειονέκτημα που έχει αυτή η ρύθμιση για μένα είναι ότι δεν προβλέπει κανένα κούρεμα στις προσαυξήσεις, ακόμα και στην περίπτωση που θέλετε, αν κάποιος οφειλέτης δηλαδή, θέλει να ξοφλήσει το χρέος σε λιγότερες δόσεις. Έχει αυστηρούς κανόνες, δεν πρέπει να υπάρχουν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 ή αρρύθμιστες, προσέξτε, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να είσαστε ενήμεροι από εδώ και πέρα, και προβλέπει δυνατότητα αρρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών έως και 72, ένταξη χρεών που έγιναν ληξιπρόθεσμα, το παραλαμβάνω, 31 Δεκεμβρίου του 2023, αίτηση μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2026 και δυνατότητα επιλογής ένταξης και οφειλών σε αναστολή πληρωμής. Πρέπει οπωσδήποτε να έχετε κάνει όλες τις φορολογικές δηλώσεις της τελευταίας πενταετίας. Μη ύπαρξη αμετάκλητης καταδίκης για φοροδιαφυγή ή λαθρομπορία. Και καλά κάνουνε. Τακτοποίηση άλλων ληξιπρόθεσμων οφειλών εκτός ρύθμισης και οφειλές χωρίς άλλη ενεργή ρύθμιση κατά τη ημερομηνία της αίτησης. Τι θα κερδίσετε?
1: Τι θα κερδίσουμε, μην το πεις.
0: Φορολογική ενημερότητα.
1: Ναι.
0: Αναστολή ποινικών διώξεων για ρυθμισμένα χρέη.
1: Oh.
0: Αναστολή αναγκαστικών μέτρων ίσπραξης,
1: yeah.
0: Πάγωμα κατασχέσεων και εκτελεστικών διαδικασιών, yeah. Και μη επέκταση κατασχέσεων σε μελλοντικές απαιτήσεις.
1: Yeah.
0: Πώς θα τη χάσετε, και τελειώνω εδώ. Μη πληρωμή δύο συνεχόμενων δόσεων, αν έχετε νέες οφειλές μετά 31 Δεκεμβρίου του 2023,
1: yeah.
0: Χωρίς τακτοποίηση, καθυστέρηση πληρωμών πέραν των προβλεπόμενων ορίων και σε περίπτωση απώλειας το υπόλοιπο καθίσταται άμεσα απαιτητό. Και με αυτό κλείνω για σήμερα. Γιατί πήγε και 58 και θα φωνάζει ο Διονύσης.
1: Πήγε 58.
0: Πήγε 58, ναι.
1: Ωραία, φίλε.
0: Αυτά τα λίγα από μένα. Ελπίζω να έφερα καλές ειδήσεις.
1: Ήσουν αχήμαρος, παιδί μου.
0: Κάποια στιγμή πραγματικά με πιάσε ένα άγχος.
1: Οδοστρωτήρας.
0: Πρέπει να σταματήσω να βλέπω το ρολόι, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Γιατί αρχίζω και πηγαίνω λίγο πιο γρήγορα και λέω, καταλαβαίνω τι λέω. Αλλά πιστεύω ότι όσοι έχετε κάποιο παράπονο και κάποια ερώτηση, εδώ είμαστε εμείς να την απαντήσουμε.
1: Μάλιστα. Εντάξει, Αγγίδα. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά προς το Ρίο, προς το Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Θα δώσουμε καλημέρες και στον Πρίτανη του Πανεπιστημίου, ο οποίος δεν θα είναι μαζί μας σήμερα, θα είναι στη Θεσσαλονίκη, αλλά μας ακούει. Θα του δώσουμε πολλές καλημέρες.
0: Πολλές καλημέρες, πολλές πραγματικά.
1: Και προχωράμε.
0: Και προχωράμε να ξαναπούμε πάλι χρόνια πολλά. Έχουμε πολλούς Κωνσταντίνους. Το Λεφιδιώτο Κωνσταντίνο που είναι προπονητής.
1: Μην πούμε τώρα.
0: Να πω δύο μόνο εγώ.
1: Πες όποιους θες, εντάξει.
0: Το Κωνσταντίνο τον Γκιόλα, τον προπονητή μου, και τον Κωνσταντίνο τον Τεντόπουλο. Αν έχω ξεχάσει κάποιον, χίλια συγγνώμη.

0: πάρα πολύ.
1: Την Πολυνιβέλη.
0: Έχει σιγά. Τι να πει τώρα.
1: Τι να πω τώρα. Τι να πω τώρα.
0: Είναι τόσοι πολλοί. Ποιοι οι Γιώργηδες τώρα και ποιοι οι Γιάννηδες.
1: Ναι, ναι, το τηλέφωνο.
0: Ποιοι οι Διονύσηδες τώρα, ρε παιδί μου.
1: Γιατί
0: τι Διονύσηδες.
1: Διονύσης είναι.
0: Λοιπόν.
1: Ωραίο όνομα.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, δεν είμαστε πολλοί.
0: Ναι.
1: Είναι πολλοί.
0: Ναι.
1: Ξαντούνι και Ελένης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Προχωράμε.
1: Νομίζω ότι ήρθε το τέλος.
0: Το τέλος. Το τέλος του κόσμου έρχεται.
1: Της εκπομπής εννοούσα.
0: Μετανοείται. Λοιπόν, από τον Κώστα Λαμπρόπουλο, τον Άγγελο Γιαννανάκη, τον Διονύση Στεφανόπουλο, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Έρχεται ο Παναγιώτης Ριγόπουλος, ζωντανή ενημέρωση. Μετά τις 10 εκπέμπουμε από το Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Το Ιράν επιβεβαίωσε πως έλαβε και εξετάζει την πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου που υποβλήθηκε μέσω Πακιστάν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πως η κατάσταση βρίσκεται στο όριο της σύναψης συμφωνίας ή της επανέναρξης της ένοπλης σύραξης. «Λάβαμε τις απόψεις της αμερικανικής πλευράς και τις εξετάζουμε αυτή τη στιγμή», είπε στην κρατική τηλεόραση ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγάη, επισημένοντας ταυτόχρονα τη μεγάλη δυσπιστία της Τεχεράνης έναντί της Ουάσινγκτον. Σε σύγκρουση για το Ιράν, Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Άξιος και της Wall Street Journal, τα δύο μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως οι δύο ηγέτες είχαν τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία, διαφωνώντας για την αναθεωρημένη πρόταση προς την Τεχεράνη. Σύμφωνα με το κείμενο του Άξιος, πηγή σημείωσε πως ο Νετανιάχου ήταν έξαλλος μετά τη συζήτηση, ενώ ο Τραμπ φέρεται να είπε πως ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός θα κάνει ό,τι θέλω να κάνει. Διεθνής κατακραυγή για το σοκαριστικό βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ και στο οποίο εμφανίζονται δεκάδες ακτιβιστές του στο λύσκου Global Summit, δεμένοι πιστάγκωνα και γονατιστοί με το κεφάλι σκυμμένο. Ο Υπουργός εμφανίζεται να υψώνει Ισραηλινή σημαία και να φωνάζει «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστία τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού. Επικρίσεις και από την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλλας. Οι 19 Έλληνες ακτιβιστές μέλη της αποστολής μεταφέρονται σταδιακά στο λιμάνι της Ασδότ, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Σήμερα αναμένεται να φτάσει στο σημείο που θα βρίσκονται οι πρέσβεις της χώρας μας στο Τελαβίβ για την παροχή προξενικής συνδρομής. Αυτό που συμβαίνει στο Ισραήλ κατά των ακτιβιστών του στο Λύσκου δεν παραβιάζει απλώς το ανθρωπιστικό δίκαιο, κινείται στη σφαίρα της βαρβαρότητας και της φρίκης, υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Αθηνίων Χάριος Δόκας η ανάρτησή του. Συνεχίζεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής για τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου όροφου στη Δραπετσόνα, στη συμβολή των οδών Παπαστράτου και Σπάρτης. Απομακρύνθηκαν μία μητέρα με το γιο της, καθώς και όλοι οι ένοικοι της πολυκατοικίας, ανάμεσά τους και μια ηλικιωμένη γυναίκα, προκειμένου να αποφευθεί κίνδυνος από τους πυκνούς καπνούς και την επέκταση της φωτιάς. Τα αίτια της παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για διαρροή φυλιάλης υγραερίου. Κοινοβουλευτικό διήμερο φωτιά αναμένεται από σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, καθώς σε λίγη ώρα ξεκινά η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής έρευνας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τα τρία κόμματα να βάζουν στο στόχαστρο τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή, με αφορμή τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι δύο προτάσεις αναμένεται να λάβουν τη στήριξη των βουλευτών της αντιπολίτευσης, όχι όμως και της πλειοψηφίας, που υποστηρίζει ότι από το περιεχόμενο του φακέλου δεν προκύπτουν καν αποχρώσεις ενδείξεις εμπλοκής. Για την έγκριση των προτάσεων απαιτείται η θετική ψήφος τουλάχιστον 151 βουλευτών σε ψηφοφορία που θα διεξαχθεί απόψε. Αύριο το πρωί ακολουθεί η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Η αυριανή συνεδρίαση αναμένεται να ξεκινήσει με σφοδρή αντιπαράθεση για την απαιτούμενη πλειοψηφία, με την αντιπολίτευση να επικαλείται το δικαίωμα που δίνει το Σύνταγμα στις μειοψηφίες να συγκροτούν εξεταστικές με 120 θετικές ψήφους και την κυβέρνηση να μην έχει ανοίξει τα χαρτιά της αν θα βάλει θέμα έγκρισης από 151 βουλευτές επικαλούμενη ζήτημα εθνικής ασφαλείας. Για θεσμική εκτροπή κατηγόρησε την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο συνέδριο του κύκλου ιδεών, ενώ χαρακτήρισε προσβλητική για τη δημοκρατία τη στάση της θεσμικής ηγεσίας της δικαιοσύνης. Η νέα δημοκρατία είναι αμετανόητη και πρέπει να πάει στην αντιπολίτευση, πληρώνοντας το κόστος της απαξίωσης του κράτους δικαίου και των χαμένων ευκαιριών, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Την υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας για ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ τις επόμενες ημέρες ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Υπουργείου Μεταφορών στο Αμαξοστάσιο Σεπολίων. Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, ενώ προανήγγειλε εντατικοποίηση των ελέγχων κατά της εισιτηριοδιαφυγής, λέγοντας ότι το φθηνό εισιτήριο προϋποθέτει ότι όλοι πληρώνουν. Τουλάχιστον 4 στους 10 εργαζόμενους στη χώρα μας απασχολούνται σε θέσεις οι οποίες έχουν μικρή ή ακόμη και καμία σχέση με το αντικείμενο των σπουδών ή των προσόντων τους, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ. Επισημαίνουν ότι αποδέχθηκαν τη θέση επειδή ήθελαν άμεσα εργασία, ακόμη και αν ήταν κάτω από τα προσόντα τους, ενώ το 20,4% αναφέρει έλλειψη θέσεων στον τομέα εξειδίκευσής του. Σε ρυθμούς Final Four από σήμερα η Αθήνα και η Ελλάς ενεργοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρησιακά σχέδια ασφαλείας για τη διεξαγωγή της κορυφαίας μπασκετικής διοργάνωσης της EuroLeague στο ΟΑΚΑ. Ως τις 6 το πρωί της Δευτέρας απαγορεύονται μεταξύ άλλων οι υπαίθριες δημόσιες συναθρήσεις στο κέντρο της Αθήνας. Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τα μέτρα στον ιστότοπό μας athina984.gr. Η μεγάλη γιορτή του Final Four ξεκινά από τη Fan Zone της Αθήνας στο Ζάπιο, που μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη. Από σήμερα ως και την Κυριακή, ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος από τον Δήμο Αθηναίων θα φιλοξενήσει ένα τετραήμερο γεμάτο μπάσκετ, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες με τη συμμετοχή και αθλητών της EuroLeague. Για όλους τους φιλάθλους και όσους δεν κατάφεραν να κλείσουν το πολυπόθητο εισιτήριο, έχουμε δημιουργήσει στο Ζάπιο το μεγαλύτερο μπασκετικό φεστιβάλ της χρονιάς με δωρεάν συμμετοχή. 4 ημέρες γεμάτες αθλητισμό, μουσική και δραστηριότητες με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα για όλους, δηλώνει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα, να χορηγηθεί στην Ουκρανία καθεστώς συνδεδεμένου μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από την πλήρη ένταξή της, η οποία θα πάρει χρόνο, προτείνει ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Και ο καιρός αρχικά έθριος στην Αττική, από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου, 20 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
4: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.

0: να ζεσταθεί. Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγάλη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210 2232 441.
1: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε, με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα, από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου, με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, marketing και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.
4: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Ξεκινήστε την ημέρα σας με την ζωντανή ενημέρωση στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ο Παναγιώτης Δρυγόπουλος φέρνει αποκλειστικά ρεπορτάζ, σχόλια και ανάλυση για όλα τα γεγονότα που κάνουν τη διαφορά. Άμεση παρουσία στο πεδίο, ειδήσεις στο λεπτό και όλη η επικαιρότητα από την Πάτρα και την περιοχή. Συντονιστείτε στον Πελοπόννησος FM 103,9 καθημερινά 9 με 10 το πρωί και μείνετε πάντα ένα βήμα μπροστά, εκεί που συμβαίνει η είδηση. Ζωντανή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στον Πελοπόννησος FM 103,9. Καλώς μας βρήκατε και μέσα από το Ριτζένα, από όπου και αν μας έρχεστε. Σας ανοίγουμε την πόρτα, καλώς ήρθατε. Πάμε να φύγουμε μαζί για την ενημέρωσή μας, έτσι όπως εμείς την προσεγγίζουμε. Μέσα από τη δική σας φωνή, περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα και σήμερα τη δική σας ματιά, το δικό σας νεύρο, το δικό σας παλμό για ό,τι συμβαίνει στη γειτονιά σας, στην περιοχή σας. Με ένα απλό μήνυμα, μια απλή καταγραφή στο 2610-312-530, όπου εκεί σας περιμένει η Μαρία Παπαγεωργίου. Και σήμερα να καταγράψει τα δικά σας μηνύματα.

Σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι η τρίτη και τελευταία μέρα του RGC, του σπουδαίου αναπτυξιακού συνεδρίου της Εφημερίδας Πελοπόννησος, που συνεχίζεται στις αίθουσες του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών. Η τρίτη και τελευταία μέρα του συνεδρίου φέρνει στο επίκεντρο κρίσιμες συζητήσεις για το μέλλον της χώρας αλλά και των περιφερειών. Συμμετέχουν υπουργοί, αυτοδιοικητικοί, ακαδημαϊκοί, επιχειρηματίες και εκπρόσωποι της αγοράς και της κοινωνίας.

Φίλες και φίλοι, υπάρχει μεγάλη ένταση και μεγάλη πλέον κινητοποίηση σε ό,τι αφορά το νέο ζεφύρι της Πάτρας. Μιλάμε για την περιοχή του Βιγανόκαμπου, εκεί που τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναδεί. Οι κάτοικοι τα έχουν καταγγείλει, έχουν καταθέσει προτάσεις, αλλά φυσικά τίποτα δεν γίνεται. Μιλάμε φυσικά για αυτόν τον καταβλισμό, στον οποίο στηβάζονται ανθρώπινες ψυχές κάτω από αντίξωες συνθήκες και φυσικά μέσα σε ένα περιβάλλον που κάθε άλλο παρά κατάλληλο είναι, ιδιαίτερα για παιδιά. Πώς να είναι κατάλληλο, κάνει για ανθρώπους, όχι μόνο για παιδιά, όταν μιλάμε για παραγκού πόλεις μέσα στην απόλυτη βρώμα και δυσοδεία. Όταν βλέπουμε ανθρώπους να κοιμούνται με τα ποντίκια να στείλουν πάρτι δίπλα τους. Η κατάσταση πραγματικά είναι εφιαλτική. Μιλάμε για ένα νέο ζεφύρι που δημιουργείται εκεί, όπως μας κατήγγειλε χθες ο κ. Μιχάλης Κόκκινος, εκπρόσωπος της περιοχής, ό,τι αφορά τον σύλλογο που εδρεύει εκεί. Αλλά η κατάσταση νομίζω ότι είναι γνωστή λίγο πολύ σε όλους. Το θέμα είναι ότι δεν είναι γνωστές οι προθέσεις της πολιτείας, δεν έχουν αποκρισταλωθεί οι πραγματικές θέσεις, οι προθέσεις, αλλά και οι συντονισμένη δράση, και δεν υπάρχει ένα σχέδιο. Δεν υπάρχει τουλάχιστον ένα διακεκυριγμένο σχέδιο το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει έναν μπούσουλα, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ανάχωμα σε αυτή την παραβατική και ολοένα αυξανόμενη, εντυνόμενη συμπεριφορά. Έχουμε πει και άλλη φορά ότι εκεί η κατάσταση είναι εφιαλτική για τους κατοίκους, δεν μπορούν να διαμείνουν στα σπίτια τους και φυσικά οι περισσότεροι, εάν δεν ήταν δικές τους περιουσίες, θα είχαν ήδη φύγει. Όμως δυστυχώς δεν μπορούν να φύγουν. Δεν είναι χελώνες να πάρουν τα σπίτια τους και να φύγουν. Η κατάσταση εκεί δεν πάει άλλο. Καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει επόμενη μέρα για αυτούς με το δεδομένο αυτό. Αλλά όσες φορές, ειδικά η Πελοπόννησος έχει αναδείξει το θέμα, υπάρχουν χλιαρές και σπασμωδικές αντιδράσεις από τους υπευθύνους. Υπάρχουν έφοδοι της αστυνομίας και μια σχετική κινητοποίηση, νομίζω ίσα ίσα για να διασκεδάσει τις εντυπώσεις και να καταπνάσει τις αντιδράσεις των κατοίκων, οι οποίες σε κάθε περίπτωση είναι δικαιολογημένες. Όπως δικαιολογημένες είναι και οι αντιδράσεις των ανθρώπων οι οποίοι βάζουν στο επίκεντρο τους ίδιους τους κινήτες, δηλαδή τους Ρωμά, οι οποίοι διαμένουν εκεί κάτω από απαράδεκτες συνθήκες. Έτσι λοιπόν, η όποια κίνηση πρέπει να γίνει, πρέπει να λάβει υπόψη της όχι μόνο τους κατοίκους, τους περίκους, αλλά και τους ίδιους τους σκηνίτες, προκειμένου να μεταφερθούν σε πιο ανθρώπινες περιοχές και να μπορούν να ζήσουν κάτω από πιο ανθρώπινες συνθήκες. Είναι διτό το πρόβλημα, αλλά σε κάθε περίπτωση παραμένει άλυτος γρίφος. Το ερώτημα είναι έως πότε. Και το λέμε αυτό, βάζουμε αυτό το ερώτημα, το έως πότε, διότι ξέρετε ότι οι κάτοικοι εκεί καταγγέλουν ότι οι παράγκες αυτές πολλαπλασιάζονται χρόνο με το χρόνο. Δεν είναι αυτοί οι μόνιμοι σκηνίτες οι οποίοι μένουν, έρχονται και άλλοι, αυτοί φέρνουν και άλλους, και πλέον έχουμε μια παραγκούπολη η οποία συνεχώς διευρύνεται. Και οι κάτοικοι το επισημαίνουν αυτό, το καταγγέλουν. Αλλά δυστυχώς έως τώρα δεν έχει υπάρξει κάποια απάντηση, σε εισαγωγικά απάντηση, από την πολιτεία. Και εδώ πρέπει να υπάρχει ένα συντονισμένο σχέδιο και φυσικά πρώτα απ' όλα μια ξεκάθαρη πολιτική. Τι ακριβώς θα γίνει. Πάντως σε κάθε περίπτωση μιλάμε για έντονη ανησυχία αλλά και αγανάκτηση στους κατοίκους του Ριγανόκαμπου και της παρακείμενης Εγγλικάδας. Όλα αυτά βέβαια μετά την νέα υπόθεση βίαιης ληστείας γυναίκας που αποκάλυψε η Πελοπόννησος, αλλά και την αστυνομική επιχείρηση στον καταβλισμό Ρωμά, η οποία τελικά δεν οδήγησε σε συλλήψεις. Όπως σας έχω πει, οι κάτοικοι καταγγέλνουν συνεχή περιστατικά παραβατικότητας, ακόμα και κλοπών, ακόμα και επιθέσεων. Ζητούν λοιπόν άμεσα μέτρα αστυνόμευσης. Επίσης, μέτρα πυρασφάλειας και οριστική λύση για τον υποβαθμισμένο καταβλισμό, προκειμένου, όπως λένε, να μην δημιουργηθεί ζεφύρι στην Πάτρα. Τα ακούσαμε και χθες από τον Μιχάλη Κόκκινο, ότι η κατάσταση βαίνει ανεξέλεγκτη και πλέον μετατρέπεται σε ζεφύρι της Πάτρας.

Όπως καταλαβαίνουμε, φίλες και φίλοι, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι η κατάσταση αυτή δεν αφορά μόνο τους κατοίκους εκεί, του Ριγανόκαμπου και της Εγλυκάδας. Αφορά τους κατοίκους όλης της Πάτρας, διότι ακόμα και με αυτές τις φωτιές που μπαίνουν, ξέρετε, στα ελαστικά προκειμένου να αφαιρέσουν ή ρωμάτο χαλκό που υπάρχει μέσα στα ελαστικά. Αυτές οι φωτιές λοιπόν ουσιαστικά επιβαρύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα, πέρα από την, προφανή επιβάρυνση που γίνεται στην ατμόσφαιρα. Ο υδροφόρος ορίζοντας αυτός, όπως καταλαβαίνετε, έχει αντίκτυπο στο νερό που πίνουμε όλοι, που φτάνει στα σπίτια μας. Η κατάσταση λοιπόν είναι επίγουσα, και όταν λέμε επίγουσα πρέπει να είχαν ληφθεί μέτρα χθες. Σε λίγο θα έχουμε την κυρία Ζαχαροπούλου, την πρόεδρο του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Εγλυκάδας, να μας πει την κατάσταση που βιώνουν οι ίδιοι οι κάτοικοι και πώς είναι πλέον αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Όμως υπάρχει εδώ και μία ευθύνη. Μία ευθύνη συνολικά του Δήμου, της Πολιτείας, των υπευθύνων, γιατί μην τα φορτώνουμε όλα στην αστυνομία. Η αστυνομία δηλαδή τι θα μπορούσε να κάνει? Να έχει ένα σκοπό, να έχει ένα περιπολικό στην περιοχή να επεμβαίνει? Πρακτικά αυτό δεν γίνεται. Και το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις όπου ομάδες ανθρώπων επιτίθεται ακόμα και σε περιπολικά. Δεν είναι αυτή η λύση. Η λύση έρχεται μέσα από την πολιτική βούληση. Υπάρχει πολιτική βούληση έτσι ώστε να ζήσουν πρώτα απ' όλα αυτοί οι σκηνίτες σε ανθρώπινες συνθήκες. Εγώ ξεκινάω από αυτό. Είναι δυνατόν σήμερα στην εποχή που ζούμε να παίζεται μπροστά μας αυτό το δράμα άνθρωποι και ποντίκια και να μην μιλάμε ή να κάνουμε πως δεν το βλέπουμε? Και εκτός όλων αυτών μιλάμε για μια υγειονομική βόμβα η οποία θα εκραγεί και θα έχει αλυσιδωτές αντιδράσεις. Οι επιπτώσεις θα είναι τεράστιες και επαναλαμβάνω, όχι μόνο στους κατοίκους. Σε κάθε περίπτωση περιμένουμε τους φορείς να πάρουν συγκεκριμένες θέσεις. Και ξέρετε, κάτι τέτοιο ακόμα δεν έχει γίνει. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι το θέμα έχει προκύψει εδώ και μερικές ημέρες με την αποκάλυψη της Πελοποννήσου για την επίθεση που δέχτηκε η άτυχη πατρινή γυναίκα, ακόμα δεν έχουν υπάρξει επίσημες θέσεις φορέων, παρατάξεων του Δήμου για την ανάγκη επίλυσης του χρόνιου αυτού προβλήματος. Και πρέπει πλέον να δούμε το ζήτημα σφαιρικά. Σε λίγο θα πάμε στον καταβλισμό, δηλαδή κοντά στον καταβλισμό, γιατί μέσα δεν μπαίνεις στον καταβλισμό, το ξέρετε, και υπάρχει το άβατο εκεί. Θα πάμε λοιπόν στην Εγλυκάδα, θα μιλήσουμε με τους κατοίκους, να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει. Πώς αντιλαμβάνονται, πώς εισπράττουν αυτή την κατάσταση οι ίδιοι οι κάτοικοι. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά συνδεόμαστε με την περιοχή του καταβλισμού Ρωμά εκεί στο Ριγανόκαμπο στην Εγλυκάδα.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος, η φωνή σου, η δύναμή μας.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφορά.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611-110-063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
5: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7:30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7:30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της, Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.

0: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Πελοπόννησος FM, δεύτερο μέρος εκπομπής. Πάμε να συνεχίσουμε από εκεί που αφήσαμε την κουβέντα μας και την ανάλυση μας. Όλα αυτά βέβαια που λέμε, που αναλύουμε, που καταγγέλουμε εμείς και οι κάτοικοι για την κατάσταση πρωτοφανή απαράδεκτη που επικρατεί εκεί στο Ριγανόκαμπο στην Ελικάδα, με το νέο ζεφύρι όπως σχηματίζεται, όπως μεταβάλλεται το νέο ζεφύρι της Πάτρας. Πάμε να μιλήσουμε με την κυρία Μαρία Ζαχαροπούλου, γνωστή βέβαια στην περιοχή και επικεφαλής του τοπικού εκπολιτιστικού συλλόγου εκεί στην Ελικάδα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Πώς είναι η κατάσταση εκεί?
1: Νομίζω ότι και σε εσάς είναι γνωστή η κατάσταση τώρα χρόνια. Βέβαια τα τελευταία χρόνια έχει πολύ αρνητικά εξελιχθεί η όλη συμπεριφορά των Ρωμά και δυστυχώς από τους αρμόδιους και τους υπεύθυνους δεν βλέπουμε να παίρνουν σοβαρά τη λύση του προβλήματος των Ρωμά της περιοχής μας. Εμείς σαν κάτοικοι απλά ταλαιπωρούμεθα από τη συμπεριφορά των Ρωμά. Δεν υπάρχει σπίτι που δεν το έχουν ανοίξει, δεν υπάρχει άνθρωπος που περνάει από την περιοχή τους και δεν έχει πρόβλημα, όπως πρόσφατα το γεγονός που μεσολάβησε. Έχουμε σταματήσει να περπατάμε πεζοί στην περιοχή, κάστρα έχουμε φτιάξει τα σπίτια μας προκειμένου να γλιτώσουμε την κακή τους συμπεριφορά.
0: Ναι.
1: Δεν ευθύνονται όμως μόνο αυτοί για αυτή την εξέλιξη.
0: Mm-hmm.
1: Φταίνε και όλοι οι αρμόδιοι, γιατί έχει χαρακτηριστεί από τα Υπουργεία ένας από τους τρεις χειρότερους καταβλισμούς της Ελλάδας σε ό,τι αφορά τον τρόπο ζωής αυτών των ανθρώπων. Μέσα στα φίδια, μέσα στα ποντίκια βάζουν φωτιές, τεράστιο πρόβλημα αυτό, και για τη μόλυνση του νερού που είναι ανοιχτές οι δεξαμενές εδώ της υδροδότησης του Δήμου, και την επικινδυνότητα που έχει μία φωτιά καλοκαιρινούς μήνες. Αντιλαμβάνεστε ότι εντάξει, είναι μία πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Τι να κάνουμε εμείς απλά διαμαρτυρόμεθα και προσπαθούμε να πείσουμε τους αρμόδιους να δουν σοβαρά τη λύση του προβλήματος. Μα είναι ένας παράνομος καταβλισμός, ο οποίος έχει στηθεί εδώ και 40 τόσα χρόνια, ίσως και παραπάνω, σε έκταση του δημοσίου και του πανεπιστημίου. Και οι μεν και οι δε αδιαφορούν παντελώς να καθαρίσουν το χώρο τους, να βρουν έναν χώρο που να παραχωρηθεί στο Δήμο, στην περιφέρεια, δεν ξέρω ποιος είναι ο αρμόδιος, να φτιάξουν έναν καταβλισμό όπως πρέπει. Αυτό είναι το αίτημά μας όλα τα χρόνια. Αυτό που έχουμε καταφέρει, έκανε ο Δήμος το παράρτημα Ρωμά, προσπαθεί με κάποιο τρόπο, αλλά είναι σταγόνα στον ωκεανό η προσπάθεια αυτή του παραρτήματος. Το αποτέλεσμα δυστυχώς αποδεικνύει τα αντίθετα.
0: Υπάρχουν κάτοικοι και ανάμεσά τους και ο κύριος Κόκκινος εχθές που μας μίλησε για τον κίνδυνο να δημιουργηθεί ένα νέο ζεφύρι εδώ στην Πάτρα. Είναι έτσι τα πράγματα?
1: Εγώ θα σας πω ότι ήδη έχει δημιουργηθεί. Ήδη έχει δημιουργηθεί. Αστυνομία για να μπει, δύσκολο. Πυροσβεστική, συνοδεία της αστυνομίας. Τα απορριμματοφόρα του Δήμου, τι να σας πω τώρα, αραιά και πού να καθαρίσουν την περιοχή με τόσες ιώσεις, με τόσα προβλήματα, με τόσα που ακούμε, και δυστυχώς δεν γίνεται κάτι. Δεν υπάρχει λύση, σας διαβεβαιώ, πριν από χρόνια σε συνεργασία με την αντίστοιχη αντιδήμαρχο τότε του Δήμου, σήκωσα εγώ προσωπικά το τηλέφωνο σε 43 διαφορετικά μεσητικά γραφεία, γιατί υπήρχε και πρόγραμμα που επιδοτεί το ενίκιο για να μπουν σε σπίτια, και όλα αυτά τα γραφεία μου απάντησαν αρνητικά. Άραγε δεν μπορούν να μπουν σε σπίτια δικά μας, εκείνο που πρέπει να γίνει και άμεσα είναι να οριστεί η περιοχή και να γίνει ένας καταβλισμός όπως πρέπει, με τα σχολεία τους, με τα σπίτια τους, με την ενημέρωση για την καθαριότητα, για τη μόρφωση, γιατί από εκεί θα ξεκινήσει, θεωρώ, η λύση του προβλήματος. Δεν μπορεί
0: μέχρι,
1: με,
0: όμως,
1: αποσπασματικά
0: όμως,
1: μέτρα
0: λύση,
1: σήμερα κάνουμε αυτό. Πείτε
0: ναι.
1: μου, δεν σας άκουσα.
0: Παρακαλώ, συνεχίστε, παρακαλώ.
1: Ναι, δεν μπορεί σήμερα θα κάνουμε αυτό, να λύσουμε το πρόβλημα. Δεν επιτυγχάνει, το αφήνουμε, το ξεχνάμε. Εμείς όμως που είμαστε στην περιοχή και βιώνουμε σε καθημερινή σχεδόν βάση την κακή τους συμπεριφορά, έχουμε πλέον αγανακτήσει. Και είδατε που φτάσαμε.
0: Εδώ μου γράφει ένας κάτοικος της περιοχής ότι έχουμε καταντήσει να γίνομαι σκοπή στα σπίτια μας. Δεν μπορούμε
1: σαφώς.
0: Να φύγουμε όλοι μαζί, γιατί κάποιος πρέπει να μείνει πίσω να φυλάει.
1: Σαφώς. Και δεν ξέρω αν ο χρόνος το επιτρέπει. Κυριακή μεσημέρι της αποκριάς είναι που ήμουνα στο σπίτι μου, 25χρονο, ένα παλικάρι, μπροστά στα μάτια μου, στο μπαλκόνι μου, έτοιμο να κάνει τη διάρρηξη. Αν δεν ήμουνα, θα έμπαινε. Βεβαίως και ισχύει αυτό το πράγμα.
0: Τι φταίει λοιπόν για το γεγονός ότι αυτή η κατάσταση σοβεί τόσα πολλά χρόνια? Δεν υπάρχει πολιτική βούληση.
1: Ακριβώς, γιατί εμείς κατά καιρούς προσπαθούμε καταρχάς η έκταση του δημοσίου. Κάνει προσπάθειες ο Δήμος. Δεν ξέρουμε σε ποιο σημείο βρίσκεται αυτή του η προσπάθεια. Να του παραχωρηθεί η έκταση του Ριγανοκάμπου προκειμένου να κάνει το Ανατολικό Πάρκο. Υπάρχει στα γραφεία του Δήμου μελέτη για ανοιχτό θέατρο αξιώσεων 6.000 θέσεων, κάτι που η πόλη στερείται αυτή τη στιγμή, δεν έχει ένα θέατρο ανοιχτό. Να γίνει στην έκταση αυτή επάνω. Η έκταση της ΜΟΜΑ πλέον παραχωρείται για να γίνουν κατοικίες για στρατιωτικούς, για υπαλλήλους του δημοσίου κτλ. Άραγε είναι μία και είναι και ένα καταπληκτικό κομμάτι της περιοχής, με υπέροχο κλίμα, με δροσιά το καλοκαίρι, με θέα την πόλη κάτω της Πάτρας και το Πατραϊκό, και είναι ένα χάλι. Είναι ένα χάλι. Και κανείς δεν παίρνει τη λύση του προβλήματος στα σοβαρά. Εμείς σαν κάτοικοι, άλλο από το να διαμαρτυρηθούμε συνέχεια, να επισκεπτόμαστε την αστυνομία, την πυροσβεστική, το Δήμο, την περιφέρεια, το Πανεπιστήμιο, το συνήγορο του πολίτη στην Αθήνα, τα υπουργεία στην Αθήνα. Τι άλλο να κάνουμε? Διαμαρτυρίες σε εισαγγελείς, έγγραφες. Τι άλλο να κάνουμε? Στο τέλος, αν έρθετε στο σπίτι μου, θα δείτε στα ανοίγματά μου όλα έχω κάγκελα, για να μπορώ να αφήνω ανοιχτά τα παράθυρά μου.
0: Είναι δηλαδή είναι φιαλτική η καθημερινότητά σας.
1: Ακριβώς. Και ταυτόχρονα τώρα να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Να σπάνε τζάμια στα αυτοκίνητα.
0: Για πείτε μου λίγο αυτό, κυρία Ζαχαροπούλου, για πείτε μου αυτό τώρα. Δηλαδή είναι αδιάβατη ζώνη εκεί. Ένας ανυποψίαστος πολίτης, ένας οδηγός που δεν γνωρίζει την κατάσταση εκεί. Αν περάσει βραδινές ώρες, τι μπορεί να πάθει?
1: Θέμα τύχης. Τώρα να σας πω ότι είδαμε προημερών βίντεο που είχε κάτοικος της περιοχής, γιατί έχει κάμερες έξω από το σπίτι του, και είχε περί τα 8 άτομα, μικρά παιδιά συνοδευόμενα από μία μεγάλη γυναίκα, 4 η ώρα το πρωί να περιδιαβαίνουν την Ηρακλέους και να λένε όχι, μην μπεις εδώ. Το αντιλαμβάνεστε?
0: Όπο.
1: Δηλαδή εντάξει. Εντάξει. Και μην πάμε στα παλιότερα χρόνια, με το θέμα εδώ που έκρυβαν το δολοφόνο του Ζαφυρόπουλου, δεν το συζητάμε, μπροστά από το σπίτι που περάσαν.
0: Εκεί είναι άβατο.
1: Και βέβαια, αφού σας λέω, για να μπείτε το απορριμματοφόρο πρέπει να συνοδεύετε από την αστυνομία. Πέτρες.
0: Και ούτε είναι εφικτή λύση να υπάρχει ένα περιβολικό εκεί. Δεν γίνεται αυτό.
1: Δεν είναι λύση, διότι το υποσχέθηκαν, το έκαναν κάποια στιγμή. Να κάθεται όλη μέρα το περιπολικό στον καταβλισμό, τι να κάνει. Φεύγουν από την πάνω μεριά και πάνε και κλέβουν. Τι να κάνει. Δεν είναι η λύση. Εμείς άπειρες φορές έχουμε συζητήσει στη συντονιστική ομάδα των συλλόγων του Ανατολικού Διαμερίσματος να βρεθεί μια περιοχή του δημοσίου και να είναι ένας καταβλισμός με προϋποθέσεις να μπορούν να ζουν. Μιλάμε έτσι εναντίον τους γιατί φέρονται όπως φέρονται, αλλά μην ξεχνάμε ότι παιδεία δεν υπάρχει, τροφή δεν ξέρουμε, ζεστασιά το χειμώνα δεν το συζητάμε. Να πληθούν πού, πώς. Εντάξει, τώρα αυτά είναι απάνθρωπα στην εποχή μας να συμβαίνουν. Γι' αυτό ίσως έχουν και αυτή τη συμπεριφορά. Δεν ξέρω να σας πω. Δεν ξέρω. Πρέπει να ασχοληθούν πολύ σοβαρά μαζί τους, να τους τακτοποιήσουν, να τους κάνουν το σχολείο τους. Γιατί και στο σχολείο που πάνε τυπικά κάποια παιδιά δεν μαθαίνουν ούτε ένα και ένα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και εκεί. Και οι δάσκαλοι δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν και τα παιδιά και οι γονείς παίρνουν τα παιδιά τους από τα σχολεία που είναι Ρωμά. Τι να πούμε, είναι λύσεις αυτές. Απλά τα στέλνουν εκεί για να παίρνουν τα επιδόματα. Μιλήστε με τους διευθυντές των σχολείων που έχουν παιδιά να σας περιγράψουν πώς είναι μέσα στην τάξη, πώς είναι στο σχολείο. Και αποδεικνύεται ότι δεν μαθαίνουν τίποτα. Άρα γιατί δεν θα υπάρξει από εκεί η λύση έτσι όπως γίνεται.
0: Ναι, είσαστε σαφείς και έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πάντως, δηλαδή, δεν βλέπουμε φως. Δεν βλέπουμε λύση.
1: Ξέρετε, ναι, δεν βλέπουμε. Εμείς όμως δεν μπορούμε άλλο να ανεχόμαστε αυτή την κατάσταση. Εμείς θα συνεχίσουμε,
0: θα
1: πιέσουμε.
0: Λοιπόν. Τι θα κάνετε, ναι.
1: Θα πιέσουμε όλες τις αρμόδιες αρχές. Μέχρι, δεν ξέρω τι μέτρα θα πάρουμε παραπέρα. Αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί και αυτή η κατάσταση. Δεν μπορεί να κοφεύει το πανεπιστήμιο όταν ζητάμε καθάρισε το χώρο σου και περίφραξε την έκτασή σου, το ίδιο και στην ΕΤΑΔ που έχει την έκταση τη μεγάλη του Ριγανοκάμπου. Γιατί αν συμβεί αυτό θα είναι υποχρεωμένοι να βρουν ένα χώρο να τους βάλουν να ζήσουν.
0: Ναι. Έτσι είναι. Εσείς προσανατολίζεστε σε κάποιες κινητοποιήσεις πάλι?
1: Προς το παρόν δεν έχουμε αποφασίσει κάτι ανάλογο, γιατί και εμείς ξαφνιαστήκαμε από το γεγονός. Ξαφνιαστήκαμε με την έννοια ότι έφτασε σε αυτό το σημείο. Για όλα τα υπόλοιπα τα ζούμε χρόνια τώρα. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσουμε. Θα περιμένουμε να δούμε τι απαντήσεις θα πάρουμε και από τους αρμόδιους. Και από εκεί και πέρα.
0: Μάλιστα. Θα είμαστε εδώ να τα παρακολουθούμε.
1: Να τα ξαναπούμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Όπως αντιλαμβανόμαστε, δεν διαφαίνεται λύση. Μιλάμε για έναν λαβύρινθο, για μία βαβέλ. Δεν υπάρχει καμία συντονισμένη στρατηγική. Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται με το βλέμμα όμως στραμμένο και στις απάνθρωπες συνθήκες. κάτω από τις οποίες διαμένουν οι ίδιοι σκηνίδες. Τα ακούσατε από την κυρία Ζαχαροπούλου, την πρόεδρο του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Αγγλικάδας. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο. Όλα αυτά σκοντάφτουν ακριβώς στην απουσία κεντρικού σχεδιασμού και φυσικά στην απουσία πολιτικής βούλησης. Και αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Πρέπει να δοθεί λύση. Η κατάσταση αυτή δεν πάει άλλο.

Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται, γιατί μας το ζητήσατε σχετικά με το επίδομα παιδιού. Θα έχουμε διπλό επίδομα παιδιού. Πάμε να δούμε πώς και πότε θα επιστοποιηθούν έως 1.600 ευρώ σε χιλιάδες οικογένειες. Μέσα σε διάστημα περίπου ενός μηνός, χιλιάδες οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα πρόκειται να λάβουν αυξημένες οικονομικές ενισχύσεις, καθώς συμπίπτει η περίοδος καταβολής της τακτικής δόσης του επιδόματος παιδιού Α21 με την πίστοση της νέας έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης. Ο συνδυασμός των δύο αυτών καταβολών μπορεί να αγγίξει ή και να ξεπεράσει σε κάποιες περιπτώσεις τα 1.600 ευρώ για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων, όπως οι πολύτεκνες οικογένειες. Η αρχή θα γίνει την Παρασκευή αυτή, μάλλον την επόμενη Παρασκευή, 29 Μαΐου, την άλλη εβδομάδα, με την καταβολή της δεύτερης διμηνιαίας δόσης του επιδόματος Α21. Αυτό αφορά στους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. Και βέβαια για όσους υπέβαλαν τη σχετική αίτηση έως τις 13 Μαΐου. Η επόμενη φάση αφορά την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί, η οποία θα ξεκινήσει να πιστώνεται μετά τις 24 Ιουνίου σε περίπου 975.000 οικογένειες. Έχουμε όμως και την έκτακτη ενίσχυση Ιουνίου. Η καταβολή του έκτακτου επιδόματος θα πραγματοποιηθεί αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, δίχως να απαιτείται υποβολή νέας αίτησης με βάση τα εκαθαριστικά σημειώματα της εφορίας και τα στοιχεία της ΑΔΕ.

έγκαμος ή μονογονιακή οικογένεια με ένα παιδί και εισόδημα έως 39.000, η έκτακτη ενίσχυση είναι 150 ευρώ. Έγκαμος με ένα παιδί με εισοδηματικό όριο 40.000, πάλι 150 ευρώ. Τώρα, άγαμος και μονογονεϊκή με δύο παιδιά έως 43.000 εισόδημα, η ενίσχυση είναι 300 ευρώ. Έγκαμος με δύο παιδιά με εισοδηματικό όριο 45.000 ευρώ, η ενίσχυση είναι 300 ευρώ. Άγαμος και μονογονεϊκή με τρία παιδιά με όριο εισοδηματικό 47.000, η ενίσχυση ανέρχεται στα 450 ευρώ. Τώρα, έγκαμος με τρία παιδιά και εισοδηματικό όριο 50.000, η ενίσχυση είναι 450 ευρώ. Έγκαμος με τέσσερα παιδιά και με εισόδημα έως 55.000, η ενίσχυση είναι 450 ευρώ. Έγκαμος με πέντε παιδιά και εισοδηματικό όριο 60.000 ευρώ, η ενίσχυση είναι 600 ευρώ. Έγκαμος επίσης με πέντε παιδιά έως 60.000 εισοδηματικό όριο, η ενίσχυση ανέρχεται στα 750 ευρώ. Ενώ τέλος, έγκαμος με έξι παιδιά και άνω, με εισοδηματικό όριο 65.000 ευρώ, το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στα 900 ευρώ. Τώρα, για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το αρχικό εισοδηματικό όριο ορίζεται στις 39.000 ευρώ για το πρώτο παιδί και προσαυξάνεται κατά 4.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί. Τώρα, παράλληλα, η τακτική δεύτερη δόση του επιδόματος παιδιού για το 2026 θα καταβληθεί στα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας, όπως σας είπα. Σημειώνεται ότι για τις πολύτεκνες οικογένειες το ποσό αυτό μπορεί να ξεπεράσει τα 700 ευρώ.

Έχουμε την Καρισιανού, η οποία ανακοινώνει σήμερα το νέο πολιτικό φορέα από το κοινωνικό τραύμα των Τεμπών. Η Μαρία Καρισιανού στην πολιτική σκηνή μεταβιδά και βλέπει ότι μπορεί να μπει άνετα στη Βουλή.

Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει, γιατί θα έχουμε σήμερα ανακοινώσεις, θα έχουμε εξαγγελίες και φυσικά θα έχουμε έτσι το απάβγασμα του πολιτικού μανιφέστου της Μαρίας Καριστιανού, η οποία καλεί σήμερα το απόγευμα στον κινηματογράφο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη τους πολίτες για την ανακοίνωση του νέου σχήματος. Για να δούμε λοιπόν ποιο ακροατήριο θα είναι αυτό, που απευθύνεται ο νέος φορέας και ποιοι θα είναι οι πολίτες, από ποιες ομάδες, ποια τάση θα έχουν, και να δούμε βέβαια τι θα γίνει και στην πορεία, γιατί έχουμε αμέσως μετά την παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα, του Αλέξη Τσίπρα. Έτσι λοιπόν δημιουργούνται νέα δεδομένα για τις ισορροπίες μεταξύ των υφιστάμενων κομμάτων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και των σχημάτων που διεκδικούν την ψήφο διαμαρτυρίας. Τώρα, οι εκτιμήσεις των πολιτικών αναλυτών δίστανται, καθώς ορισμένοι προβλέπουν περαιτέρω καταχαιρματισμό των δυνάμεων της αντιπολίτευσης, ενώ άλλοι δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης ανασύνθεσης του πολιτικού χάρτη το επόμενο διάστημα. Όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν τις επόμενες ημέρες σε πρώτο βαθμό. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Στο μικρόφωνο ακούσατε Παναγιώτη Ρικόπουλο. Μαζί μας στον ήχο ο Γιονύς Στεφανόπουλος, ενώ η Μαρία Παπαγεωργίου κράτησε σήμερα και κατέγραψε τα δικά σας μηνύματα. Καλή σας ημέρα.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, είμαι να σκάσω.
2: Τι έπαθες?
1: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
2: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
1: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
2: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε?
2: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
5: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
6: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Πάτρας Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας? Ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Πάτρας Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
7: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
8: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
9: Λοιπόν, ξεκινάει ο ραδιοφωνικός μαραθώνιος των Πελοπόννησος FM μετά τις πρωινές εκπομπές που έγιναν από το στούντιο. Μας παραδίδει τη σκητάλη ο καλός συνάδελφος ο Παναγιώτης Ορυγόπουλος. Είμαστε στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Τρίτη και τελευταία μέρα του 14ου Regional Growth Conference και ξεκινάμε, έχουμε πει ότι έχουμε υψηλές παρουσίες όλο αυτό το τρίμερο μαζί μας, ξεκινάμε με υπουργική παρουσία, με έναν άνθρωπο ο οποίος δουλεύει πρωί, μεσημέρι, βράδυ για τα της παιδείας, όχι μόνο τώρα που έχει αναλάβει υφυπουργός παιδείας, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια από τις άλλες ιδιότητες που είχε, βεβαίως την ιδιότητα του Πρετάνος. Αν δεν έχετε ήδη καταλάβει, σας αποκαλείτε τον καλεσμένο μας. Είναι ο Νίκος Παπαγιάννου, ο Υφυπουργός Παιδείας. Καλώς ήρθατε στο συνεδριό μας, κύριε Υπουργέ.
10: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί βρίσκομαι στην όμορφη και φιλόξενη Πάτρα. Και δεύτερον, διότι προέρχομαι από τον ακαδημαϊκό χώρο, άρα βρίσκομαι σε μία alma mater ακαδημαϊκή, σε έναν χώρο του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο καλά δημόσια ελληνικά πανεπιστήμια, το οποίο κάνει πράξη τις λογικές του σήμερα, της διεθνοποίησης, της εξωστρέφειας και της καινοτομίας.
9: Άρα στην ουσία είναι σαν να είστε εντός έδρας, γιατί είστε ακαδημαϊκός πάρα πολλά χρόνια, και θυμίζω ότι στην τελευταία μας συνέντευξη που κάναμε πριν από λίγες εβδομάδες για την εφημερίδα Πελοπόννησος, είχατε σταθεί σε 3-4 βασικά πράγματα που είναι σε εξέλιξη στα πανεπιστήμια της χώρας και για το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, και θέλουμε πάλι να τα θυμηθούμε, να μας τα θυμίσουμε.
10: Να τα θυμηθούμε. Το πρώτο, γιατί πρέπει πλέον να ξεφύγουμε από τη λογική του ότι το δημόσιο ελληνικό πανεπιστήμιο περιχαρακώνεται σε 4 τείχους. Άρα λοιπόν υπάρχουν πυλώνες τέτοιοι, τους οποίους υποστηρίζουν όλα τα πανεπιστήμια και φυσικά το Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρώτα απ' όλα, όπως είπα πριν, η εξωστρέφεια. Τι σημαίνει η εξωστρέφεια? Σημαίνει τόσο ακαδημαϊκά όσο και ερευνητικά. Ακαδημαϊκά, ότι έχω ανοίξει τις πύλες μου, δέχομαι επιρροές. Εγώ συμβάλλω στην προώθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας και εκτός πανεπιστημίου. Σημαίνει ότι αναπτύσσονται αυτά τα joint masters και dual master degrees, άρα σημαίνει ότι τμήματα των πανεπιστημίων έχουν συνεργαστεί με διεθνούς φήμης πανεπιστήμια του εξωτερικού, έτσι ώστε να παρέχουν μεταπτυχιακές σπουδές. Και από εκεί και πέρα είναι η όλη διαδικασία της παραγωγής ερευνητικών αποτελεσμάτων καινοτόμων. Άρα λοιπόν σήμερα εκείνο που ζητάει η κοινωνία από ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα είναι, πέρα από τη γνώση που θα δώσει, οτιδήποτε παράγουμε να είναι αφενός μεν καινοτόμο και φιλικό και χρήσιμο προς την κοινωνία. Διότι τι να το κάνω, να παράξω κάτι το οποίο θα παραμείνει εντός του χώρου ενός εργαστηρίου,
9: σε μια βιβλιογραφία μόνο.
10: Σε μια βιβλιογραφία, να επέρομαι ότι έχω κάνει μια καταπληκτική δημοσίευση, αλλά αυτό να μην μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπό μου. Και ο άλλος πυλώνας είναι η μετάβαση στη νέα τεχνολογία. Και πολύ απλά, όχι ως πανάκια, αλλά η σωστή ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, στην έρευνα, στην κοινωνία, στην οικονομία. Τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι κάτι καινούριο, ούτε ήρθε τώρα στη ζωή μας. Τουλάχιστον εδώ και 76 χρόνια έχουμε αρχίσει και συζητάμε. Πολύ απλά, τι διαφορετικό έχουμε τώρα? Πολύ περισσότερη πληροφορία. Τι άλλο βασικό? Πολύ περισσότερους, θα το πω απλά για να το καταλαβαίνουμε, αποθηκευτικούς χώρους αυτήν της πληροφορίας, ψηφιακούς, για να μπορέσουμε να χρησιμοποιηθεί. Όμως, επειδή τα έχουμε αυτά όλα, ρωτάω, είναι ικανά και αναγκαία να αλλάξουν τη φιλοσοφία μας ως άνθρωπος? Έχουν όλα αυτά ενσυναίσθηση? Έχουν όλα αυτά συνείδηση? Βέβαια, ακόμα και αν ρωτήσεις τους ηδήμονες τι είναι συνείδηση και ασυνειδησία, είναι κάτι το οποίο δεν έχει ακόμα, μπορεί κάποιος να δώσει μία πραγματική έτσι προσέγγιση ουσιαστική. Από την άλλη όμως, ο άνθρωπος γι' αυτό διαφέρει από τη μηχανή. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι ο φίλος μας ο Κώστας γυρίζει στο σπίτι ένα απόγευμα και βρίσκει στο σαλόνι τον πατέρα του να τον ρωτάει πώς πήγε η μέρα του και να συζητάνε. Σε λίγο μπαίνει η μητέρα του, κάνει τις ίδιες ερωτήσεις, συζητάει με τον πατέρα, έχουν και ένα διαπληκτισμό για την καθημερινότητα. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Αυτά δεν θα ήταν καθόλου περίεργα αν οι δύο γονείς ζούσαν. Οι δύο γονείς δεν ζουν. Άρα μέσω αυτής της τεχνολογίας είναι δυνατόν να έρθει, έχει έρθει το ολόγραμμα κάποιου που δεν βρίσκεται εν ζωή. Άρα λοιπόν δημιουργείς μία συναισθηματική προσέγγιση, καλή ή κακή, καλή στην αρχή γιατί τους βλέπεις, κακή στη συνέχεια γιατί αντιλαμβάνεσαι την απώλεια. Άλλο παράδειγμα, ο διεθνούς φήμης μηχανικός της Google, ο Kurzweil, ο οποίος τι έχει πει? Πάμε τώρα στα δικά μου τα αντικείμενα. Η οποιαδήποτε ασθένεια προκαλείται αρχικά, ο οργανισμός ξεκινάει από τη βασική του μονάδα που είναι το κύτταρο. Άρα λοιπόν λέει ο Kurzweil, να το πω απλά, εάν εγώ φτιάξω κάποια μηχανηματάκια, νάνο chips, τα οποία μπορούν να αλλάξουν ή να επαναφέρουν το προβληματικό κομμάτι του κυττάρου, των στοιχείων του κυττάρου, όταν για κάποιο λόγο κάποια παθολογική κατάσταση τους δημιουργεί πρόβλημα. Αν αυτό επανέλθει, μιλάμε ότι το κύτταρο δεν προσβάλλεται. Άρα όχι το κύτταρο, όχι ο ιστός, όχι ο οργανισμός, άρα όχι ο άνθρωπος. Άρα μιλάω για αθανασία.
9: Ναι.
10: Επομένως,
9: τώρα έχουμε πάει σε επίπεδα ταινιών επιστημονικής φαντασίας.
10: Αυτά όμως όλα...
9: Αλλά μήπως είναι πραγματικότητες.
10: Αυτά όμως όλα τι σημαίνουν? Σημαίνουν ναι, νέες τεχνολογίες, ναι, ψηφιακές πλατφόρμες, ναι, εισήλθαν στη ζωή μας. Και κλείνω με αυτό που ξεκίνησα. Με μέτρο. Χρήση για το καλό του πολίτη, όχι όμως για την υποκατάσταση του ενσυνείδητου του ανθρώπου.
9: Πάνε μέτρον άριστον, έλεγαν οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι. Θα σταθώ λίγο στο πώς όλα αυτά τα οποία παράγονται στα πανεπιστήμια μας μπορούν να περάσουν, επειδή το είπατε και εσείς ότι πρέπει να περάσουν στην πράξη, πώς μπορούν να περάσουν, ας πούμε, στην κοινωνία, με τους δήμους.
10: Διασύνδεση των πανεπιστημίων,
9: ναι,
10: με την αγορά εργασίας, με την κοινωνία.
9: Ναι.
10: Ανάπτυξη ακόμα περισσότερη των γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας των πανεπιστημίων με την περιοχή. Το κάθε πανεπιστήμιο είναι δεδομένο ότι συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής που υπάρχει.
9: Ναι.
10: Δεν θα συζητήσω για το Πανεπιστήμιο Πατρών, το οποίο είναι κατά τη γνώμη μου ο βασικός πυλώνας ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδας.
9: Ναι.
10: Ένα μόνο μικρό παράδειγμα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, πάμε στην δίκαιη ενεργειακή μετάβαση. Μία περιοχή που μετά το Λιγνίτι έχει κάποια προβλήματα. Το Πανεπιστήμιο όμως είναι ο βασικός πυλώνας. Αλλά ας αφήσουμε τη Δυτική Μακεδονία, ας έρθουμε στη Δυτική Ελλάδα. Το Πανεπιστήμιο λοιπόν Πατρών, ως ένα πολυθεματικό πανεπιστήμιο, μπορεί άνετα να συμβάλλει. Γι' αυτόν τον λόγο τέτοιου είδους δραστηριότητες, όπως η σημερινή, αυτό το περιφερειακό συνέδριο ανάπτυξης που γίνεται μέσα στο πανεπιστήμιο, νομίζω καταδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο τη διάθεση της διοίκησης του πανεπιστημίου, αλλά και όλων των ανθρώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας εδώ, ότι θέλουν να συμβάλλουν. Και αν το θέλετε και ιδιωτελώς, είναι win-win για όλους.
9: Ναι.
10: Είναι βοηθά τόσο την οικονομία, την τοπική και την κοινωνία, όσο και τον επιστήμονα. Γιατί αν δεν πάρω ερέθισμα, δεν πάω παρακάτω.
9: Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε και για τα καλά σας λόγια και για την παρουσία σας στο συνέδριο.
10: Εγώ ευχαριστώ θερμά.
9: Και είμαι σίγουρος ότι θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα.
10: Με μεγάλη χαρά.
9: Η συνέντευξη, η οποία κάναμε για την εφημερίδα Πελοπόννησος, είχε πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα και ο κόσμος φαίνεται ότι ενδιαφέρεται να ακούσει τους ανθρώπους που στηρίζουν την παιδεία μας.
10: Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο αυτό. Θεωρώ ότι στις μέρες μας η πολιτική πρέπει να φύγει από το τοξικό της σκέλος.
9: Σωστά.
10: Και να πάει στη συζήτηση των πραγματικών ζητημάτων που μας απασχολούν, είτε λέγεται οικονομία, είτε λέγεται υγεία, είτε λέγεται παιδεία. Εκεί είναι το πραγματικό πεδίο της αντιπαράθεσης και της διαφοράς απόψεων, θέσεων και ιδεών στο πολιτικό σύστημα.
9: Τελευταία ερώτηση για να σας αποδεσμεύσουμε. Επειδή είπατε για την πολιτική, θα δούμε εκλογές το Φεβάρι.
10: Νομίζω για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός με τον πλέον επίσημο τρόπο, δεν θα πω για τις τοποθετήσεις του, δεν θα πω μόνο για την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ακόμη και χτες που επισκέφθη στο ανώτατο θεσμικό επίπεδο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, πάλι μίλησε για το 2027. Και επειδή είμαστε ανοήμονες και γνωρίζουμε αριθμητική, τώρα είμαστε στο 2026. Ο επόμενος χρόνος είναι το 2027.
9: Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
10: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε.
11: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
9: Λοιπόν, ήταν ο υφυπουργός παιδείας, ο Νίκος Παπαϊάννου, ο οποίος βρίσκεται από νωρίς εδώ στην Πάτρα, στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι η δεύτερη απανωτή συνέντευξη που δίνει στον οργανισμό μας. Πριν από μερικές εβδομάδες θυμίζω ότι είχε δώσει τη μεγάλη συνέντευξη στο γραφείο του, εκεί στο Μαρούσι, στο γραφείο στο Υπουργείο Παιδείας. Τη συνέντευξη που είχε συζητηθεί τότε στην εφημερίδα Πελοπόννησος και στο Pelop.gr και τώρα μετά από μερικές εβδομάδες είναι εδώ στη δική μας έδρα. Τον ακούσατε. Μου άρεσε που μίλησε έτσι και λίγο για κάποια πράγματα που θεωρούμε επιστημονική φαντασία, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν είναι επιστημονική φαντασία, είναι επιστημονική πραγματικότητα για την νανοτεχνολογία, την νοημοσύνη, για νεκρούς ανθρώπους οι οποίοι εμφανίζονται στα reel, στα stories και σε μπερδεύουν και τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα και όλα αυτά αν δεν χρησιμοποιούνται για καλό σκοπό και με μέτρο, γιατί ακούσαμε τη φράση παν μέτρων άριστον, αν δεν χρησιμοποιούνται με μέτρο μπορούν να αποβούν ιδιαίτερα επικίνδυνα έως τοξικά. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να σας μεταφέρω λίγο το κλίμα για την τρίτη και τελευταία ημέρα. Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι συνεδρίες. Με βάση το πρόγραμμα ξεκινάμε στις 10.30, σε περίπου 5-10 λεπτά δηλαδή, με το Fireside Chat με τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς, τον Γαβρίλη Σακελαρίδη. Βλέπω και αρκετά στελέχη από το χώρο της Νέας Αριστεράς εδώ στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστήμιου Πατρών. Κάπου πήρε το μάτι μου τον Κώστα το Σπαρτινό, είναι εδώ ο Νίκος ο Κανελάκης, το πήρε ο Κεφάλας, σε βλέπω αρκετά στελέχη της Νέας Αριστεράς. Δεν έχω δει ακόμα τον κύριο Σακελαρίδη, τον αναμένουμε για να ξεκινήσει το Fireside Chat. Αμέσως μετά είναι ο Νίκος Παπαϊωάννου. Η συζήτηση που θα έχει με τον Βαγγέλη τον Γιακουμή, τον συνάδελφο, και ακολούθως μία ακόμα υπουργός, υφυπουργός ιστορικών, η Βιβή Χαραλαμπογιάννη, την οποία θα εντός εισαγωγικών ανακρίνει ο εκδότης μας, ο πρόεδρος του Επιμελητήριου Αχαΐας, ο Θόδωρος Λουλούδης. Και ακολουθούν αμέσως μετά τα panel discussion. Έχουμε αρκετά και στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Πατρών και στην αίθουσα Αχαΐα. Και εμείς μάλιστα θα συντονίσουμε μετά τις 2.30. Μετά τις 2.30 θα συντονίσουμε δύο συζητήσεις. Τώρα αφήχθη ο Γαβρίλης Σακελαρίδης εδώ στο Συνεδριακό Κέντρο του Πελοπόννησου FM, οπότε αναμένω να δω και εγώ αν θα έρθει εδώ στο στούντιο του Πελοπόννησου FM ή αν θα συνεχίσω εγώ να σας λέω το πρόγραμμα. Είπαμε για αυτές οι τα Fireside Chat που σας είπα, πραγματοποιούνται στο αμφιθέατρο στην αίθουσα Αχάια. Αργότερα στην αίθουσα την διάδραση βλέπω workshop. Σήμερα έχει αρκετά workshop. Και θα ολοκληρωθεί το συνέδριο το απόγευμα εκεί γύρω στις 5. Λοιπόν, για να δω αν θα προλάβουμε τώρα τον κύριο Σακελαρίδη ή αν θα κάνει δηλώσεις αμέσως μετά. Όχι, βλέπω τον οδηγούν στην αίθουσα, οπότε θα κάνει δηλώσεις αμέσως μετά Το... Δεν ξέρω αν θέλει ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο αντιπρίτανης, ο Γιώργος ο Παναγιωτόπουλος, αν θέλει να κάνει κάποια...
12: Ο κύριος Παναγιωτόπουλος, δηλαδή ο αντιπρίτανης.
9: Στον Πελοπόννησο.
12: Να μιλήσει. Ναι, ποιος είναι.
9: Μέχρι να κερδίσουμε, λίγο χρόνο. Με το και να συνδεθούμε μετά στο station με τον Γαβρίλη Σακελαρίδη.

0: Λοιπόν, έρχεται ο Γιώργος ο Παναγιώτοπουλος, αντιπρίδανης του Πανεπιστημίου Πατρών. Αναπληρώνει και τον κύριο Πρίδανη, ο οποίος από ό,τι πληροφορήθηκα πρωί-πρωί μας άκουγε στο σταθμό. Είναι στη Θεσσαλονίκη, αλλά θα μας τα επιβεβαιώσει αυτά και ο αντιπρίδανης, ο Γιώργος ο Παναγιώτοπουλος. Κύριε αντιπρίδανη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και χρόνια πολλά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πολύχρονος και χρόνια πολλά σε όλους.
0: Νομίζω ότι είμαστε περισσότεροι οι Κωνσταντίνιδες από τους Γιώργηδες.
1: Ναι.
0: Είναι αλήθεια?
1: Ναι, είναι γεγονός αυτό από τα στοιχεία που γνωρίζω κι εγώ. Τις καλύτερες ευχές μου λοιπόν για την ονομαστική εορτή και βέβαια σε όλες και σε όλους που μας ακούν από το Pelop FM και ξεκινώντας από την Ηλία ως.
0: Βεβαίως.
1: Όπως αντιλαμβάνεστε και στην Αχαΐα. Βεβαίως. Και στην Κολακανανία και όπου αλλού μας ακούν. Ναι, ο κύριος Πρίδανης συμμετάσχει σε μια διοργάνωση που έχει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Ένα φιλόδοξο εγχείρημα που κάνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και νομίζω ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών δεν θα μπορούσε παρά να είναι εκεί, να πρωταγωνιστεί και αυτό. Μια διοργάνωση η οποία σχετίζεται με την εξωστρέφεια, με την καινοτομία, με την προβολή του παραγόμενου διδακτικού, ερευνητικού και καινοτόμου ευρύτερα έργου στην ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας. Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει και περίπτερο, σε εισαγωγικά δηλαδή έχει ένα χώρο που εκθέτει μεταπτυχιακά προγράμματα, ουσιαστικά την τεχνογνωσία που παράγεται στον δικό μας, το δικό μας, που παράγεται το δικό μας ίδρυμα. Σήμερα νομίζω ότι είναι και για μας το Πανεπιστήμιο της Πάτρας εδώ μια μέρα ιδιαίτερη, διότι έχουμε δύο sessions στο RDC. Μια συνεδρία με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη και πώς αυτή επιδρά καταλυτικά στην τροποποίηση ενός περιβάλλοντος που μέχρι πρότινος αποτελούσε κύριο χαρακτηριστικό, πώς εισάγεται στην εκπαίδευση, στην ανώτατη εκπαίδευση και ποιες είναι οι επιδράσεις. Δεν θα πω συνέπειες γιατί δεν ακολουθώ τη συνωμοσιολογική λογική, αλλά νομίζω ότι κάθε αλλαγή, αν αξιοποιηθεί προς μια κατεύθυνση δημιουργική, μόνο όφελος, μόνο προστιθέμενη αξία μπορεί να έχει. Το ένα session είναι αυτό. Και μάλιστα έχουμε την τιμή να έχουμε την Υφυπουργό Εσωτερικών, την κυρία Χαραλαμπογιάννη, και τον Υφυπουργό Ανώτατης Εκπαίδευσης, τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Παπαϊωάννου, που τον φιλοξενήσατε πριν από λίγο.
0: Τον ακούσαμε πριν από λίγο.
1: Όπως άκουσα, και βεβαίως επιστήμονες οι οποίοι έχουν γνώση του πεδίου και θα μας διαφωτίσουν ευρύτερα. Άρα έχουμε παντρέψει, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, και την πολιτική παρουσία αλλά και την επιστημονική παρουσία σε αυτό το session. Και ακολουθεί μια δεύτερη συνεδρία που σχετίζεται με την εξωστρέφεια. Ουσιαστικά το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο στο διεθνή ακαδημαϊκό γίγνεσθε. Εκεί λοιπόν με το συντονισμό του Αλέξανδρου Κατσαούνη, συναδέλφου καθηγητή και προέδρου του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, έχουμε και εκεί πρόσωπα τα οποία ασχολούνται, θα έλεγα, ιδιαίτερα με το πεδίο με τη διαδικασία της εξωστρέφειας, όπως είναι ο πρόεδρος του Standing Greece, ο Χρήστος Μιχαλακέλης, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, ο Απόστολος Αντιμητρόπουλος και νυν Σύμβουλος Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην Προεδρία της Κυβέρνησης, και συνάδελφοι οι οποίοι μπορούν πραγματικά να βάλουν ένα λιθαράκι γενικότερα στην ενημέρωση αλλά και στον προβληματισμό της κοινής γνώμης. Εδώ να αναφέρω, γιατί ξέχασα, ότι συντονιστής στο πρώτο session είναι ο Βασίλης ο Μεγαλοοικονόμου, καθηγητής στα Ύψιλον, εξειδικευμένος στο πεδίο. Θα προσπαθήσει μέσα και θα προσπαθήσουν και οι δύο συνάδελφοι να οριοθετήσουν να δημιουργήσουν ένα περιεχόμενο οριοθετώντας μέσα από τις ερωτήσεις για να είμαστε ωφέλιμοι και στην κοινότητα αλλά και στην κοινή γνώμη.
0: Η συνεργασία της εφημερίδας μας με το Πανεπιστήμιο Πατρών βλέπουμε ότι έχει απογειώσει. Να μην ευλογάμε τα γένια μας, εντάξει δεν έχουμε και πάρα πολλά γένια. Καταλαβαίνετε τι λέω, έχει απογειώσει για την περιφέρεια υγεία ανάπτυξη.
1: Νομίζω το είπαμε και στην συνέντευξη τύπου που εδόθη με τον Περιφερειάρχη και με τον κύριο Λουλούδη.
0: Είναι τρίγωνο, είναι και η περιφέρεια.
1: Είναι και η περιφέρεια. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ένας από οργανισμός, αν μου επιτρέπετε, μια εφημερίδα με τα χαρακτηριστικά της Πελοποννήσου που έχει μια μεγάλη ιστορία.
0: 140 χρόνια ζωής, κύριε Παναγιώτοπουλο.
1: 140. χρόνια ζωής.
0: Τα έχουμε ζήσει όλα.
1: Τα έχετε ζήσει όλα, όπου επιδρά καταλυτικά στην διαμόρφωση αλλά και στη δημιουργία στάσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διατηρώντας ένα υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας και σοβαρότητας έναντι των γεγονότων αλλά και της πληροφορίας. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και το Πανεπιστήμιο Πατρών νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη συνεργασία και συμβάλλει στην κατεύθυνση των προβληματισμών της ίδιας εφημερίδας και της διοίκησής της και γι' αυτό είναι και παρόν στο συγκεκριμένο γεγονός, το αναπτυξιακό αυτό συνέδριο, το ιδιαίτερα φιλόδοξο με το εθνικό αποτύπωμα συνέδριο που γίνεται σήμερα. Από εκεί και πέρα το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι ανοιχτό και συνεργάζεται και με όλα τα τοπικά μέσα και της Ηλίας και της Αχαΐας και της Ετωλακατανίας. Έχει υποχρέωση να κινείται σε αυτή τη λογική και με την τον συντονισμό του Πρίτανη, του Χρήστου του Μπούρα, νομίζω ότι ναι, τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει γενικότερα
0: η κουλτούρα,
1: η σχέση και η κουλτούρα που διαπερνά την ακαδημαϊκή κοινότητα και τη διοίκηση του Πανεπιστημίου. Είναι σημαντικό και ότι σήμερα εμείς και τις τρεις μέρες αυτές, που δεν είναι η πρώτη φορά, φιλοξενούμε και είμαστε και συνδιοργανωτές με το στο συγκεκριμένο αναπτυξιακό συνέδριο.
0: Μάλιστα, σε λίγη ώρα λοιπόν βλέπω είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε με τις συνεδρίες. Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Παναγιωτόπουλο.
1: Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε και πάλι χρόνια πολλά και χρόνια πολλά σε όλες και σε
0: όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για να καλέσουμε τον κόσμο που μας ακούει από το ραδιόφωνο αυτή την ώρα. 11 και 50 βλέπω βέβαια στο πρόγραμμα, ξεκινάνε τα δικά σας τα session. Έτσι, οπότε να έρθει ο κόσμος να παρακολουθήσει.
1: Και έχουμε την ευκαιρία να ενημερώσουμε ότι υπάρχει και η παρακολούθηση διαδικτυακή.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι, και μάλιστα
0: και ραδιοφωνική.
1: Και ραδιοφωνική. Ξέρω ότι μεταδίδεται διαμέσου από πλατφόρμες και από άλλους κόμβους ενημέρωσης σε όλη τη χώρα.
0: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε αμέσως με τον Γαβρίλη Σακελαρίδη και να ακούσουμε τι λέει ο Γενικός Γραμματέας της Νέας Αριστεράς.
2: Ψηφιακή κρίση μέσα σε 3 χρόνια μόλις.
3: Νομίζω υπάρχει μια πολύ μεγάλη ρευστότητα αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σκηνικό. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε και πολύ πιο συγκεκριμένο στο χώρο συγκεκριμένα, τον προοδευτικό χώρο ή στο χώρο της αριστεράς. Κομμάτι αυτής της ρευστότητας που υπάρχει είναι και η Νέα Αριστερά. Η Νέα Αριστερά όμως έχει κάνει συγκεκριμένες επιλογές. Νομίζω θα ξεπεράσουμε τα όποια προβλήματα υπάρχουν, αυτού τουλάχιστον φιλοδοξούμε. Έχουμε πλήρη επίγνωση της κατάστασης, ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση σήμερα και για τη Νέα Αριστερά αλλά και γενικότερα ποιο είναι το εξωτερικό περιβάλλον, αλλά φιλοδοξούμε ότι έχουμε ένα σχέδιο που θα μπορέσουμε να απαντήσουμε και σε αυτές τις προκλήσεις.
2: Για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, είναι 5-6 βουλευτές οι οποίοι είναι στην έξοδο ή τους δείχνετε εσείς την έξοδο. Σωστά.
3: Δεν μπορώ να σας επιβεβαιώσω κάτι τέτοιο. Αυτό είναι κάτι το οποίο οφείλουν να το αποφασίσουν και να το αποφασίσουν, ελπίζω, σχετικά γρήγορα όσοι επιθυμούν να πράξουν κάτι τέτοιο. Θα είναι σεβαστή η επιλογή τους, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσει άμεσα, έτσι ώστε να ξέρουμε και εμείς ως Νέα Αριστερά πώς συνεχίζουμε και πώς πορευόμαστε. Είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι απολύτως λογικό αυτό που ζητάω.
2: Η βασική σας διαφωνία έχει να κάνει με την συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι είναι και αυτό, σίγουρα. Αυτό από τη δική μας την πλευρά ως Νέα Αριστερά που λέμε είναι ότι χρειάζεται ένα από τα... Για να έρθω στην πρώτη ερώτηση που μου κάνατε, τα προβλήματα της Νέας Αριστεράς, γιατί δεν έχει καταφέρει να πείσει ως τώρα, ότι αυτό το οποίο απαιτείται ή τουλάχιστον είναι αναγκαίο να κάνει η Νέα Αριστερά είναι να ξεκαθαρίσει το πολιτικό της στίγμα. Πρώτα απ' όλα να αποδείξει, και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι στο οποίο εμείς επενδύουμε, και εγώ προσωπικά επενδύω, ότι δεν είναι ένα κόμμα προσωρινό, δεν είναι ένα κόμμα τράνζιτ, και ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό που είναι υπαρκτό αυτή τη στιγμή στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό, στα αριστερά του ελληνικού πολιτικού σκηνικού, όχι στην κέντρο αριστερά, όχι στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, όπως μας αρέσει να λέμε έτσι, με την έννοια του νεολογισμού. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό στην αριστερά, όχι με όρους ταυτότητας, όχι με όρους ότι πρέπει ντε και καλά να υπάρχει ένα αριστερό κόμμα. Υπάρχουν ανάγκη από αριστερές προτάσεις, από αριστερές πολιτικές, που να, από τη μία να δείχνουν τον πυρήνα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα ο κόσμος, γιατί η πολιτική έχει νόημα αν απαντάει στα προβλήματα της κοινωνίας. Και εμείς πιστεύουμε ότι χρειάζεται σε μια τέτοια συγκυρία η αριστερή πολιτική, οι προτάσεις που πρέπει να καταθέσει η Νέα Αριστερά πρέπει να απαντάνε και να είναι συγκεκριμένες. Μπορώ να σας μιλήσω συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή. Μια από τις συζητήσεις τις μεγάλες οι οποίες γίνεται στο δημόσιο διάλογο και ακούμε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, η ΚΑΖΟ και το κυοφορούμενο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, από τις προτάσεις που κάνουν για την ακρίβεια, είναι η μείωση της έμεσης φορολογίας. Ωραία, ωραία. Είναι εύκολο κάποιος να προτείνει τη μείωση της έμεσης φορολογίας, είτε το μηδενισμό του ΦΠΑ.
2: Ακούγεται πολύ ωραία στα αυτιά
3: του. Και είναι και σημαντικό. Είναι σημαντικό γιατί σε πολλές χώρες, για παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την Κύπρο, την Αυστρία, την Ισπανία, την Ιταλία, έχουν υπάρξει μειώσεις στην έμεση φορολογία για να αντιμετωπιστεί η κομμάτι της ακρίβειας. Όταν όμως το προτείνεις, πρέπει να και επειδή είναι εξαιρετικά άδικη η έμεση φορολογία, όπως γνωρίζουμε όλοι, πλήττει περισσότερο τους χαμηλόμισθους περισσότερο. Όταν όμως κάνεις μια τέτοια πρόταση, πρέπει να αντιπροτείνεις πού θα βρεις τα λεφτά, έτσι ώστε να μην υπάρχει δημοσιονομική εκτροπή, να μπορείς να κρατήσεις λίγο τα χράτα, να το πούμε έτσι, του δημόσιου ταμείου. Εμείς προτείνουμε συγκεκριμένα να υπάρχει, κάνουμε μια πρόταση φορολογικής δικαιοσύνης. Όταν λέω φορολογικής δικαιοσύνης, εννοώ ότι πρέπει να πληρώσουν οι πλούσιοι, πρέπει να πληρώσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, πρέπει να πληρώσουν τα funds. Σήμερα μπορώ να σας πω ποσοτικοποιημένα με βάση τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού, με βάση τα στοιχεία δηλαδή που κατέθεσε ο κύριος Πιερακάκης πριν από τέσσερις μήνες στη Βουλή, το Δεκέμβριο στη Βουλή, πριν από 7 μήνες, οι φοροαπαλλαγές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε όλες αυτές τις κατηγορίες που σας είπα, ξεπερνούν τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Πολύ συγκεκριμένα. Πρέπει να καταργηθούν φοροαπαλλαγές. Πρέπει να αυξηθεί φορολογία στα μερίσματα. Στο 21% που είναι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Αυτό που λέτε όμως για τη φορολόγηση των πλουσίων, δεν νομίζετε ότι μπορεί να τρομάζει κάποιους που το ακούνε? Ποιοι είναι οι πλούσιοι, ποιοι είναι οι φτωχοί, ποιοι είναι οι μεσαίοι? Πώς ξεκαθαρίζουμε αυτό?
3: Νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο.
2: Ερχόμαστε να σας πάρουμε τα λεφτά σας, είναι λίγο.
3: Όχι. Είναι πολύ εύκολο να ξεκαθαρίσει. Αυτή τη στιγμή παίρνουμε τα λεφτά του μισθωτού, παίρνουμε τα λεφτά του καταναλωτή. Ξεκάθαρα. Όταν βλέπουμε τα δημοσιονομικά έσοδα να εκτοξεύονται με βάση την ακρίβεια, επειδή ο ΦΠΑ είναι στο 24% και στη βενζίνη πληρώνουμε 70 λεπτά το λίτρο ειδικό φόρο κατανάλωσης, κάποιοι τα πληρώνουν. Δεν μπορεί να εκτινάσονται τα δημοσιονομικά έσοδα αυτή τη στιγμή, να πανηγυρίζει η κυβέρνηση για τα υπερπλεονάσματα και αυτό ο οποίο πληρώνει να είναι ο συνήθις ύποπτος, ο μισθωτός, ο χαμηλόμισθος, ο συνταξιούχος, αυτός ο οποίος τέλος πάντων.
2: Έχουμε ελεύθερη αγορά όμως.
3: Ε?
2: Έχουμε ελεύθερη αγορά.
3: Σαφίστατα έχουμε ελεύθερη. Αυτό δεν αλλάζει κάτι. Ελεύθερη και στο πλαίσιο μιας ελεύθερης αγοράς, στις πιο ελεύθερες αγορές, στις Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή και στις παλαιότερες δεκαετίες, η φορολογία του πλούτου ήταν πολύ υψηλότερη από αυτή που είναι σήμερα. Και γιατί λέμε φορολογία αυτή τη στιγμή? Χρειαζόμαστε φορολογικά έσοδα. Χρειαζόμαστε.
2: Προφανώς.
3: Γιατί τα χρειαζόμαστε? Για τη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία, την ασφάλεια της χώρας, τις δημόσιες υποδομές και ούτω καθεξής. Αν αυτή τη στιγμή βασιζόμαστε αποκλειστικά στην έμεση φορολογία, γιατί αυτό κάνει η κυβέρνηση, μην ακούτε τώρα την πάταξη της φοροδιαφυγής. Τα στοιχεία που όπως προκύπτουν από την εξέλιξη των δημοσιονομικών της χώρας, έτσι όπως αυξάνεται τα δημοσιονομικά έσοδα, παρά τους μικρότερους ρυθμούς ανάπτυξης από τους προβλεπόμενους στον προϋπολογισμό του 2025, δείχνουν ότι στην πραγματικότητα τα έσοδα αυτά προέρχονται από την ακρίβεια. Άρα τα πληρώνουν συγκεκριμένα κοινωνικά στρώματα.
2: Μήπως δαιμονοποιούμε το κέρδος όμως?
3: Καθόλου δεν το δαιμονοποιούμε. Ίσα-ίσα που έχουμε και πολύ υψηλή κερδοφορία τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Σημαντικό βεβαίως. Υπάρχουν πολύ υψηλά μερίσματα. Πριν από δύο εβδομάδες διαβάζαμε στην Καθημερινή 6,2 δισεκατομμύρια 5 δισεκατομμύρια κερδοφορία των εισηγμένων, περίπου στα 6,2 δισεκατομμύρια τα μερίσματα τα οποία μοιράζουν οι επιχειρήσεις, οι εισηγμένες, με γεια τους, με χαρά τους, δεν μπορεί να πληρώνουν 5% φορολογία στο μέρισμα. Δεν μπορεί αυτό να συμβαίνει. Είμαστε η χώρα με τη χαμηλότερη φορολογία μερισμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη στιγμή πραγματικά που η φορολογία, η έμεση φορολογία, κατατρώει το εισόδημα των εργαζομένων, των μισθωτών και των συνταξιούχων. Ξέρετε πολύ καλά, δεν είναι ανάγκη να σας πω τώρα. Τελειώνει ο μισθός στις 20 του μήνα. Το δείχνουν οι μελέτες. Το δείχνει το ΙΜΕΙ ΓΕΣΕΒΕ, έκανε μια συγκεκριμένη έρευνα. 20 του μήνα έχει τελειώσει ο μισθός. Αντίστοιχες έρευνες πάνω κάτω τα ίδια δείχνουν. Ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση. Δεν προσπαθώ να σας πείσω για κάτι. Και εσείς είμαι σίγουρος και στα Τρίκαλα και εδώ όσοι μας παρακολουθούν και στην ευρύτερη περιοχή.
2: Τα ίδια προβλήματα έχουμε όλοι.
3: Είναι μια συγκεκριμένη Φανώς. Κατάσταση. Το ζήτημα είναι πώς, και εκεί είναι η ουσία των πολιτικών, αν θέλετε, και εδώ είναι η πρόταση της αριστεράς. Ποιοι πρέπει να πληρώσουν και ποιοι πρέπει να ελαφρυνθούν. Αυτό είναι μια πρόταση φορολογικής δικαιοσύνης. Και θα μου επιτρέψετε να πω, κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει εθελοντικά. Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε στην αγαθοεργία. Έτσι, των πλουσίων. Και όταν το λέω πλουσίων, δεν το λέω υποτιμητικά. Δεν το λέω για να δείξω με το δάκτυλο είσαι πλούσιος, είσαι κακός. Δεν είμαι σε αυτή την κατάσταση.
2: Αυτό ήθελα να σας πω.
3: Δεν θέλω, επειδή κατάλαβα και πριν μου το είπατε, μήπως δαιμονοποιούμε. Δεν το λέω είσαι κακός. Πολύ καλά κάνεις και είσαι πλούσιος. Πολύ καλά κάνεις και βγάζεις κέρδος. Αυτό το κέρδος στο πλαίσιο της φορολογικής δικαιοσύνης, γιατί όλοι με βάση το Σύνταγμα πρέπει να ανταποκρινόμαστε στις φορολογικές μας υποχρεώσεις με βάση τη φορολογική μας δυνατότητα. Έτσι, εκεί είναι η ουσία της φορολογικής δικαιοσύνης. Επειδή μπορείς, πρέπει να δώσεις. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και εκεί είναι που μετριέται στην πραγματικότητα έτσι, το πόσο υπεύθυνοι πολίτες είμαστε και εκεί είναι που μετριέται στην τελική το πόσο προοδευτικοί είμαστε.
2: Η αριστερά, να σας ξαναγυρίσω από εκεί που ξεκινήσαμε, η αριστερά έχει μάθει από την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Τι έχει μάθει?
3: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ερώτηση και πολύ ενδιαφέρουσα. Εγώ νομίζω ότι σίγουρα ήταν μια περίοδος η οποία ήταν ιστορικά, έχει πλούσια σε εμπειρίες και σε θετικές και σε αρνητικές εμπειρίες. Έχει ξανανοίξει αυτή η συζήτηση ούτως ή άλλως, έτσι, νομίζω το παρακολουθούμε και στο δημόσιο λόγο και νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση για το 2015, για την περίοδο 2015-2019, στην πραγματικότητα αποτελεί βούτυρο στο ψωμί του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και νομίζω ότι σε αυτό δύσκολα θα μπορούσε να διαφωνήσει κάποιος. Θεωρώ ότι όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται είτε με τρόπο καταστροφολογίας για το 2015-2019, ότι τότε έγινε η μεγαλύτερη εθνική καταστροφή που έχουμε ζήσει μετά τη μικρασιατική καταστροφή, έτσι όπως το παρουσιάζει δηλαδή η κυβέρνηση Μητσοτάκη και όλα τα φερέφωνα που την υποστηρίζουν, ή μια προσπάθεια αυτοδικαίωσης, δεν και καλά, γίνεται.
2: Όπως επιχειρεί ο κ. Τσίπρας.
3: Ναι, έστω και με στοιχεία αυτοκριτικής, νομίζω ότι στην πραγματικότητα αναπαράγει παλαιές διαιρέσεις και δεν μας αφήνει να συζητήσουμε με σαφήνεια την αναγκαία ανασύνθεση που χρειάζεται σήμερα η αριστερά εν έτη 2026 για να απαντήσουμε στα προβλήματα της
2: κοινωνίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 που κυβέρνησε έχει διασπαστεί σε 5-6 κόμματα, μπορεί και παραπάνω.
3: Σαφώς.
2: Δεν μπορεί να υπάρξει ανασύνθεση.
3: Το ζητούμενο είναι να υπάρχει αυτή η ανασύνθεση και εμείς από τη δική μας την πλευρά θέλουμε να υπάρχει μια ανασύνθεση, η οποία και είναι κάτι το οποίο το βάζουμε και ως Νέα Αριστερά μπροστά. Πρέπει να υπάρχει όμως μια ανασύνθεση επί τη βάση μιας προγραμματικής σύγκλησης και σε μια βάση όπου δεν θα επαναλαμβάνονται τα ίδια λάθη τα οποία οδήγησαν, αν θέλετε, στην εκλογική αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Γιατί ξέρετε, αυτή τη στιγμή η όλη περιδίνηση της αριστεράς έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια. Δεν ξεκίνησε μόνο την τελευταία περίοδο. Και υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες.
2: Νομίζω ξεκίνησε μετά το δημοψήφισμα, όπου και εσείς διαχωρίσατε τη θέση σας.
3: Εγώ τη διαχώρισα τη θέση μου αργότερα. Τη διαχώρισα με έναν τρόπο που θέλω να πιστεύω κράτησα έτσι, τη στοιχειώδη
2: αξιοπρέπεια.
3: Ευχαριστώ που το λέτε, γιατί δεν μου αρέσει να το λέω για τον εαυτό μου. Αλλά νομίζω ότι το έκανα. Και το έκανα με έναν τρόπο που στην πραγματικότητα, επειδή είχα μια συγκεκριμένη πολιτική διαφωνία και θεωρούσα όμως ότι έτσι ήταν διαμορφωμένη εκείνη τη στιγμή η ιστορική πραγματικότητα και επειδή ήμουνα, αν θέλετε, συμμέτοχος όλη αυτή την περίοδο ως κυβερνητικός εκπρόσωπος στο πλευρό τότε και του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και όντας, ας πούμε, βασικός στέλεχος τότε της κυβέρνησης, δεν μπορούσα να μην στηρίξω μέχρι ένα σημείο και μετά να αποχωρήσω όσο πιο ήσυχα μπορούσα. Αυτό προφανώς μου προκάλεσε έτσι, δεν είχα κι εγώ μια. Έμεινα 11 χρόνια στην πραγματικότητα εκτός πολιτικής όλη αυτή την περίοδο. Θεωρώ τώρα ότι αυτή την περίοδο πραγματικά υπάρχει δυνατότητα, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πολιτικό κενό το οποίο δεν καλύπτεται. Αυτές και δεν καλύπτεται ούτε σε καμία περίπτωση, και σε αυτό θέλω να είμαι κάθετος, θεωρώ ότι δεν καλύπτεται όσο καλές προθέσεις και αν υπάρχουν και από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα σήμερα.
2: Η αριστερά σήμερα μπορεί να παράγει όραμα για το αύριο ή απλά αντιδρά. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία κατηγορείται για σκάνδαλα, για διαφθορά. Μπορεί η αριστερά να δώσει μια διέξοδος, να δώσει ένα όραμα στους νέους ανθρώπους στην ελληνική κοινωνία?
3: Το μεγαλύτερο πρόβλημα, πολύ σωστή ερώτησή σας, και νομίζω ότι είναι και ένας από τους βασικούς λόγους που βλέπουμε ότι στην πραγματικότητα κόσμος ο οποίος παραδοσιακά είχε πιστέψει και είχε στηρίξει την αριστερά στις διαφορετικές της εκδοχές όλα τα προηγούμενα χρόνια, σήμερα ή στέκεται αδιάφορος μπροστά στις πολιτικές εξελίξεις, είτε στηρίζει κόμματα της αντιπολιτικής και του λαϊκισμού. Έτσι, τα λεγόμενα σε πολλά εισαγωγικά αντισυστημικά κόμματα. Νομίζω ότι κλείπει πάρα πολύ το όραμα. Όμως νομίζω ότι σε μια συνθήκη όπου επικρατεί ένας παγκόσμιος παραλογισμός, τον παραλογισμό το βάζω σε εισαγωγικά.
2: Όχι απαραίτητα, γιατί.
3: Ναι, έχετε δίκιο. Όχι απαραίτητα.
2: Ζούμε πολέμους που δεν είχαμε φανταστεί ποτέ.
3: Τον βάζω σε εισαγωγικά γιατί παραλογισμός σημαίνει ότι συμβαίνει επειδή κάποιος είναι τρελός ή επειδή έχει παραφρονήσει. Όμως νομίζω ότι υπάρχει και μια συστημική βάση σε όλη αυτή την εξέλιξη. Όμως ζούμε πολέμους, όπως πολύ σωστά είπατε, τον πόλεμο ως κανονικότητα και μάλιστα στην περιοχή μας, ότι πλέον έτσι λύνονται οι γεωπολιτικές διενέξεις, οι διεθνείς διαφωνίες, πόλεμος με τη μία. Ζούμε μια συνθήκη κοινωνικών ανισοτήτων, οι οποίες θα ήταν αδιανόητες πριν από λίγες δεκαετίες. Ζούμε μια φάση κλιματικής κρίσης που και αυτή θα ήταν, που γεννάει διαρκώς νέα προβλήματα, ότι μέσα σε αυτό το αδιανόητο, μέσα στην κανονικότητα αυτήν την αδιανόητη που ζούμε, νομίζω είναι χρέος της αριστεράς, έστω μιλώντας και με μια φωνή κοινής λογικής και ορθού λόγου στην πραγματικότητα, να χτίσει το δικό της όραμα. Και νομίζω ότι ακριβώς αυτό, στην αντίθεση αυτού του παραλογισμού που ζούμε, είναι το όραμα της αριστεράς, το οποίο είναι ένα όραμα όπου πλέον μπορούμε να ζούμε, να απολαμβάνουμε τα ωφέλη της τεχνολογικής πρόοδου με έναν τρόπο που δεν θα παράγουμε νέα drones για να σκοτώνουν παιδάκια, όπως γίνεται στη Γάζα ή όπως γίνεται στη Παλαιστίνη και στη Δυτική Όχθη, ότι θα μπορούμε τα ωφέλη της τεχνολογίας να βοηθάνε τη ζωή μας, να μειώνουν το χρόνο εργασίας, να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής μας.
2: Να βάλουμε στο επίκεντρο τον άνθρωπο.
3: Ακριβώς. Αν αυτό δεν είναι ένα όραμα, και εδώ μιλάμε για τον πυρήνα στην πραγματικότητα ενός οράματος για διαφορετικό κόσμο, αν αυτό δεν είναι ένα όραμα που αξίζει να παλέψεις για αυτό το όραμα, και όχι να αποδεχόμαστε μια κανονικότητα όπως τη ζούμε, που γεννά καθημερινό άγχος, κατάθλιψη, απογοητεύσεις. Δεν θέλω να αναφερθώ σε συγκεκριμένα περιστατικά που έχουν κλονίσει, ας πούμε, και την ελληνική κοινή γνώμη τον τελευταίο καιρό, αλλά καταλαβαίνετε τι λέω. Νομίζω ότι τότε πραγματικά η αριστερά, αν δεν υπάρχει αυτό το όραμα, έχει αποτύχει. Και νομίζω ότι ακριβώς είναι στο χέρι μας να δώσουμε αυτή τη μάχη. Ειδικά σε μια περίοδο όπου η Νέα Δημοκρατία, όπου η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
2: Πώς το βλέπετε, έχουμε ακριβώς καθημερινά σκάνδαλα διαφθοράς, υποκλοπές, ο ΠΚΠ, παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Πώς το βλέπετε την κυβέρνηση Μητσοτάκη?
3: Νομίζω ότι είμαστε σε μια φάση ειδικά που από τη μία έχει η κοινωνία ζει την απόλυτη, έτσι, κοροϊδία σε σχέση με τα κυβερνητικά μέτρα για την ακρίβεια.
2: Κοροϊδία.
3: Κοροϊδία απόλυτη. Απόλυτη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο κάνει η κυβέρνηση σε σχέση με την ακρίβεια, ότι δεν μπορεί να την καταστήλει λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα, τα οποία θα μπορούσαν να ήταν πολύ συγκεκριμένα σε σχέση με την ακρίβεια.
2: Μα είναι οι πόλεμοι. Είναι οι πόλεμοι οι οποίοι ανεβάζουν τις τιμές στο πετρέλαιο.
3: Δεν είναι όμως οι πόλεμοι. Γιατί ξέρετε, αυτή η ιστορία, και με συγχωρείτε τώρα που σας διακόπτω, έχει ξεκινήσει ήδη πριν από τον πόλεμο της τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Μετά δεν επανήλθανε στην πραγματικότητα ποτέ οι τιμές όταν περάστηκε το αρχικό σοκ. Και από τότε έχει δημιουργηθεί ένα πληθωριστικό κύμα το οποίο στην Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ μεγαλύτερα επίπεδα σε σχέση με πολύ μεγαλύτερους ρυθμούς από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό έχει να κάνει με τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας. Έχει να κάνει με τα ολιγοπόλια, τα καρτέλ, τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τη ρύθμιση ή την μη ρύθμιση στην πραγματικότητα ως δημόσια πολιτική. Το γεγονός λοιπόν ότι η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται την ακρίβεια ως δημοσιονομική ευκαιρία για να γεμίζει τα δημόσια έσοδα με λεφτά, να λέει ότι έχουμε υπερπλεονάσματα που τα έχει εισπράξει με συγκεκριμένο τρόπο και μετά να τα μοιράζει ως επιδόματα στην κοινωνία και να λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς εδώ κάνουμε.
2: Δίνει κουπόνια. Δίνει κουπόνια.
3: Δίνει κουπόνια, ναι, αυτό λέω. Αυτό είναι η επιδοματική πολιτική, η οποία γίνεται επί τη βάση της ακρίβειας ως δημοσιονομική ευκαιρία. Όλο αυτό έρχεται και κουμπώνει όμως την πραγματικότητα με το αλάτι στην πληγή. Το αλάτι στην πληγή είναι η δημοκρατική εκτροπή. Είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται τους θεσμούς. Ακόμα και σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη και η κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας κάνει πλάτες στην πραγματικότητα, έτσι, σε αυτούς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για το μεγαλύτερο σκάνδαλο από τη μεταπολίτευση και μετά, που είναι το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ο τρόπος με τον οποίο έχει εργαλειοποιήσει και τη δικαιοσύνη, την ανώτατη δικαιοσύνη, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, και ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρθηκε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Τζαβέλας, μην ανασύροντας από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, ιδιαίτερα μετά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, την καταδικαστική απόφαση, που έλεγε ότι στην πραγματικότητα πρέπει να διερευνηθούν οι κατηγορούμενοι και για τα κακουργήματα της κατασκοπίας. Πρέπει να διερευνηθεί αν πρέπει να υπάρχει διεύρυνση του κατηγορητηρίου και για άλλα πρόσωπα. Νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η κυβέρνηση σε αυτό το επίπεδο στην πραγματικότητα δείχνει ότι θέλει τη συγκάλυψη όχι μόνο για το σκάνδαλο των υποκλοπών αλλά και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και για κάθε τι το οποίο προκύπτει μέσα από τη διεφθαρμένη διαχείριση της εξουσίας. Τη λειτουργία δηλαδή του επιτελικού κράτους. Και αυτό είναι μια μεγάλη προσβολή. Αύριο και σήμερα έχουμε την κατάθεση της πρότασης, της συζήτησης στη Βουλή για την πρόταση για την προανακριτική επιτροπή που έχει καταθέσει η Νέα Αριστερά μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο είναι η αντίστοιχη συζήτηση για την εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Και στις δύο περιπτώσεις φοβάμαι, γνωρίζουμε ήδη, ότι η κυβέρνηση θα πετάξει την μπάλα έξω από το γήπεδο με φτηνές πλέον δικαιολογίες. Με δικαιολογίες οι οποίες έχουν να κάνουν μόνο με την προσπάθειά της να μην φτάσει οι υποθέσεις αυτές, να μην φτάσουμε στην αλήθεια. Και αυτό σε συνδυασμό με την ακρίβεια, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι νέοι και οι νέες σήμερα δίνουν πάνω από το 50-60% του εισοδήματός τους για τις δαπάνες στέγασης, αυτό αποτελεί αλάτι στην πληγή της κοινωνίας. Θεσμική εκτροπή, δημοκρατική κρίση, κοινωνική κρίση με τη μορφή της ακρίβειας που βιώνουμε όλοι και όλες.
2: Να ολοκληρώσουμε με μια προσωπική ερώτηση. Διατελέσατε κορυφαίος υπουργός στο στενό περιβάλλον πρωθυπουργού. Επιλέξατε μόνος σας να φύγετε κρατώντας την αξιοπρέπειά σας. Μείνατε 11 χρόνια εκτός. Είστε έτοιμος για την επιστροφή όσο σας έλειψε η πολιτική? Πώς ήταν αυτά τα 11 χρόνια?
3: Κοιτάξτε, από την πολιτική δεν βγαίνεις ποτέ στην πραγματικότητα και αυτό νομίζω το γνωρίζουν και όσοι βρίσκονται και στο ακροατήριο όμως με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο και όσοι ασχολούμαστε συνολικά με την πολιτική. Η πολιτική είναι κάτι, είναι μια συνεχής διαδικασία, είτε είσαι μέσα στα κόμματα, είτε είσαι μέσα στην ενεργό πολιτική, είτε είσαι έξω από αυτήν. Εγώ προσωπικά, σε προσωπικό επίπεδο, σίγουρα νιώθω, όχι και έτοιμος, νιώθω ότι είναι το απαιτώ από τον εαυτό μου να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτή τη σημερινή κατάσταση, σε αυτή την κρίση, αν θέλετε, της αριστεράς και του προοδευτικού χώρου και στην ανάγκη της κοινωνίας να μπορέσει να ακούσει και να υιοθετήσει και να πιστεί και να εμπνευστεί από μια πολιτική πρόταση. Την ίδια στιγμή προφανώς είναι κάτι το οποίο όχι απλά δεν είναι δεδομένο, είναι ένα διαρκές διακύβευμα. Διακύβευμα και για μένα σε προσωπικό επίπεδο, αλλά διακύβευμα σίγουρα και σε συλλογικό επίπεδο.
2: Μετανιώσατε ποτέ για την απόφασή σας να αποσυρθείτε τώρα?
3: Καθόλου. Καθόλου. Σας το λέω ειλικρινά.
2: Αν βάζατε λίγο νερό στο κρασί, θα είχατε και οικονομικά, θα ήσασταν καλύτερα και πολιτικά.
3: Ευχαριστώ που το λέτε. Είμαι πολύ ήσυχος με τη συνείδησή μου σε όλα τα επίπεδα και νομίζω ότι πάντοτε αξιολογούμε τις επιλογές που έχουμε με βάση τις δεδομένες συνθήκες εκείνης της στιγμής. Εγώ μπορώ να κοιμάμαι, νομίζω, αρκετά ήσυχο τα βράδια σε σχέση με τη συνείδησή μου για τις επιλογές που έχω κάνει. Και τώρα σίγουρα είναι μια δύσκολη επιλογή, αλλά νομίζω ότι είναι μια επιλογή και η οποία αξίζει. Να μπορέσει η Νέα Αριστερά να εκφράσει έναν αριστερό κόσμο που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή από μια μαχητική αριστερή δύναμη μέσα στη Βουλή. Μέσα στη Βουλή. Και αυτό θα είναι αυτό το οποίο θα παλέψουμε το επόμενο χρονικό διάστημα, αποσαφηνίζοντας το πολιτικό μας στίγμα και προσπαθώντας να χτίσουμε μια πολιτική ταυτότητα ενός κόμματος που δεν είναι προσωρινό, αλλά ήρθε και να μείνει.
2: Καλή δύναμη.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
4: Ίσως FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Λοιπόν, ακούσαμε το session με τον Γαβρίλη Σαργελαρίδη, τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς. Μόλις ολοκληρώθηκε, γίνεται η αλλαγή στο πάνελ αυτή τη στιγμή. Θα ακολουθήσει ο Υφυπουργός Παιδείας, ο Νίκος Παπαϊωάννου, τον οποίο ακούσαμε νωρίτερα στον Πελοπόννησος FM. Και αυτή την ώρα έχει έρθει στο συνεδριακό, βρίσκεται στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών και η Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδια έτσι για θέματα ανθρώπινου δυναμικού, η Βιβή Χαραλαμπογιάννη, και φέτος είναι μαζί μας στο Regional Growth Conference και από λεπτό σε λεπτό ενδεχομένως να την ακούσουμε, αν θέλει να μας κάνει τώρα τις δηλώσεις, την φιλοξενή η τηλεόραση του Ήπειρου TV. Στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατών βλέπω επίσης και τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, τον Παναγιώτη Σακελαρόπουλο, και η προσέλευση του κόσμου συνεχίζεται. Πολλά νέα παιδιά και σήμερα, πρέπει να το πούμε αυτό, πολλοί φοιτητές που ενδιαφέρονται να ακούσουν και τον κύριο Παπαϊωάννου, τον υφυπουργό παιδείας, αυτά που έχει να πει. Δεν ξέρω αν προλάβει να μιλήσει πρώτα ο κύριος Σακελαρίδης σε εμάς ή η κυρία Χαραλαμπογιάννη, γιατί τώρα βγαίνει από το αμφιθέατρο ο κύριος Σακελαρίδης και έπεται και η κυρία Χαραλαμπογιάννη. Θα δούμε λοιπόν. Θυμίζω ότι τα panel discussion, πρώτα panel discussion, αφορούν την εκπαίδευση, την τεχνητή νοημοσύνη, στην ανώτατη εκπαίδευση, την εξωστρέφεια και τη διεθνοποίηση, ξεκινούν στις 11:50. Αφού ολοκληρώσουν τις τοποθετήσεις τους και ο κύριος Παπαϊωάννου και η κυρία Χαραλαμπογιάννη. Και υπάρχει και στις 11:30 ένα πολύ ενδιαφέρον fireside chat με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο.

0: Μέχρι να έχουμε μαζί μας είτε τον κύριο Σακελαρίδη είτε την κυρία Χαραλαμπογιάννη, πάμε να ακούσουμε λίγο τον Νίκο Παπαϊωάννου, τον Υφυπουργό Παιδείας.
1: Στις τηλεοράσεις σε ό,τι αφορά αυτές τις εικόνες βίας στους χώρους των πανεπιστημίων, με τον ξυλοδαρμό, με τις πυρκαγιές, με τις φωτιές, με όλη αυτή τη βία η οποία ήμουν ανιός και γέρασα. Και ακόμα αυτό το πράγμα δεν έχει αντιμετωπιστεί, κύριε Υφυπουργέ. Τι λέτε εσείς?
2: Εκείνο που θέλω να... θα το ξεκινήσω λίγο ανάποδα από αυτό που ρωτάτε. Πρώτα απ' όλα βρισκόμαστε στο 14ο Περιφερειακό Συνέδριο Ανάπτυξης στη Δυτική Ελλάδα, ένα συνέδριο, ένα φόρουμ, μια συνάντηση η οποία δεν έχει να ζηλέψει τίποτα σε τίποτα από τα μεγάλα φόρουμ. Το δεύτερο, πού γίνεται αυτό? Γίνεται μέσα στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Γίνεται μέσα στο Πανεπιστήμιο, σε ένα δημόσιο ακαδημαϊκό εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο δείχνει τι? Δεν είναι μόνο η φιλοξενία, η χωροταξική. Είναι ότι το Πανεπιστήμιο πλέον έχει γίνει εξωστρεφές και συνδέει την επιστήμη, την παραγωγή της γνώσης με την κοινωνία και την οικονομία. Άρα λοιπόν αυτό είναι το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Τυχαίνει όμως από κάποιες μειοψηφίες.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Λοιπόν, κάνουμε μια μικρή διακοπή από όλα όσα αναφέρει ο Νίκος Παπαϊωάννου στο αμφιθέατρο του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών. Εξάλλου τον ακούσαμε και λίγο νωρίτερα και εδώ στον Πελοπόννησο FM. Είμαστε στο στούντιο του σταθμού μας. Υψηλές παρουσίες στο RGC. Για μία ακόμα χρονιά είναι μαζί μας η Βιβί Χαραλαμπογιάννη, Υπουργός Εσωτερικών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
4: Καλημέρα. Πολύ χρόνο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Όλα καλά σε όλους τους Κωνσταντίνες και όλες τις Ελένες.
0: Είμαστε πολλοί.
4: Είστε πολλοί.
0: Και είναι και πολλές οι εορτάζεις.
4: Και είστε όλοι άξιοι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και που είστε μαζί μας φυσικά και έχετε πολλά πράγματα να πείτε σε λίγο και στο session.
4: Εγώ ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση για ακόμη μια φορά. Νομίζω ότι το conference πια έχει καταστεί θεσμός και οφείλουμε όλοι να το υποστηρίζουμε και εδώ να αναδεικνύουμε ό,τι θέλει ο καθένας να πει για το κομμάτι της πολιτικής που υπηρετεί.
0: Λοιπόν, εσείς ασχολείστε περισσότερο στο Υπουργείο Εσωτερικών με το ανθρώπινο δυναμικό.
4: Σωστά.
0: Σε εποχές ψηφιακής εκτόξευσης, θα πω εγώ, απογείωσης, πώς θα συνδυάζετε όλα αυτά, ποιες είναι οι κινήσεις που κάνετε για να συνδυάσετε τη διαχείριση αιτημάτων προσωπικού, γιατί υπάρχουν και πολλά αιτήματα, με τη μοντέρνα εποχή?
4: Είναι πραγματικά μια μεγάλη πρόκληση, αλλά παράλληλα είναι μια ευκαιρία, εμείς το βλέπουμε θετικά στο Υπουργείο Εσωτερικών, γιατί όντως υπάρχουν πολλά αιτήματα. Το ζήτημα είναι πώς αξιολογούνται αυτά τα αιτήματα, ενώ ποια είναι η σπουδαιότητα του αιτήματος στο πλαίσιο του τι μπορούμε να ικανοποιήσουμε κιόλας, έτσι. Άρα το κομμάτι των προτεραιοτήτων πλέον το αντιμετωπίζουμε με έναν τελείως και διαφορετικό τρόπο, αξιοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, με αλγορίθμους αναδεικνύονται οι περισσότερες ανάγκες εκεί που έχουμε περισσότερες ανάγκες, εκεί που έχουμε περισσότερες συνταξιοδοτήσεις, εκεί που έχουμε περισσότερο όγκο δουλειάς. Αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Δηλαδή, η προτεραιοποίηση και ο γρήγορος εντοπισμός των αναγκών. Από εκεί και πέρα είναι πόσο γρήγορα

0: γράφεται ένας υποψήφιος στη θέση η οποία πρέπει να απορροφηθεί, δηλαδή στις διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Και εκεί μεγάλη τεχνολογική αναβάθμιση, γιατί το λέω αυτό, πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ, με ψηφιακό τρόπο, πέρσι τέτοιο καιρό, σε 10 μέρες τα αποτελέσματα. Και ενωφανές δεν είχε ξαναγίνει ποτέ, όπως ξέρετε, τα αποτελέσματα του ΑΣΕΠ πέρνανε 6 μήνες και βάλε. Πού χτίζουμε πάνω εκεί? Χτίζουμε σε ένα καινούριο πληροφοριακό σύστημα διαλειτουργικοτήτων. Γιατί είναι σημαντική η διαλειτουργικότητα? Δηλώνω ότι έχω πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Ο υπάλληλος του ΑΣΕΠ οφείλει να κάνει να ελέγξει αν όντως η Χαραλαμπογιάννη έχει τίτλο από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Εδώ τώρα το λύνουμε με τη διαλειτουργικότητα. Θα έρχεται η πληροφορία κατευθείαν από το Πανεπιστήμιο και άρα ο υπάλληλος του ΑΣΕΠ δεν θα χρειάζεται να τρώει χρόνο ελέγχου. Άρα αμέσως ερχόμαστε και ταχύνουμε πάρα πολύ το κομμάτι των προσλήψεων. Άρα ξέρω που πρέπει να προσλάβω, το προσλαμβάνω γρήγορα και εκεί είναι όλο το κλειδί. Τι κάνω με το που μπει μέσα ο υπάλληλος? Εκεί λοιπόν χρειάζεται σίγουρα ενίσχυση, χρειάζεται υποβοήθηση, χρειάζεται διαρκή επένδυση στα ζητήματα της κατάρτισής του, και ιδίως σε μια εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη μας έχει αρπάξει από τα μαλλιά και εμείς οφείλουμε να την διθασέψουμε.
1: Νομίζω και ο κύριος Πιερακάκης παλιότερα και ο κύριος Παπαστεργίου τώρα, τον είχαμε και χθες εδώ καλεσμένο, έχουν κάνει αρκετά καλή δουλειά και σας βοηθούν. Γιατί όντως είναι ένα χαρτοφυλάκιο με πολύ όγκο δουλειά.
0: Πάρα πολύ. Και οφείλω να ομολογήσω ότι και ο κόσμος του δημοσίου αγκαλιάζει και καταλαβαίνει ότι αν καταλάβει την τεχνητή νοημοσύνη, ευαισθητοποιηθεί και εργαλειοποιήσει με την καλή έννοια του όρου, όλες αυτές τις ευκαιρίες που μας δίνει η τεχνολογία μπορούν να κάνουν πιο γρήγορα τη δουλειά τους, πιο εύκολα και να εμβαθύνουν σε ζητήματα που πραγματικά έχουν σημασία. Και αποδεικνύεται το πόσο ενδιαφέρον έχουν, γιατί εδώ και 2 χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 36.000 εκπαιδεύσεις πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη. Και έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, οι γυναίκες άνω των 50 έχουν παραπάνω ενδιαφέρον και παρακολουθούν συστηματικά τέτοιου είδους μαθήματα. Άρα θέλω να πω ότι το κλειδί όλο είναι να επενδύσουμε στον άνθρωπο για να μπορεί να διαχειριστεί με σωστό τρόπο την τεχνολογία και προς όφελος.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σας. Υπάρχει κάποια άλλη πρόκληση για εσάς?
0: Τεράστια πρόκληση είναι η απλούστευση των διαδικασιών. Ταλαιπωρείται ο πολίτης πολύ. Οφείλουμε να κόβουμε συνεχώς βήματα, να μαζεύουμε προθεσμίες, να επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Μία μεγάλη νομοθετική παρέμβαση έγινε προσφάτως από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον Κωστό Χατζηδάκη. Όλοι οι πολίτες δικαιούνται ότι δεν μπορεί μια υπηρεσία να λάβει αυτεπάγγελτα, να καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση για να δρομολογούν πιο γρήγορα τη διαδικασία που τους ενδιαφέρει. Παράλληλα, έχουμε το ζήτημα επίσης της τεχνητής νοημοσύνης εδώ, όπου τι κάνουμε? Έχουμε καταγράψει πάνω από 4.300 διαδικασίες μέσα στο mythos.gov.gr. Εκεί τι αναδεικνύεται? Αλευκάλυψη βημάτων. Περιτά βήματα. Εκεί λοιπόν πάμε και μελετούμε ποια πράγματα πρέπει να κοπούν, ούτως ώστε ο πολίτης να έχει τις υπηρέτησεις που του αξίζει.
1: Μάλιστα. Ένα τελευταίο σχόλιο για να σας αποδεσμεύσουμε, για να ετοιμαστείτε για την συζήτηση που θα έχετε στο πάνελ. Πολιτική επικαιρότητα. Δεν έχουν εξελίξεις. Όλα αυτά επηρεάζουν το Υπουργείο Εσωτερικών. Το γεγονός ότι μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο. Είμαστε σε ένα χρόνο.
0: Το Υπουργείο Εσωτερικών, όπως και όλα τα Υπουργεία, νομίζω ότι, λαμβάνοντας υπόψη ότι του χρόνου θα έχουμε εκλογές.
1: Ο Πρωθυπουργός είπε αρχές 2027, καταλαβαίνουμε δηλαδή.
0: Εμείς τι κάνουμε? Τρέχουμε για να υλοποιήσουμε το κυβερνητικό έργο. Εμείς έχουμε πολύ συγκεκριμένη στοχοθεσία στο Υπουργείο Εσωτερικών, τη μεταρρύθμιση του δημοσίου. Αυτό σημαίνει οργανωσιακή αναδιάρθρωση, σημαίνει απλούστευση διαδικασιών, όπως είπαμε, το ανθρώπινο δυναμικό μας, πώς θα έχουμε ακέραιες και με υψηλή λογοδοσία διαδικασίες και με ένα ψηφιακό μετασχηματισμό που θα λύνει προβλήματα. Άρα εμείς στοχεύουμε εκεί. Έχουμε βάλει τις μηχανές στο φουλ και τρέχουμε. Και για μας αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, πόσο πολίτες θα δουν στην πράξη το τι κάνει αυτή η κυβέρνηση για αυτούς. Άρα εκεί πιστεύω ότι κρίνεται το στοίχημα, με πραγματική δουλειά και με έργο.
1: Και θα έχει αποτέλεσμα στην κάλπη.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι το τέλος του δρόμου της δημοκρατίας, βεβαίως.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας για μία ακόμα χρονιά, κύριε Χαλούνη. Σας ευχαριστούμε.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Λοιπόν, η Βιβί Χαραλαμπογιάννη, υφυπουργός Ιστορικών. 1, 2, 3, 4, 5. Έτσι. Συγκεκριμένα, συγκροτημένα, μια αριστοκρατική, κομψότατη κυρία, η οποία έχει επίπεδο πολιτικό, επίπεδο ως κάτοχος χαρτοφυλακίου ευθύνης κρίσιμης για την κυβέρνηση. Την ακούσαμε και νομίζω ότι όλα βαίνουν καλά μέχρι τον επόμενο καλεσμένο μας.

0: Λοιπόν, να ακούσουμε πάλι τον Νίκο Παπαϊωάννου μέχρι να έρθει μαζί μας ο Γαβρίλης Ακελαρίδης, τον ετοιμάζουμε.
1: Γίνεται κάτι και πρέπει την άλλη μέρα να κάνω κάτι για τα μάτια του κόσμου. Γίνεται κάτι, έχω ήδη προβλέψει και έχω ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία να ολοκληρωθεί.
2: Κύριε Υφυπουργέ, επειδή στην Ελλάδα βρισκόμαστε και ξέρουμε όλοι και πώς είναι και οι διαδικασίες και πώς προχωρούν από χρόνους κτλ., μιλάτε για διαγωνισμούς οι οποίοι δεν γνωρίζουμε καν πότε αυτοί θα ολοκληρωθούν.
1: Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.
2: Αν θα υπάρχουν.
1: Δεν μπορεί να... Θα ολοκληρωθεί. Δεν μπορώ να πω ότι θα ολοκληρωθεί σε 2, σε 3, σε 4 μήνες. Είναι ένας δημόσιος διαγωνισμός. Έχει το δικαίωμα. Ο κύριος Γιακουμής να κάνει ένσταση.
2: Προφανώς.
1: Δεν θα το αποκλείσω. Ζήτημα. Άρα λοιπόν πρέπει να ακολουθηθεί. Και στο τέλος της ημέρας, αγαπητοί κύριε Γιακουμή, έχετε μια τρομακτική εμπειρία σε όλα αυτά. Όλα αυτά λειτουργούν. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει πουθενά στον κόσμο ένα αόρατο χέρι που όταν εγώ πάω να προκαλέσω κάποια ζημιά οπουδήποτε να μου το κόψει? Όχι. Τι θα λειτουργήσουν αυτά? Προληπτικά και αποτρεπτικά. Άρα λοιπόν, γι' αυτόν τον λόγο λέω ότι αυτές οι μειοψηφίες που όσο πάνε και μικραίνουν, η υγιής ακαδημαϊκή κοινότητα, η υγιής κοινωνία στέκεται απέναντι.
2: Σας ρωτάω και κάναμε αυτή το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησής μας για το θέμα της βίας στα πανεπιστήμια, είτε προέρχεται από εντός του πανεπιστημίου φοιτητές είτε απ' έξω. Σας ρωτάω γιατί ο απλός κόσμος έχει ένα μέτρο σύγκρισης και λέει το εξής: γιατί βρε παιδί μου να πηγαίνει το παιδί μου στο χι πανεπιστήμιο στο εξωτερικό και να περνάει στην είσοδο δείχνοντας τα στοιχεία του, την ταυτότητά του και όλα αυτά και να μην γίνεται τίποτα, και εδώ να μην μπορεί κάποιος να ελέγξει τον οποιονδήποτε μπαίνει στην πανεπιστημιακή κοινότητα?
1: Όχι ότι δεν συμβαίνει στο εξωτερικό. Από την άλλη, να θυμίσουμε στη Γαλλία, στα δημόσια πανεπιστήμια, στα 13 περιφερειακά πανεπιστήμια του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Να θυμίσουμε εκεί τα τελευταία χρόνια τις εξεγέρσεις των φοιτητών. Να θυμίσουμε... Μισό λεπτάκι.
2: Άλλο η εξέγερση όμως.
1: Μισό λεπτάκι. Όχι η εξέγερση η δημοκρατική, που στα χρόνια τα δικά μου υπήρχε ανταλλαγή απόψεων, αλλά όμως ούτε ξύλο έπεφτε και στο τέλος της ημέρας πίναμε και μία ρετσίνα όλοι μαζί. Όμως στην Ιταλία, από την άλλη, αυτό δεν θέλω να πω ότι δεν έπρεπε να γίνει. Πρέπει. Και γι' αυτόν τον λόγο λέμε ότι η ελεγχόμενη είσοδος θα εφαρμοστεί και όχι μόνο για τον ακαδημαϊκό πολίτη, αλλά ακόμα και για εσάς που θα θέλετε να πείτε, θα δηλώσετε την ταυτότητά σας στην είσοδο και θα πάτε όπου θέλετε. Κάτι το οποίο είναι σαφές.
2: Μάλιστα.
1: Και από εκεί και πέρα, κύριε Γιακουμή, θέλω να πω και κάτι άλλο, καθαρά πολιτικό. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις οι οποίες μέσω καθηγητών, μέσω όποιων, να χρησιμοποιούν τα αήθη αυτά γεγονότα και να καταγγέλουν μετά την είσοδο της αστυνομίας στο πανεπιστήμιο της μόνης
2: το ένα και το άλλο.
1: Μπράβο. Και πάνω στην είσοδο της αστυνομίας να χτίζω ένα αφήγημα που σε αυτές τις μειοψηφίες δίνει έναυσμα να τα ξανακάνουν. Εκεί πρέπει να συναποφασίσουμε.
2: Μάλιστα.
1: Και κλείνω με αυτό, ότι τα θέματα της παιδείας έχουμε κομμάτια να συζητήσουμε, να διαφοροποιηθούμε. Μιλάμε για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ας έρθουμε να συζητήσουμε. Ας έρθουμε να πούμε την άποψή μας. Σεβαστή και η άλλη άποψη. Όχι όμως να κάνω αυτά που κάνω, γιατί η παιδεία είναι εθνικόχη, είναι εθνική ανάγκη.
2: Κύριε Υφυπουργέ, είστε ακαδημαϊκός, προέρχεστε από το χώρο αυτό. Όπως είπα και νωρίτερα, η γνώση, η παιδεία είναι το κύτταρο της δημοκρατίας. Δυστυχώς όμως, και θέλω να έρθω λίγο στο θέμα της επικαιρότητας που είχαμε πριν από λίγες ημέρες με τα δύο αυτά κορίτσια. Δυστυχώς, που επέλεξαν με αυτόν τον τρόπο λόγω της πίεσης.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Μία ακόμα μικρή διακοπή από τα session που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Είμαστε στο στούντιο του Πελοπόννησος FM, υψηλές παρουσίες το τρίμερο, τελευταία μέρα σήμερα του Regional Growth Conference. Μαζί μας ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, ο Γαβρίλης Ακελαρίδης. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, κύριε
4: Σεκελαρίδη. Χαρά δική μου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση σε αυτό το εξαιρετικό συνέδριο που λαμβάνει η χώρα στην Πάτρα.
0: Η περιφερειακή ανάπτυξη είναι ζητούμενο. Και περιφέρειες όπως η Δυτική Ελλάδα έχουν πολλά αιτήματα, έχουν πολλές προκλήσεις, πολλές προοπτικές και πρέπει να στηριχθούν, νομίζω.
4: Βεβαίως, όπως πολύ σωστά τοποθετήσατε, ιδιαίτερα για τη Δυτική Ελλάδα, έτσι, τη Αχαΐα, τη Λοκαρνανία, η Λία, ας το προσδιορίσουμε και διοικητικά, είναι ότι και τα προβλήματα είναι μεγάλα. Το καλό είναι ότι και οι δυνατότητες όμως είναι πολύ μεγάλες. Γι' αυτό δίνει τη δυνατότητα εξ αρχής να ξεκινήσουμε, ειδικά για ζητήματα που αφορούν το παραγωγικό μοντέλο, που αφορούν τις δημόσιες υποδομές, που αφορούν ακόμα και το κοινωνικό κράτος, το οποίο κουμπώνει προφανώς με την ανάπτυξη, την περιφερειακή ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, για να μπορέσουμε να τα απαντήσουμε. Οι δυνατότητες που υπάρχουν είναι πολύ μεγάλες σε επίπεδο φυσικού κάλους, σε επίπεδο τουριστικής ανάπτυξης, σε επίπεδο γαστρονομίας, σε επίπεδο ακόμα, αν θέλετε, και βιομηχανικών μονάδων και ανάπτυξης τοπικών βιομηχανικών μονάδων στην περιοχή, έτσι ώστε να ενισχυθούν συγκεκριμένα συμπλέγματα, να ενισχυθεί το αγροτοδιατροφικό σύμπλεγμα, που ούτως ή άλλως στην περιοχή υπάρχει, έχει παρουσία.
0: Είναι έντονο και διαχρονικό.
4: Φυσικά. Να ενισχυθεί, αν θέλετε, και το ευρύτερο τουριστικό, ο τουριστικός κλάδος. Αλλά για να γίνει αυτό, ας πούμε αυτά τα δύο, ας πούμε και ειδικά ο τουριστικός κλάδος, για τον οποίο γίνεται και πάρα πολύ συζήτηση, χρειάζεται πρώτα απ' όλα υποδομές, χρειάζεται να υπάρχει εθνικό σύστημα υγείας που να μπορεί να ανταποκριθεί, έτσι, και στις ανάγκες και του τοπικού πληθυσμού. Χρειάζεται και προστασία του περιβάλλοντος και μέτρα απέναντι στην κλιματική κρίση. Επομένως, θέλει ένα παραγωγικό μοντέλο που να μην επαναλάβει λάθη και δομικά προβλήματα που έχουμε δει σε άλλες περιοχές όπου έχουν αναπτυχθεί περιφερειακά.
0: Και ο εργαζόμενος και ο επενδυτής και ο κάτοικος να νιώθουν ασφάλεια.
4: Ακριβώς.
0: Για να παράξουν.
4: Και για να μπορεί να είναι και βιώσιμο στην τελική. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ ζούμε, επειδή ζούμε και μια αναδιάρθρωση του παραγωγικού μοντέλου μετά την κρίση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε και σε όλη την Ελλάδα. Τι θέλουμε? Θέλουμε μια τουριστική ανάπτυξη η οποία στην πραγματικότητα και να μην αφήνει και τίποτα στις τοπικές κοινωνίες και να γίνεται με τα all inclusive και να γίνεται μόνο με την κρουαζιέρα ή στην πραγματικότητα και να επιβαρύνει, έτσι, με έναν τρόπο ανεξέλεγκτο, για παράδειγμα να πυροδοτεί τη στεγαστική κρίση. Ξέρετε τι γίνεται στην Αθήνα, ξέρετε τι γίνεται και στην Πάτρα πλέον. Δηλαδή, για να βρει κάποιος σπίτι και να ενοικιάσει, πλέον δαπανεί τεράστια χρήματα σε σχέση με το παρελθόν. Και δυστυχώς όλα αυτά είναι συνδεδεμένα και γι' αυτό χρειάζονται δημόσιες πολιτικές από την πλευρά της εκτελεστικής εξουσίας, της κυβέρνησης, οι οποίες θα έχουν όλα αυτά να τα λαμβάνουν υπόψη τους. Γι' αυτό και εμείς, τώρα για να σας το βάλω και λίγο στο πιο πολιτική διάσταση, και ως Νέα Αριστερά προτείνουμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Αυτή την περίοδο πραγματικά νομίζω ότι η στεγαστική κρίση είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία απασχολεί πάρα πολύ την κοινωνία.
0: Σωστά.
4: Δεν μπορεί όμως να συζητάμε, να κάνουμε συζήτηση η οποία να είναι με μέτρα τα οποία στην πραγματικότητα το μόνο που κάνουν είναι να επιδοτούν μέσω τραπεζών, να επιδοτούν τις τράπεζες στην πραγματικότητα για να δίνουν κάποιες διευκολύνσεις στους δανειολήπτες, τη στιγμή που το πρόβλημα έχει να κάνει κυρίως με την έλλειψη προσφοράς σπιτιών ή ότι έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπάρχει μια διαστρέβλωση της αγοράς εξαιτίας της βραχυπρόσθετης μίσθωσης και που γίνεται με πολύ περιορισμένους ελέγχους, ενώ θα έπρεπε να είναι πολύ πιο σοβαροί οι έλεγχοι. Δεν μπορεί να συνεχίζει να υπάρχει η Golden Visa, δηλαδή να έρχονται πλούσιοι άνθρωποι από το εξωτερικό, από τρίτες χώρες, να αγοράζουν σπίτια τα οποία τα αφήνουν και κλειστά, δεν τα δίνουν καν, ας πούμε, ή τα δίνουν για Airbnb, για να πάρουν μόνο και μόνο την άδεια διαμονής, ας πούμε, στη χώρα μας. Αυτά είναι κρίσιμα ζητήματα.
0: Μάλιστα. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα λίγο, να κλείσουμε με αυτό. Τι πώς βλέπετε τα πράγματα? Είμαστε σε μια περίοδο.
4: Κατά τι άλλο, ρευστή,
0: Ρευστή.
4: Θα μπορούσα να την πω.
0: Ο όρος είναι, νομίζω.
4: Σας έλεγα ότι ψάχνατε το επίθετο. Και λέτε...
0: To the point, είναι to the point, έχετε δίκιο. Μια μετάβαση πολιτική με δημιουργία νέων σχηματισμών, νέων κομμάτων και από τα δεξιά και από το δικό σας χώρο. Λογικά οι εκλογές, με βάση όσο είπε ο Πρωθυπουργός, θα γίνουν αρχές του 2027, εκτός αν ευνηδιάσει. Πού πάμε δηλαδή, πού πάμε και ποιος είναι ο ρόλος ο δικός του χώρου του δικού σας?
4: Πράγματι υπάρχει μια ρευστότητα και πράγματι υπάρχει και μια ανάγκη της κοινωνίας να δώσει απάντηση σε ένα πολύ μεγάλο πολιτικό κενό το οποίο υπάρχει. Γιατί από τη μία υπάρχει μια έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης. Την ίδια στιγμή δημιουργείται το παράδοξο να μην αμφισβητείται, θα μπορούσαμε να πούμε ακόμη τουλάχιστον, δημοσκοπικά η πρωτοκαθεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς από τη δική μας την πλευρά, ως Νέα Αριστερά, αυτό που θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει είναι η ανασύνθεση του ευρύτερου χώρου της αριστεράς, της οικολογίας και των κινημάτων. πιστεύουμε ότι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος κάποτε είχε εμπνευστεί από την αριστερά, αλλά έχει γυρίσει την πλάτη του τόσο απέναντι στην αριστερά όσο και στην πολιτική γενικότερα.
0: Ναι.
4: Ένας κόσμος ο οποίος βρίσκει αυτή τη στιγμή καταφύγιο, αν όχι στην αποχή, σε κόμματα λαϊκιστικά, σε κόμματα της αντιπολιτικής. Εμείς θεωρούμε ότι η αριστερά πρέπει να μάθει να εμπνέει ξανά. Και για να το κάνει αυτό, πρέπει να έχει καθαρό πολιτικό λόγο, καθαρές πολιτικές προτάσεις και κυρίως να έχει μάθει από τα λάθη που οδήγησαν στη σημερινή απαξίωση της αριστεράς. Άρα χρειάζεται και μια
0: αυτοκριτική
4: σύνθεση και μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή από τη νέα αριστερά.
0: Ανασύνθεση αγγλικά, rebranding.
4: Πολύ καλή. σωστή ερώτηση.
0: Κομψά διατυπωμένη.
4: Οριοθέτηση, όλα αυτά που σας λέω ότι χρειάζεται να μάθει από τα λάθη της, είναι και μια σαφέστατη οριοθέτηση απέναντι στο εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Θα σας παρακολουθούμε.
4: Χρειάζεται ουσιαστικό rebrand.
0: Και εσάς.
4: Επειδή
0: σας τσίγκλησα λίγο.
4: Με τσίγκλησατε και ήταν σωστό. Χρειάζεται ουσιαστικό. Όχι rebranding, επανανοηματοδότηση ουσιαστική. Δηλαδή χρειάζεται μια αριστερά που να μην μιλάει μόνο με διακηρύξεις και λεκτικά σχήματα
0: και
4: τη μία φορά να λέει έτσι και την άλλη φορά να τα λέει αλλιώς για να πείσει και τους από εδώ και τους από εκεί. Χρειάζεται ουσιαστικές πολιτικές παρεμβάσεις που να απαντάνε στα προβλήματα του σήμερα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Θα σας παρακολουθούμε και το επόμενο διάστημα. Οι εξελίξεις τρέχουν και σίγουρα έχουμε πολλά πράγματα ακόμα να γράψουμε, πολλά ρεπορτάζ.
4: Α, μη τι άλλο. Να είστε καλά.
3: 103,9 Πελοπόννησος FM. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
5: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
6: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
5: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Να γίνεται σε αυτό το περιφερειακό επίπεδο.
8: Πολύ ωραία. Επέλεξα να ξεκινήσω με πολύ καλά λόγια για να δυσκολέψω στη συνέχεια λίγο τις ερωτήσεις. Και ξέρω ότι σε έναν άνθρωπο που είναι και τεχνοκράτης μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση η οποία θα πούμε πράγματα εδώ σε ένα, ας το πούμε, ελεγχόμενο περιβάλλον που δεν θα απέχουν από αυτά που θα δούμε έξω στη ζωή, που είναι και το ζητούμενο για την ελληνική κοινωνία και την πρόοδό της. Θα ξεκινήσουμε από... Θα σας κάνω μια-δύο ερωτήσεις κάτω από τον τίτλο «Περιφερειακή ανάπτυξη και δημόσια διοίκηση». Ας ξεκινήσουμε, μιλώ και με την ιδιότητα του Προέδρου του Επιμελητηρίου Αχαΐας, ζητώντας σας να μας πείτε τι αλλάζει πρακτικά για έναν επιχειρηματία, για έναν επενδυτή, είτε είναι στην περιφέρεια είτε στο κέντρο, θα προτιμούσα όμως να μας πείτε για την περιφέρεια μέσα από τις μεταρρυθμίσεις που προωθείτε. Ξέρουμε όλοι τα εμπόδια που υπήρχαν στο παρελθόν, κυρίως τα χρονικά, είπα και υπάρχουν ακόμα. Έχουμε δρόμο να διανύσουμε. Σας ακούμε με χαρά.
7: Επειδή κάνατε μία εισαγωγή για το θέμα του δημοσίου, θέλω να σας πω ότι είμαι στη μικρή πλειοψηφία που αγαπούν πολύ το δημόσιο, γιατί πραγματικά αντιλαμβάνομαι την προοπτική που μπορεί να δώσει στη χώρα, στην οικονομία, σε εκπαιδεύση, στην ανάπτυξη. Άρα, απαντώντας ευθέως στο ερώτημά σας, από την πλευρά του Υπουργείου Εσωτερικών, γιατί δεν είναι αρμόδιο το Υπουργείο Εσωτερικών για ζητήματα ανάπτυξης, αλλά τι κάνουμε, προσπαθούμε να φτιάξουμε μια διοίκηση η οποία να λειτουργεί φιλικά στις επενδύσεις. Άρα, λιγότερα βήματα, περισσότερη ταχύτητα. Πώς το επιτυγχάνουμε αυτό? Εθνική πολιτική διοικητικών διαδικασιών. Τι σημαίνει αυτό? Καταγραφή του συνόλου της πληροφορίας των διοικητικών διαδικασιών του δημοσίου. Άρα, ο επιχειρηματίας, ο επενδυτής, δεν ψάχνεται να δει τι ισχύει. Είναι καταγεγραμμένα όλα τα βήματα, ο μέσος εκτιμούμενος χρόνος, τυχόν παράβολα, όλη η συνθήκη για να διεκπαιρεώσει τις δουλειές του. Γιατί το επισημαίνω αυτό? Γιατί μέσα του κρύβεται και ένα πολύ βαθύ ζήτημα διαφάνειας. Το ότι δεν θα σου ζητήσω παραπάνω έγγραφα από αυτά που χρειάζονται είναι πολύ σημαντικό. Το ότι δεν θα σου κλείσω το μάτι για κάτι παραπάνω είναι επίσης πολύ σημαντικό. Άρα εδώ πάμε και χαρτογραφούμε το πλαίσιο των διαδικασιών και εκτός από την καταγραφή, γιατί η καταγραφή δεν λέει μόνη της τίποτα, απλουστεύουμε όλες τις διαδικασίες. Πώς τις απλουστεύουμε? Περιτά βήματα καταργούνται. Διαλειτουργούν οι υπηρεσίες μεταξύ τους. Γιατί? Για να ανταλλάξουν μια πληροφορία που ήδη την έχουν και ταλαιπωρούν τον επενδυτή ή τον επιχειρηματία να μαζεύει χαρτιά και να τα προσκομίζει στην διπλανή δημόσια υπηρεσία. Κόβουμε αλληλεπικαλύψεις. Αυτό λοιπόν το πιο φιλικό περιβάλλον από τη μεριά του δημοσίου απέναντι στο κομμάτι των επιχειρήσεων και της ανάπτυξης είναι κομβικό. Το δεύτερο κομμάτι είναι το ζήτημα του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου. Για να μπορέσεις να υποστηρίξεις τη νέα εποχή, η οποία έχει έρθει πολύ δυναμικά και με τα ζητήματα της τεχνητής νοημοσύνης, είναι πάρα πολύ κρίσιμο οι άνθρωποι που υποδέχονται τις επενδύσεις, το κομμάτι των επιχειρηματιών κτλ., να μπορούν να ανταποκριθούν και να προσαρμοστούν στις νέες πραγματικότητες και μετάχυστο τρόπο.
8: Πάρα πολύ ωραία. Να σας πω πάλι, έχοντας την εμπειρία του, ας το πούμε, συνδικαλιστή των επιμελητηρίων, ότι η καταγραφή είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Αντιμετωπίζουμε και θέματα, υπάρχουν διαφορετικές πολλές φορές διαδικασίες ανάμεσα και σε διάφορες περιφερειακές ενότητες. Δηλαδή για την ίδια δουλειά, άλλα χαρτιά στη μία περιοχή, άλλα χαρτιά στην άλλη.
7: Πήγαμε να κάποια πολεμήσουμε με τον μύθος. Να μην ζητούνται διαφορετικές ταχύτητες που δεν χρειάζονται.
8: Όπως και σε πολλές περιπτώσεις να μην ζητούνται με ευθύνη του επιχειρηματία χαρτιά τα οποία οφείλει να εκδίδει το κράτος. Δηλαδή, μπορεί το κράτος μεταξύ του για αυτά που εκδίδει το κράτος να έχει έναν συντονισμό. Η τεχνολογία το επιτρέπει έτσι ώστε να πάνε πολύ ταχύτερα. Και να πω επίσης ότι η συνεργασία του Υπουργείου Εσωτερικών όπως και του Υπουργείου Ανάπτυξης με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και με τα επιμελητήρια είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να επιταχύνονται διαδικασίες, να γίνονται μεταρρυθμίσεις, αλλά να μην είναι γνωστές στις επιχειρήσεις και αυτό πάλι έχει το ρόλο του. Πηγαίνουμε στην επόμενη ερώτηση που έχει να κάνει και με το δεύτερο κομμάτι στο οποίο αναφερθήκατε, στο ανθρώπινο δυναμικό. Το ανθρώπινο δυναμικό στο δημόσιο προσλαμβάνεται με τη διαδικασία του ΑΣΕΠ, που είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση, αλλά από την άλλη μεριά, όλα αυτά τα χρόνια στην πορεία φάνηκε ότι σε αρκετές περιπτώσεις έχουμε χρονοβόρες διαδικασίες, υπήρχαν ζητήματα στη λειτουργία του ΑΣΕΠ. Τι νέα έχετε να μας πείτε, πώς πάει η προσπάθεια να επιταχυνθεί?
7: Πολύ σπουδαίο ζήτημα, γιατί τι χρειάζεται ο επιχειρηματίας, τι χρειάζεται ο επενδυτής? Κόσμο να εξυπηρετήσει. Ο κόσμος που θα εξυπηρετήσει θα πρέπει να είναι ικανοί δημόσιοι υπάλληλοι. Έχουμε ένα ζήτημα λοιπόν επιτάχυνσης της διαδικασίας ανάληψης της υπηρεσίας. Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, τι κάναμε? Είπαμε αυτό το κομμάτι του ΑΣΕΠ σε ό,τι αφορά τα εχέγγυα αξιοπιστίας, αντικειμενικότητας, δεν τίθεται ερώτημα. Το ζήτημα της ταχύτητας όμως ή της επιλογής του καταλληλότερου είναι για μας πολύ κρίσιμο. Γι' αυτό αλλάξαμε τον νόμο και έχουμε φτιάξει και ένα καινούργιο πληροφοριακό σύστημα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας? Πρώτον, πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός για πρώτη φορά με 42.000 συμμετέχοντες, με ψηφιακό απόλυτα τρόπο και αποτελέσματα στις επόμενες 10 μέρες. Αυτό είναι, όπως καταλαβαίνετε, μία επανάσταση. Δεύτερον, αυτό που συζητήσαμε και νωρίτερα. Πώς ελέγχει ένας υπάλληλος του ΑΣΕΠ τα χαρτιά που μου έχετε φέρει εσείς? Γιατί να ζητήσω από τον υποψήφιο να μου προσκομίσει δικαιολογητικά? Να επικοινωνήσω λοιπόν με τις δυνατότητες που μου δίνει η τεχνολογία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Πανεπιστήμιο Πατρών να μου βεβαιώσει ότι η Χαραλαμπογιάννη είναι απόφοιτος αυτού του τμήματος. Αυτό μας εξοικονομεί, αντιλαμβάνεστε, συγκλονιστικό χρόνο. Άρα, με το γραπτό διαγωνισμό έχουμε επιτάχυνση στην έκδοση των αποτελεσμάτων. Με τις διαλειτουργικότητες έχουμε ακόμη περισσότερη ταχύτητα στην οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων. Όλο αυτό μας οδηγεί σε ταχύτερη τοποθέτηση των υποψηφίων στις θέσεις τους. Άλλη μία παράμετρος όμως την οποία θέλω να αναδείξω είναι το ποιοτικό κομμάτι. Πέραν του γραπτού διαγωνισμού που εξετάζονται γνώσεις, έχουμε το κομμάτι των δεξιοτήτων που έως το 2022 δεν υπήρχαν στη συζήτηση, στη δημόσια συζήτηση καθόλου στο δημόσιο. Το αν κάποιος είναι προσαρμοστικός, το αν κάποιος είναι ομαδικός, το αν έχει προσανατολισμό στον πολίτη, δεν εξετάζονταν έως τώρα, προσκόμιζε σε ένα χαρτί, τέλος. Και μάζευες μόρια. Εδώ λοιπόν η φιλοσοφία του γραπτού πανελλήνου διαγωνισμού είναι ακριβώς αυτό. Να βρούμε τον κατάλληλο άνθρωπο για την κατάλληλη θέση στον ταχύτερο δυνατό χρόνο.
8: Πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και το ζήτημα του διαγωνισμού για να γίνει αυτό που είπατε, όπως και το ζήτημα στη συνέχεια της εκπαίδευσής του. Εδώ έχουμε το ρόλο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης που έρχεται να εκπαιδεύσει το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου και της αυτοδιοίκησης. Και θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια πριν όμως. Θέλω λιγάκι, είμαι βέβαιος ότι θα ξέρετε πολλά τέτοια παραδείγματα, να σας μεταφέρω ένα παράδειγμα που ζούμε σήμερα στο Επιμελητήριο Αχαΐας. Στο Επιμελητήριο λοιπόν Αχαΐας έγινε ένας οργανισμός που περιέγραφε ποιες θέσεις χρειάζεται πριν από 6 χρόνια. Πριν από 4 χρόνια είπαμε ότι χρειαζόμαστε 5 θέσεις εργασίας. Μετά από πάρα πολύ καιρό, φέτος μας είπαν ότι θα πάρετε 3 υπαλλήλους. Πήραμε τηλέφωνο τους συγκεκριμένους 3. Πήραμε τηλέφωνο τους 3 υπαλλήλους. Οι 2 είναι ήδη, έχουν προσληφθεί αλλού και δουλεύουν. Και ο ένας το σκέφτεται αν θα έρθει. Οπότε μετά από 6 χρόνια καταλαβαίνετε ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Είναι τέτοια η εξέλιξη των πραγμάτων που η ταχύτητα για την οποία μιλάμε έχει τεράστια, μα τεράστια σημασία.
7: Να πω λοιπόν και την αρχή για να περάσουμε και στο ζήτημα του ΕΚΔΑ. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του προγραμματισμού των προσλήψεων, η επιτάχυνση της πρόσληψης και η ανάληψη καθηκόντων από τον υποψήφιο. Υπάρχει και ένα πρώτο κομμάτι που λέγεται προγραμματισμός προσλήψεων. Έως το 2019 τα αιτήματα των φορέων του δημοσίου, η κατάθεσή τους γινόταν απολύτως αποσπασματικά. Και θα μιλούσα και λίγο για πολιτική συνθήκη. Εγώ είχα καλύτερη σχέση με τον Υπουργό Εσωτερικών, σου έστελνα ένα αίτημα, το διεκπεραίωνες λίγο πιο γρήγορα για να πάει στο ΑΣΕΠ. Αυτό τώρα δεν συμβαίνει. Από το 2019 έχουμε προγραμματισμό προσλήψεων. Τι σημαίνει αυτό? Μία φορά το χρόνο, όλοι οι φορείς του δημοσίου οφείλουν να καταθέτουν τα αιτήματά τους και με έναν σύγχρονο τρόπο, με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, να δούμε πού πραγματικά υπάρχει ανάγκη. Αυτό που μου αναφέρεται, ας πούμε, για το επιμελητήριο, συγγνώμη που μπαίνω στα τεχνικά, αλλά έχουν μία σημασία. Το επιμελητήριο οφείλει κάθε χρόνο τον Ιούνιο να καταθέτει, όπως και όλα τα όλη φορείς του δημοσίου, τα αιτήματά του. Και επειδή είναι επιμελητήριο και είναι και φορέας εκτός γενικής κυβέρνησης, άρα έχουμε περισσότερη ευελιξία σε σχέση με τον κανόνα που έχουμε, μία αποχώρηση για κάθε μία πρόσληψη, ικανοποιείται το σύνολο των αιτημάτων. Άρα, να κάνω λοιπόν και μία πρόσκληση σε όλα τα επιμελητήρια της χώρας. Τον Ιούνιο ανοίγει ο προγραμματισμός προσλήψεων. Μέσω του HRMS, του ψηφιακού οργανογράμματος δηλαδή, μπορούν να υποβάλουν όλα τους τα αιτήματα και εφόσον υπάρχουν στα νομικά τους κείμενα, αυτό που είπατε, στον καινούριο τους οργανισμό, θα ικανοποιηθούν στο σύνολό τους για να διεκπαιρεωθούν με τη διαδικασία του ΑΣΕΠ μετάχυστο χρόνο, όπως περιέγραψα νωρίτερα.
8: Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης.
7: Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης. Αρκεί να προσλάβω έναν κατάλληλο υπάλληλο? Δεν αρκεί. Έχει τεράστια σημασία η συνεχής ανατροφοδότηση και αλληλεπίδραση με ακαδημαϊκά ζητήματα, με ενίσχυση των δεξιοτήτων τους και επί της ουσίας με λήψη εικόνων από το μέλλον. Δηλαδή, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει ικανοποιήσει για την τελευταία διετία πάνω από 270.000 εκπαιδεύσεις, εκ των οποίων οι 35.000, πάνω από 35.000 στην τεχνητή νοημοσύνη. Τι σημαίνει αυτό? Το δημόσιο δεν είναι ένας παθητικός εργοδότης. Είναι ένας ενεργητικός εργοδότης πια που λέει: έχω ανάγκη από αυτές τις δεξιότητες. Εσύ έχεις αυτό το προφίλ. Έλα να τις βελτιώσουμε μέσω της διαδικασίας της αξιολόγησης. Άρα, το Εθνικό Κέντρο γίνεται ένας βραχίωνας ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο να πούμε για τους Δήμους και τις περιφέρειες ότι κάνουμε ειδικά προγράμματα και δεν κάνουμε μόνο για τους υπαλλήλους, κάνουμε και για τους αιρετούς. Γιατί και εκείνοι έχουν ανάγκη, κύριε Λουλούδη, από ενίσχυση. Άρα, λοιπόν, εδώ το κρίσιμο είναι να καταφέρουμε να φέρουμε όλο και περισσότερους στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης για να παίρνουν την υποστήριξη που χρειάζονται για να εξυπηρετούν στο τέλος της ημέρας καλύτερα τον πολίτη.
8: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε στην επόμενη ενότητα ερωτήσεων. Θα τις κάνω όλες μαζί γιατί ο χρόνος μας δεν το επιτρέπει διαφορετικά. Ο τίτλος είναι Αξιολόγηση, Απόδοση, Λογοδοσία. Έχουμε λοιπόν το ζήτημα της μέτρωσης της απόδοσης του προσωπικού στους δημόσιους φορείς και γενικότερα και ειδικά στην αυτοδιοίκηση, της στοχοθεσίας, αναφερθήκατε κι εσείς, και της αξιολόγησης και της επιβράβευσης, που για το δημόσιο είναι μια ενδεχομένως πρωτόγνωρη διαδικασία. Όλο λοιπόν αυτό μαζί, στοχοθεσία, αξιολόγηση, επιβράβευση.
7: Από το 2023, νέο σύστημα. Στοχοθεσία, αξιολόγηση, επιβράβευση. Γιατί το επισημαίνω από το 23, διότι μέχρι το 23 το 97% των υπαλλήλων του δημοσίου ήταν άριστοι ή πολύ επαρκείς. Αυτό είναι μία παθογένεια την οποία αποφασίσαμε ότι θα αντιμετωπίσουμε. Και με ποια φιλοσοφία? Πρώτον, για ποιο λόγο ξυπνάει ο δημόσιος υπάλληλος και πάει το πρωί στο γραφείο? Μετρήσιμοι στόχοι. Έχουν στοχοθεσία ετήσια και ξέρει ο καθένας πού στοχεύει το κάθε τμήμα, κάθε οργανική μονάδα του δημοσίου. Δεύτερον, στο τέλος του χρόνου οφείλουμε να βελτιωνόμαστε ως προς το αντικείμενο της δουλειάς μας. Αξιολόγηση με έμφαση τις δεξιότητες και τη βελτίωσή τους, αυτό που περιέγραψα νωρίτερα στο ΕΚΔΑ. Και στο τέλος της ημέρας, τι έχουμε? Έχουμε κρίσιμα έργα για την ελληνική δημόσια διοίκηση, για την καθημερινότητα του πολίτη, για τους επενδυτές που τρέχουν παραπάνω. Αυτοί λοιπόν που βάζουν για να τρέξουν παραπάνω αυτά τα έργα, επιβραβεύονται με ένα μπόνους που αγγίζει τα 40 εκατομμύρια ευρώ και το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό να υποθεί σε αυτό το σημείο ότι γίνεται, επαναλαμβάνω, σε μετρήσιμους και αντικειμενικούς στόχους, οι οποίοι για το 26, να το πω αυτό γιατί είναι μια είδηση, από το 26 και μετά θα είναι και σε δημόσια θέα στο site του Υπουργείου Εσωτερικών. Άρα θα ξέρουμε η κάθε οργανική μονάδα του δημοσίου για ποιο λόγο εργάζεται και αν έχει επιτύχει τους στόχους.
8: Πάρα πολύ ωραία. Αναφερθήκατε στην ποιοτική διάσταση της λειτουργίας του ανθρώπινου δυναμικού. Να σας ρωτήσω λίγο για την ποσοτική διάσταση. Υπάρχει ειδικό σχέδιο στελέχωσης κρίσιμων περιφερειακών υπηρεσιών, γιατί έχουμε θέμα ποσοτικό. Τι γίνεται με τις προσλήψεις το 26, ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες? Ακούμε, διαβάζουμε για ισχυρό ποσοτικό κριτήριο το ζήτημα της εντοπιότητας. Με ποιο σκεπτικό? Και γενικότερα, ποιος είναι ο σχεδιασμός και πόσο μπορεί να βοηθήσει η κοινή τεχνολογία στην υλοποίηση του σχεδιασμού?
7: Προγραμματισμός προσλήψεων, αυτό που αναφέραμε νωρίτερα. Τα τελευταία 7 χρόνια έχουν εγκριθεί 145.000 νέες θέσεις εργασίας στο δημόσιο. Που παιδεία, πολύ μεγάλη ενίσχυση του Υπουργείου Παιδείας, αμέσως μετά υγεία, αμέσως μετά εθνική άμυνα. Και η τοπική τρίτη, η τέταρτη σειρά είναι η τοπική αυτοδιοίκηση με τους δήμους και τις περιφέρειές μας. Για ποιο λόγο αναδεικνύω ότι ως τέταρτος πυλώνας είναι για η τοπική αυτοδιοίκηση? Ακριβώς για να ενισχυθεί η περιφερειακή ανάπτυξη. Αυτό λοιπόν για εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και πώς ενισχύεται η περιφερειακή ανάπτυξη? Με το κομμάτι της εντοπιότητας που πολύ σωστά μου αναφέρατε. Όλες οι προσλήψεις προανέφερα, εφόσον θέλεις να μείνεις στον τόπο σου και μας ενδιαφέρει πολύ και εμάς ως κυβέρνηση να μείνεις στον τόπο σου, μοριοδοτήσε με πάρα πολύ υψηλά μόρια πλέον. Διπλασιάσαμε τα μόρια στη διαδικασία του ΑΣΕΠ με το υγιές εντός εισαγωγικών κίνητρο, ότι εσύ οφείλεις να παραμείνεις για τα επόμενα 15 χρόνια εκεί που έκανες χρήση της εντοπιότητας. Άρα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο δίνουμε και θέσεις εργασίας και ενισχύουμε τη διάθεσή μας να παραμείνει ο κόσμος στον τόπο του, να εργαστεί και να ανθίσει εκεί.
8: Πολύ ωραία. Να κλείσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας με, ας το πούμε, πολιτικού υποβάθρου ερωτήσεις. Μεταρρυθμίσεις ακούμε και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, ιδιαίτερα από αυτήν. Μεταρρυθμίσεις γίνονται. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν βασικά δομικά προβλήματα στο ελληνικό κράτος. Θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι αυτά κατά τη γνώμη σας. Να μας πείτε ποια είναι η πιο κρίσιμη μεταρρύθμιση που είναι μπροστά μας στο επόμενο διάστημα. Δεν το προσδιορίζω χρονικά. Και τέλος, αν μπορείτε να μας δώσετε μια προσωπική δέσμευση, όταν εσείς θα ολοκληρώσετε τη θητεία σας, ποια θα ήταν μπορείτε να αναλάβετε μια δέσμευση και να πείτε ότι κοιτάξτε, γι' αυτό δεσμεύομαι, θα έχει γίνει βήμα και θα το δείτε.
7: Κοιτάξτε, αναμφισβήτητα έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα στο θέμα της πολυνομίας που ταλανίζει ακόμα. Έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα στο θέμα των διαλειτουργικοτήτων και της ψηφιακής αναβάθμισης. Έχουν να γίνουν πολλά ακόμα. Ομοίως για τις διαδικασίες που είπαμε νωρίτερα. Όλο αυτό το φάσμα, από τη δικιά μου προσωπική οπτική, για εμένα δεν είναι μία μεταρρύθμιση την οποία θα ξεχώριζα. Εμένα ο στόχος και ο σκοπός θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικός, είναι η αύξηση της παραγωγικότητας με όρους οικονομίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει επενδύσεις, σημαίνει καινοτομία, σημαίνει εκπαίδευση, σημαίνει όλα αυτά που συζητήσαμε νωρίτερα, σταθεροί κανόνες, ενίσχυση των θεσμών, ανθεκτικότερους θεσμούς. Όλο αυτό λοιπόν το εύρος, νομίζω ότι όποιο έργο, όποια δράση κάνουμε προς αυτή την κατεύθυνση, εξυπηρετεί αυτό το σκοπό και είναι πάρα πολύ κρίσιμος και εθνικός. Για εμένα, λοιπόν, η εξυπηρέτηση αυτών που προανέφερα είναι δέσμευση. Και γι' αυτό εργαζόμαστε καθημερινά στο Υπουργείο Εσωτερικών.
8: Πάρα πολύ ωραία. Κυρία Χαλαμπογιάννη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και ό,τι μας μεταφέρατε.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: 103,9 Πελοπόννησος FM.
10: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 61 25. Πελοπόννησος, η φωνή σου, η δύναμή μας.
11: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
12: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
13: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.
14: Ένιωθες ξένη όταν έπεφτε η αυλαία.
9: 103,9 Πελοπόννησος FM.
15: Είχα γεφυρώσει την Τουρκία με την
16: Ευρώπη, ναι.
15: Μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα.
16: Είδες τι γίνεται όταν έχεις πολλούς τίτλους και πολλές.
15: Δεν είναι οι τίτλοι, είναι κάθε φορά ο τίτλος, είναι χρήσιμος, γιατί είναι μια αλυσίδα και εμπειριών και δυνατοτήτων να συνεισφέρεις και στη διπλωματία και στην πατρίδα σου.
16: Άρα και από τις Βρυξέλλες και από την Αθήνα και από την Ελλάδα ως χώρα παρακολουθήσατε, ζήσατε, συνεργαστήκατε ως ένα βαθμό με τον κύριο Ερντογάν. Λίγο τον άνθρωπο Ερντογάν. Γιατί δεν είναι πολλοί Έλληνες πολιτικοί που μπορούν να μιλήσουν γι' αυτό, και μετά να πάμε και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στο ρόλο της Τουρκίας. Αλλά ο άνθρωπος Ερντογάν, ο οποίος στην πορεία εξελίχθηκε βέβαια. Αλλά εσείς να μου πείτε.
15: Όλοι εξελισσόμαστε στην πορεία. Και στο τέλος αυτής της διαδρομής στη ζωή, ό,τι καλό έχουμε μέσα μας γίνεται καλύτερο και ό,τι κακό χειρότερο. Αλλά θα ήθελα να πω κάτι γενικότερο πριν. Οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές στη διπλωματία. Πολλές φορές στο παρελθόν έχουν αποσοβηθεί κρίσεις ή, αν θέλετε, μικρά επεισόδια δεν εξελίχθηκαν σε μεγάλες κρίσεις χάρη στις διαπροσωπικές σχέσεις. Το έχουμε ζήσει και παλαιότερα. Θυμηθείτε ότι οι καλές σχέσεις Γεωργίου Παπανδρέου με τον Τζόνσον αποσόβησαν εισβολή στην Κύπρο. Ή ακόμα και αργότερα σε διάφορες καταστάσεις δύσκολες. Και όλα αυτά γιατί οι σχέσεις αυτές παίζουν ρόλο.
16: Εδώ βέβαια, η ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ, ως ένα βαθμό, δεν θέλω να πω απόλυτο, είχε να κάνει, φαντάζομαι, τις προσωπικές σχέσεις του
15: Κωνσταντίνου Καραμαλή, κυρίως με τον Σμιτ.
16: Ναι.
15: Γιατί μια φορά τώρα παρασυρώμαστε σε άλλη κουβέντα, είχα μια συνάντηση με τον Ζισκάρ Ντεστέν στην Βαρκελόνη και μου είχε πει ότι δεν ήταν πολύ θερμό στην ιδέα να μπει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τον έπεισε ο Σμιτ, τον οποίο είχε πείσει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Τα λέω όλα αυτά γιατί ακριβώς δένουν με την παρατήρησή μας. Βέβαια, άλλο οι διαπροσωπικές σχέσεις και άλλο οι απόψεις και οι θέσεις που πηγάζουν μέσα από το βαθύ σύστημα κάθε χώρας. Και πάμε τώρα σε αυτό που με ρωτήσατε. Ο Ερντογάν ξεκίνησε τότε με τις καλύτερες των προθέσεων και το έδειξε στην αρχή. Δεν ήταν αρνητικός στην προσέγγιση Ελλάδας-Τουρκίας. Θυμίζω τα χαρακτηριστικά ότι όταν στην Κωνσταντινούπολη είχαμε τη συνάντηση των δύο κυβερνήσεων το 2012, υπογράψαμε 25 συμφωνίες. Και μάλιστα σε κάποια στιγμή ερωτηθείς από έναν δημοσιογράφο, σε το κλείσμα εδώ, ερωτηθείς από έναν δημοσιογράφο για το Κυπριακό, είχε πει το εξής: είναι καιρός να απαλλαγούμε από αυτό το φορτίο που μας κληροδότησε το παρελθόν.
16: Το 3, ναι, ναι, ναι.
15: Και μετά άλλαξαν τα πράγματα. Και τώρα μιλάει η Τουρκία επίσημα για δύο ξεχωριστά κράτη. Τι έγινε ενδιάμεσα, για να πάω στο σημείο που δείξαμε πρωτήτερα. Εξελίχθηκε ο Ερντογάν. Από ένα σημείο και μετά όμως άρχισε να δίνει μεγάλη σημασία, για λόγους καθαρά εσωτερικούς, στην αντιπολίτευση, την οποία είχε ανάγκη για να μπορέσει να κρατήσει αυτή τη συμμαχική κυβέρνηση ζωντανή. Και άρχισε να κάνει παραχωρήσεις. Ανάμεσα στις παραχωρήσεις ήταν και κινήσεις όπως παραδείγματος χάρη η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Ενώ θυμίζω ότι πριν ο ίδιος το είχε αποτρέψει τρεις φορές στο παρελθόν. Τι έγινε λοιπόν και άλλαξε. Η πίεση λοιπόν από μέσα.
16: Τον Μπαχτσελή κυρίως που είναι εταίρος. Τον Μπαχτσελή.
15: Κυρίως ο Μπαχτσελή. Ναι. Ο οποίος είναι ακραίος εθνικιστής, όχι με τα καλύτερα αισθήματα πέρα στην Ελλάδα. Βέβαια μέχρι τώρα έχουμε τον Ερντογάν να τον συνοδεύει με σκληρή ρητορική, αλλά χωρίς να γίνεται τίποτα στην πράξη. Αυτό το τελευταίο τώρα, με τη Γαλάζια Πατρίδα, που είναι μια επινόηση ενός απόστρατου ναυάρχου. Πολλές φορές οι απόστρατοι, ξέρετε, όταν επανέρχονται και δεν έχουν στολές και γαλόνια, θυμούνται την εποχή εκείνη και αρχίζουν και λένε τα δικά τους. Καλό θα είναι να μην ακούγονται πάρα πολύ. Το λέω αυτό γενικότερα, διότι η συμβολή τους μπορεί να είναι μόνο στο κομμάτι που έχει να κάνει με τη θεσμική, ιστορική και πολιτική μνήμη. Όχι όμως να χαράσουν πολιτική. Έλα όμως που.
16: Εδώ έλα που επηρεάζουν, νομίζω, την πράξη.
15: Και έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή ένα πρόγραμμα το οποίο πάει να υιοθετηθεί επίσημα. Εκείνο που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι την πρωτοβουλία δεν την έχει το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Την έχει το Υπουργείο Αμήνης. Το ίδιο όμως γίνεται και σε άλλες περιοχές του κόσμου, διότι έχουμε μπει σε μια περίοδο αναθεώρησης όλων των βασικών αρχών πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η μεταπολεμική περίοδος και σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα, κυρίως με τη Συμφωνία για το Δίκαιο της Θάλασσας, όπου η Τουρκία δεν την έχει επικυρώσει. Δεν την έχει επικυρώσει όμως ούτε και η Αμερική, ούτε η Κίνα, ούτε η Ινδία, όλες αυτές οι χώρες που σταδιακά αρχίζουν να αναθεωρούν το status quo, δηλαδή το καθεστώς που, αν θέλετε, συνέβαλε σε ένα μεγάλο βαθμό στην εμπέδωση της ασφάλειας σε ολόκληρο τον κόσμο. Άρα έχουμε μια γενικότερη αναθεωρητική τάση, όπου την πρωτοβουλία αρχίζουν να την παίρνουν οι αμυντικοί μηχανισμοί. Και βέβαια αυτό βάζει στην άκρη σε ένα μεγάλο βαθμό την επιρροή της διπλωματίας, την οποία πάντοτε χρειαζόμαστε. Εύχομαι να μην φτάσουμε στο σημείο να την χρειαστούμε.
16: Ο Φιντάν, ο Υπουργός Εξωτερικών, παραμένει μια ισχυρή φωνή στο πολιτικό σύστημα και στο κυβερνών κόμμα.
15: Το είναι αλήθεια.
16: Άρα, πέρα από Υπουργός Εξωτερικών, είναι και Δελφίνος, νομίζω ότι. Συμφωνεί με αυτό που γίνεται, θέλω να πω.
15: Δεν ξέρω αν είναι δελφίνος. Οι δελφίνοι καλά θα είναι να κολυμπάνε στη θάλασσα και να μην ανακατεύουν τα πράγματα, γιατί μπορεί να μας οδηγήσουν και σε καμιά περιπέτεια καμιά φορά. Θέλω λοιπόν να πω, ναι, είναι αλήθεια. Αλλά άρχισα να λέω πρωτήτερα ότι δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε τη σημασία του βαθαίου συστήματος. Διότι οι πολιτικοί, οι ηγέτες, εμείς όλοι, ερχόμαστε και απερχόμαστε. Αυτοί όμως που συντηρούν την ίδια την ύπαρξη και των κρατών και των θεσμών, είναι το βαθύ κράτος. Το βαθύ κράτος λοιπόν της Τουρκίας αυτή τη στιγμή αρχίζει να αποκτά και πάλι δύναμη. Αυτές λοιπόν οι πρωτοβουλίες που έχουν αναλυθεί τον τελευταίο καιρό έχουν να κάνουν και με μια πολιτική σίγουρα επιλογή. Απ' την άλλη μεριά συνεπικουρούνται και από το βαθύ σύστημα. Γιατί αυτό? Εκεί έχει αρχίσει να καλλιεργείται μια θεωρία τον τελευταίο καιρό, ότι η Τουρκία απομονώνεται και απειλείται. Κυρίως εγκλωβίζεται και περιχαράσεται,
16: περικυκλώνεται
15: με αποτέλεσμα να προκαλείται ένα αίσθημα ανασφάλειας. Και γι' αυτό βλέπετε κατά καιρούς κάτι τέτοιες συμπεριφορές. Προς την ουσία τώρα.
16: Περικυκλώνεται, διότι υπάρχει και η συμμαχία Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, την οποία την εκλαμβάνει ως
15: απειλή. Την εκλαμβάνει ως
16: απειλή.
15: Έχει
16: βοηθήσει ο κύριος Νετανιάχου, διότι οι δικές σου δηλώσεις δεν είναι όπως αυτές του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Χρυστοδουλίδη. Επειδή έχει την κόντρα με την Τουρκία, διαμηνεί μια, όχι δεν θα έλεγα απειλητική, αλλά προσπαθεί να στέλνει μηνύματα λίγο αυστηρά.
15: Είναι σωστή αυτή η παρατήρηση και θα έλεγα ότι εμείς ναι, μεν έχουμε αυτή την στρατηγική σχέση με το Ισραήλ και καλά κάνουμε και την έχουμε. Αλλά η έννοια συμμαχία προϋποθέτει συναντήληψη κοινή συναντήληψη εχθρού και απειλής. Την ίδια στιγμή όμως εμείς κρατούμε ανοιχτούς τους διάβλους με την Τουρκία. Αρχίζει λοιπόν μια προσπάθεια να αποσαφενιστεί το τοπίο. Θεωρούμε την Τουρκία εχθρική χώρα. Κάποιοι πιστεύουν ότι συνιστά μια μόνιμη απειλή. Και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι το βαθύ κράτος της Τουρκίας έχει πάγιους σχεδιασμούς για την γενικότερη περιοχή και ο αναθεωρητισμός, για τον οποίο πολλοί συζητούν, πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει αναθεωρητισμός. Αναθεωρητισμός, γιατί πολλές φορές ακούω και από συναδέλφους σας να τον αναφέρουν χωρίς να το εξηγούν. Η Τουρκία θεωρεί ότι αδικήθηκε με τις διευθετήσεις που ακολούθησαν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν τις αφαιρέθηκαν όλες αυτές οι περιοχές που αργότερα μετετράπησαν σε κράτη. Γιατί ξέρετε, όλα αυτά τα κράτη, Ιράκ, Ισραήλ, η Λίβανος, δεν υπήρχαν πριν από, και η Λιβύη δεν υπήρχαν πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα ήθελε λοιπόν να αναβιώσει την παλιά ένδοξη εποχή της. Αυτό προέρχεται από το βαθύ σύστημα. Και βλέπετε ότι πολλές φορές επηρεάζει και την γενικότερη στρατηγική της Τουρκίας, η οποία μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, δεν πάβει από τον ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στην περιοχή. Ακούσατε χθες και την κυρία Von der Leyen να υμνεί την Τουρκία και να την θεωρεί ως έναν σημαντικό εταίρο για το μεγάλο ζήτημα που αφορά στην σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή. Εμείς όμως αυτά όλα δεν πρέπει να τα μετατρέπουμε σε εσωτερικές φοβίες. Γιατί αυτό το φοβικό σύνδρομο που συνοδεύει πολλές φορές την εξωτερική πολιτική οδηγεί σε λάθος δρόμο. Πρέπει να νιώθουμε ότι είμαστε ισχυροί, αυτοπεποίθηση, πολύ καλά οργανώνουμε το αμυντικό μας σύστημα για το ενδεχόμενο που χρειαστεί να αποτρέψει ένα κακό, αλλά να έχει τη δυνατότητα η ελληνική άμυνα για παράσταση σημαίας εκεί που μας χρειάζονται στον κόσμο ολόκληρο, όπως έγινε στο παρελθόν.
16: Ναι, αλλά είμαστε ισότιμο μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει δια της Προέδρου της Επιτροπής ότι η Τουρκία είναι βασικός παράγον, εταίρος, παράγον σταθερότητας στην περιοχή. Εμείς ακολουθούμε στην ίδια γραμμή, στηρίζουμε την αμυντική συνεργασία Ευρώπης-Τουρκίας.
15: Καταρχήν να πούμε ότι αυτό το ερώτημα οδηγεί σε μια εξήγηση. Εμείς είμαστε σίγουρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσπαθούμε να συνοδεύσουμε την Ευρώπη στις δικές της στρατηγικές επιλογές. Έλα όμως που η Ευρώπη δεν έχει ακόμα κοινή εξωτερική και αμυντική πολιτική, τότε λοιπόν έρχεται, όπως για κάθε χώρα, η δικιά της εξωτερική πολιτική, που έχει να κάνει με τις δικές της ευαισθησίες και τα δικά της προβλήματα. Δεν είναι μόνο για μας, ισχύει για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Υπάρχουν χώρες της Ευρώπης που έχουν πολύ καλές εκλεκτικές σχέσεις με την Τουρκία, γιατί για λόγους οικονομικούς, για λόγους εμπορικούς. Η Ευρώπη λοιπόν συνολικά δεν έχει ξεκαθαρίσει ποια είναι η στρατηγική της αυτόν τον καιρό. Περισσότερο εστιάζεται στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει από τη Ρωσία και θα λέγαω ότι η κυρία Κάλλας έχει αιμονές, προφανώς γιατί προέρχεται από μια χώρα που νιώθει καθημερινά το χνότο της Ρωσίας επάνω της, αλλά δεν μπορεί ολόκληρη η Ευρώπη να ακολουθεί μια μονοσήμαντη πολιτική. Η Ευρώπη, κύριε Έλλη, θα σας πω τη συνέντευξη την Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν κατάφερε στο πέρασμα του χρόνου να οργανωθεί σε ό,τι αφορά το κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής, όπως είπαμε. Και αυτή που μιλάμε είναι διηρημένη στο εσωτερικό. Δεν είναι ξεκάθαρη ποια είναι η θέση μιας εκάστης των χωρών που την αποτελούν. Αυτό την αποδυναμώνει. Και βεβαίως η φωνή της δεν ακούγεται. Γι' αυτό και ενώ εξελίχθηκε σε μια οικονομική υπερδύναμη, δεν κατάφερε να γίνει η γεωπολιτική δύναμη που θα μπορούσε, γιατί είναι τόσο ισχυρή οικονομικά που αν ήταν ενωμένη και είχε ενιαία φωνή, αυτή τη στιγμή θα διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο σε έναν νέο κόσμο που σχηματίζεται. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε μονάχα για την περιοχή, μιλάμε για ολόκληρο τον κόσμο. Νέες ζώνες επιρροής παντού, τα παρακολουθεί και τα γράφει.
16: Και το πάμε στην Ευρώπη, είναι ένα ερώτημα που τίθεται όλο και περισσότερο τελευταία. Εμείς, η Ελλάδα, με τα προβλήματά μας και τη γεωγραφία στην οποία ζούμε και βρισκόμαστε, με την Αμερική ή με την Ευρώπη?
15: Καταρχήν.
16: Και πού τηλεφωνάμε, γιατί έχει γίνει ένα ολόκληρο συζήτηση με το τηλεφώνημα του κ. Μητσοτάκη, απάντησε ο κ. Βεντζέλο.
15: Το είχε πει και παλιά ο Κίσινζερ.
16: Και ο Κίσινζερ.
15: Κάποτε.
16: Και ο Χόλμπρουκ. Αλλά
15: εκεί άρχισαν σήμερα τα τηλεφωνήματα.
16: Ο κ. Μητσοτάκη σε μια φάση κρίσης, πού τηλεφωνεί?
15: Ναι, προσέξτε. Καταρχήν, Ευρώπη και Αμερική πρέπει να είναι πάντοτε μαζί. Ιστορικά, πολιτισμικά, όλες αυτές οι εμπειρίες που από κοινού μοιραστήκαμε, αλλά και ένας νέος κόσμος που ξεπηδάει μπροστά μας, μας θέλει να είμαστε όχι μόνο σύμμαχοι, να είμαστε εταίροι. Τον τελευταίο καιρό είναι αλήθεια ότι οι σχέσεις έχουν διαταραχθεί. Σε ένα μεγάλο βαθμό φταίει και το γεγονός ότι σε κάποια στιγμή αντιμετωπίστηκε η Ευρώπη υποτιμητικά από τον κύριο Τραμπ. Τώρα τα πράγματα όμως αλλάζουν και αρχίζει να διαμορφώνεται ένα περιβάλλον μέσα από το οποίο μπορούν να υπάρξουν συνέργειες, συμπράξεις και κοινή στρατηγική για το μέλλον. Διότι αυτό το σχήμα Ευρώπης Αμερικής έχει μπροστά του ανταγωνιστές. Έχει την Κίνα, η οποία είναι μια ανερχόμενη δύναμη. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την υπεροχή της στην τομέα της τεχνολογίας, της οικονομίας. Επειδή έχω πάει αρκετές φορές τον τελευταίο καιρό, είναι έναν αιώνα μπροστά. Αλλά η ηγεσία της είναι αρκετά συνετή. Δεν παρασύρεται σε αυτόν τον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Και ακολουθεί περίπου με τον ίδιο τρόπο και η Ινδία. Η Ρωσία θέλει να επανέλθει πάλι στο παγκόσμιο σκηνικό. Άρα σε αυτόν τον καινούριο κόσμο που είναι υπό μετασχηματισμών, η Ευρώπη και η Αμερική πρέπει να είναι μαζί. Θα περάσει τα δύσκολα στάδια της. Αλλά νομίζω ότι τελικά θα καταλήξουμε στο να είμαστε από την ίδια πλευρά της ιστορίας.
16: Ο Πρωθυπουργός που τηλεφωνεί, αν έχουμε πρόβλημα με την Τουρκία?
15: Πρώτα απ' όλα, γιατί
16: δηλαδή, εγώ άκουσα χτες να πάρει τις Βρυξέλλες, να πάρει την Ουάσιγκτον.
15: Μην μπούμε σε αυτή την ιστορία των τηλεφωνημάτων.
16: Να πάρει τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων των ελληνικών. Εντάξει, αυτό θα τον πάρει, φαντάζομαι. Αλλά...
15: Τώρα, αν αρχίσουμε τα τηλέφωνα, θα χάσουμε χρόνο. Καταλαβαίνετε, θέλω να πω. Δηλαδή, η δικιά μας στρατηγική είναι ξεκάθαρη.
16: Είχαμε συνηθίσει χρόνια να πιστεύουμε ότι υπάρχει μία όρημη υπερδύναμη που λέγεται Αμερική, που αν όμοιγεννητο, και είχαμε κάποιες περιπτώσεις, ας το πούμε πιο πρόσφατη τα Ήμια, όπου θα παρέμβει, με το Χόλμπρουκ το έκανε, να προσπαθήσει να καθησυχάσει, να ηρεμήσει τα νερά ανάμεσα σε δύο συμμάχους.
15: Επειδή έχουμε πολλά ιστορικά παραδείγματα, η Αμερική όταν χρειαστεί να παρέμβει, δεν θα πάρει το μέρος ούτε της μιας, ούτε της άλλης πλευράς. Ξέρεις, θα πει έτσι πολύ απλά, βρείτε τα. Όπως έγινε και στα Ήμια, όπως έγινε και παλιότερα. Δεν θα εμπλακεί. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε και οι δύο χώρες του ΝΑΤΟ. Την ενδιαφέρει την Αμερική το ΝΑΤΟ, όσο και αν το ΝΑΤΟ και αυτό μετασχηματίζεται αυτή τη στιγμή και προσπαθεί να βρει έναν ρόλο. Εδώ δεν είναι ξεκάθαρη πλέον και η θέση της Αμερικής απέναντι στο ΝΑΤΟ. Είδατε το καινούριο σχήμα που ήρθε σαν υποκατάστατο του ΟΗΕ για την περιοχή της Γάζας.
16: Α, για τη Γάζα.
15: Για την περιοχή της Γάζας.
16: Στο Ιράν τώρα βλέπω το ΝΑΤΟ σκέφτεται να κινηθεί.
15: Αλλά μέχρι να κινηθεί πρέπει να συμφωνήσουν όλα τα κράτη-μέλη. Και εκεί είναι το παράπονο του κυρίου Τραμπ απέναντι στα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, ότι θεωρεί ότι δεν τον συνεπικουρούν, δεν τον βοηθούν σε αυτή τη διένεξη. Και είπα πρωτήτερα, και αυτό εννοούσα, ότι κάθε χώρα της Ευρώπης, σε Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και του ΝΑΤΟ, κοιτάει και λίγο τα δικά της συμφέροντα. Βλέπει πέραν της σύγκρουσης αυτή τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη. Το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να έχει βρει την συνοχή του εάν και μόνο συναντιλαμβανόμαστε όλοι την έννοια της ίδιας απειλής. Γιατί μια συμμαχία, το είπα και πρωτήτερα, από αυτό ορίζεται. Αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει. Είπαμε και ότι η Ευρώπη δεν έχει δικιά της αμυντική πολιτική και είναι και δύσκολο μεταξύ μας και να δημιουργήσει, διότι θυμίζω, για όσους δεν το ξέρουν, ότι όταν ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση ως κοινότητες τότε, μαζί με την ΕΚΑΧ, αποφασίστηκε και η σύσταση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άμυνας, το οποίο δεν προχώρησε. Γιατί δεν προχώρησε? Γιατί πολύ απλά είπαν το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ μας καλύπτει. Άρα αυτή τη στιγμή ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βρουν και έναν τρόπο συνεννόησης. Η Ευρώπη μπορεί να έχει δικιά της αμυντική πολιτική σε κάποια στιγμή, αλλά πάντοτε σε συνεργασία με τον ΝΑΤΟ και κάτω από την ομπρέλα του ΝΑΤΟ.
16: Με την πίεση του Τραμπ και το νέο σκηνικό που έχει δημιουργηθεί, αν δεν καταφέρει η Ευρώπη να δημιουργήσει ένα αμυντικό βραχίωνα ή κάτι πιο αποτελεσματικό, θα είναι. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι Γερμανοί και οι Γάλλοι πρέπει να φτιάχνουν γύρω

0: θα εφαρμοστεί. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα εδώ. Πάντως ζούμε και στον αστερισμό της άμυνας τώρα. Όλοι μιλάνε για δύο πράγματα. Για άμυνα και για ενέργεια. Και εκεί είναι που είναι σε εξέλιξη όλα αυτά τα ζητήματα για τα οποία συζητάμε. Και να το συνδέσουμε και με την αρχική μας κουβέντα. Αυτό που παρατηρείτε εδώ, τώρα με τη γαλάζια πατρίδα, για την οποία πρέπει να σας πω, ναι, έχουμε το νου μας, αλλά δεν πρέπει και να φοβόμαστε. Διότι όλα αυτά είναι επί χάρτου. Αμφιβάλλω και αν θα εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα. Γιατί τώρα
1: εάν πιστεύω... ψηφιστεί κάτι πάντως, εμείς τι κάνουμε το αφήνουμε.
0: Καταρχήν.
1: Δεν ξέρουμε τι είναι ακριβώς, ποια θα είναι η τελική
0: μορφή. Δεν θα έχει καμία εφαρμογή. Μπορούμε και εμείς αύριο το πρωί να.
1: Είναι εσωτερικό δίκαιο.
0: Να περάσουμε με ένα δικό μας νόμο και να πούμε τα δικά μας. Πάλι μια ισορροπία στα πλαίσια ενός νομικού πολέμου που υποκαθιστά τη διπλωματική αντιπαράθεση και ευτυχώς γιατί θα οδηγούμεθα σε στρατιωτική αντιπαράθεση. Συνεπώς, μην το βλέπουμε φοβικά γιατί ξεσηκώθηκε εδώ μεγάλη ανησυχία. Και νομίζω σωστά ο κύριος Γεραπετρίτης χτες προσπάθησε να κατευνάσει λίγο τα πνεύματα σε μια προσέγγιση realpolitik. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το θέμα είναι αν όλα αυτά βοηθούν σε αυτό στο οποίο στοχεύουμε να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο αγαστής, καλόπιστης συνεργασίας με τη γειτονική χώρα για να βρεθεί λύση στο πιο βασικό ζήτημα που, αν θέλεις, μας χωρίζει, που είναι οι θαλάσσιες ζώνες. Εκεί όμως υπάρχει ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι η Τουρκία δεν έχει επικυρώσει, όπως είπαμε, το δίκαιο της θάλασσας. Αυτό όμως φαίνεται ότι είναι και μόδα σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Κίνα στη νότια θάλασσα δεν το δέχεται. Η Ινδονησία επίσης και εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Και το λέω γιατί είναι μεγάλες χώρες. Αν αρχίζεις και αμφισβητείτε αυτό το μεγάλο επίτευγμα που είναι η Συμφωνία για το Δίκαιο της Θάλασσας, τότε οδηγούμεθα σε μια μεγάλη παγκόσμια αναστάτωση όπου ο καθένας με βάση το εσωτερικό δίκαιο, με ένα νόμο, μπορεί να αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της άλλης χώρας.
1: Και άρα τι κάνουμε, γιατί νομίζω εκεί πηγαίνουμε.
0: Το βλέπω και εγώ.
1: Και στο δικό μας τώρα για την Κίνα και την Ινδονησία προφανώς το παρακολουθούμε όλοι, αλλά σε ό,τι μας αφορά στο Αιγαίο έχω την αίσθηση ότι η Τουρκία κινείται με βάση το νόμο του ισχυρού, οπότε άρα επικαλούμενη η Ελλάδα το διεθνές δίκαιο δεν θα μπορεί να κάνει πολλά. Δηλαδή, άλλη είναι η σημερινή Αμερική. Δεν μπορεί να πας στην Αμερική και να πεις μα με βάση το άρθρο τάδε. Το σφιβρίτε τα φοβάμαι.
0: Μα όλος αυτός ο αναθεωρητισμός που έχει να κάνει και με αμφισβήτηση του δικαίου της θάλασσας, εκεί οδηγεί στην επιβολή εκείνου που έχει την ισχύ. Αν πάμε όμως προς τα εκεί.
1: Άρα εμείς Ραφάλ τότε, και Μπελαρά. Δηλαδή,
0: εμείς πρώτα απ' όλα δεν έχουμε επιθετική πολιτική. Είναι αμυντική πολιτική μας. Είναι πολιτική αποτροπής. Και είχαμε και έχουμε ακόμα καλύτερα τώρα ένα αμυντικό σύστημα που επιτρέπει στον Έλληνα να αισθάνεται ασφαλής και στην Ελλάδα να έχει αυτοπεποίθηση. Εγώ δεν πιστεύω αυτό που ακούγεται πολλές φορές από στόματα και πολιτικών, ότι η Ελλάδα απειλείται. Γιατί όπως είχα πει πολλές φορές, αν απειλείσαι, φοβάσαι. Και αν φοβάσαι, ιτάσαι. Αυτοπεποίθηση, σιγουριά και συμμετοχή σε οτιδήποτε έχει να κάνει στον διαμόρφωση νέο κόσμο. Κοιτάξτε, κύριε Λύση, αυτό που πάντοτε, που παλιότερα λεγόταν ότι πρέπει να είσαι σε μεγάλη χώρα, δεν ισχύει πια. Σήμερα δεν υπάρχουν μικρές ή μεγάλες χώρες, υπάρχουν μικρές ή μεγάλες πολιτικές. Που να υπερβαίνουν όμως τα στερεότυπα μέσα στα οποία έχουν κολλήσει σε πολλές χώρες τα πολιτικά συστήματα. Πρέπει να δούμε έξω τον ανοιχτό ορίζοντα. Εξάλλου, ο Έλληνας πάντοτε κυριαρχούσε όταν είχε ανοιχτό ορίζοντα μπροστά από την αρχαιότητα μέχρι τώρα. Σήμερα λοιπόν σε αυτό το καινούριο κόσμο που πάει να διαδεχθεί την εποχή της παγκοσμιοποίησης και όπου οι περισσότεροι γυρνάνε πίσω από τα εθνικά οδοφράγματα, εκεί είναι και η απειλή. Διότι αν αρχίσουν οι διεκδικήσεις, οι αναθεωρήσεις, οι αλλαγές συνόρων, διότι αυτό που είπαμε πρωτήτερα, σε αυτό μπορεί να οδηγήσει, διότι με εσωτερικό νόμο αμφισβητείς την κυριαρχία της γειτονικής χώρας. Εκεί λοιπόν τι κάνεις. Λοιπόν, εμείς έχουμε ένα δρόμο. Αυτοεπίθεση, σιγουριά, καλή προετοιμασία, ισχυροποίηση της οικονομίας μας και ένα περιβάλλον ασφάλειας και στο εσωτερικό της χώρας. Διότι σήμερα η Ελλάδα, αν για κάποιο λόγο είναι ελκυστική σε αυτά τα εκατομμύρια ανθρώπων που την επισκέπτονται, αλλά και σε πολλούς που θα ήρθαν να μείνουν εδώ, ξέρετε ότι έχουμε πάρα πολλούς που έρχονται και καθίστανται πλέον εδώ, είναι γιατί είναι μια όαση ασφάλειας και σταθερότητας. Αυτό πρέπει να το προστατεύσουμε με κάθε τρόπο και να μην αισθανόμαστε ότι απειλούμεθα. Το τι κάνει η Τουρκία είναι δικό της θέμα. Το αν περνάει εσωτερικούς νόμους είναι δικιά της υπόθεση. Απευθύνεται στο εσωτερικό της κοινό. Διότι στην προσπάθεια και οι εκεί κυβερνήσεις να κερδίσουν συμπάθεια στην εκλογική τους βάση λένε πράγματα που κατά βάθος δεν πιστεύουν. Αλλά επαναλαμβάνω και κλείνουμε με αυτό. Να προσέχουμε πολύ το βαθύ κράτος της Τουρκίας, το οποίο ξεπερνάει τις ηγεσίες,

0: κατά καιρούς είναι οι φιλικές στην σχέση με την Ελλάδα ή γενικότερα βλέπουν διαφορετικά τα πράγματα. Διότι εκεί υπάρχει μία παράδοση την οποία δεν έχει η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος να έχει σταθερές. Οι σταθερές δεν είναι πάντοτε στην κατεύθυνση της εμπέδωσης ειρήνης και ασφάλειας, αλλά της κλιμάκωσης και βέβαια της διεκδίκησης ακόμα περισσότερου ζωτικού χώρου.
1: Άρα νομίζω υπάρχει. Υπάρχει λόγος ανησυχίας.
0: Ναι, υπάρχει λόγος για να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, αλλά όχι ανησυχίας, γιατί αν αρχίζουμε και νιώθουμε έτσι, οδηγούμεθα και εμείς σε λάθος δρόμο. Η Ελλάδα είναι σταθερός και σταθεροποιητικός παράγοντας. Και να πω και κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο η Τουρκία. Δείτε τι γίνεται στα αποκαλούμενα Βαλκάνια. Έχουμε έξαρση του εθνικισμού. Τις προάλλες βρέθηκα σε μία συνάντηση για τα Δυτικά Βαλκάνια στη Σλοβενία και είχαν έρθει πρόεδροι δημοκρατίας και από όλες αυτές τις χώρες που φιλοδοξούν να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερες από αυτές είναι και κομμάτια της πάλε ποτέ Γιουγκοσλαβίας. Σε 10 λεπτά είχαν αρχίσει να θυμούνται τον πόλεμο του 1991.
1: Γιατί δεν τελειώνουμε με ευχάριστο.
0: Δεν τελειώνουμε. Θα πρέπει να έχουμε το νου μας λοιπόν. Δεν είναι μόνο η Τουρκία, είναι και τα Βαλκάνια και κάτι άλλο. Εμείς είμαστε μια Μεσογειακή.
1: Η Λιβύη είναι και η Αίγυπτος και η Αθήνα είναι.
0: Και θα πω και κάτι άλλο. Τη Λιβύη τη χάσαμε. Και τη χάσαμε γιατί εκείνη, θα το πούμε, έγιναν αστοχίες. Τι τον θέλαμε το Χαφτάρ εδώ, μπορείς να μου πεις. Και το λέω πολύ απλά γιατί ο νόμιμος συνομιλητής την εποχή εκείνη, με βάση και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ και του ΝΑΤΟ, ήταν η νόμιμη κυβέρνηση της Τρίπολης. Ξαφνικά μας εμφανίζεται κάποιος ο οποίος τον καιρό εκείνο διεξήγαγε πόλεμο κατά της νόμιμης κυβέρνησης. Μάλιστα χρησιμοποιούσε και την ομάδα Βάγνερ, τους μισθοφόρους από την Ρωσία. Αυτό ενόχλησε την Ευρώπη. Και αυτός είναι και ο λόγος που δεν κληθήκαμε στη διάσκεψη του Μονάχου. Τέλειωσε όμως αυτή η ιστορία για τη Λιβύη και γεωγραφικά, αν το δει κανείς.
1: Ακόμα νομίζω δεν έχει κλείσει. Προσπαθεί η Αθήνα να.
0: Προσπαθεί. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια.
1: Και καλό είναι να μην χαθεί αυτό το σκοπό.
0: Να μην χαθεί.
1: Γιατί είναι.
0: Η Λιβύη είναι.
1: Αλλά έχουμε, ναι.
0: Η Λιβύη είναι πολύ πιο κοντά σε εμάς γεωγραφικά από ότι στην Ιταλία και στην Τουρκία που έχουν και οι δύο αυτές χώρες διεισδύσει. Θυμίζω ότι ο Ντράγκη σε κάποια στιγμή απεκάλεσε τον κύριο Ερντογάν δικτάτορα. Γιατί όμως. Όχι γιατί ξαφνικά ξύπνησαν το πώς οι ευαισθησίες για το κράτος δικαίου και όλα αυτά που έλεγε. Γιατί εκείνη τη στιγμή ήταν ο ανταγωνισμός ποιος θα μπει στην Λιβύη. Η Λιβύη θα πέρασει μια φάση ανασυγκρότησης και εκεί είναι πεδίο δόξης λαμπρών και για τη διπλωματία και για την οικονομία και για την επιχειρηματικότητα. Κακός που τη χάσαμε. Μακάρι τώρα να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος.
1: Μπορώ να συζητάμε 2 ώρες για αυτά τα θέματα. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Ζητώ συγγνώμη γιατί πήραμε λίγο από τον χρόνο.
0: Εμείς ευχαριστώ για τη συζήτηση.
2: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
4: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
3: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
5: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
6: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
7: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλώς στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Dian Oil Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
2: 103,9. Πελοπόννησος FM.
8: Λοιπόν, διακόπτουμε την ροή των συνεδριών στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Υψηλές παρουσίες στο Regional Growth Conference. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, βουλευτής Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας, πολύ εμπειρός κοινοβουλευτικός, διπλωμάτης και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, με θέμα την νέα στρατηγική που παρουσιάζεται στην Ανατολική Μεσόγειο, την αναθεωρητική στάση της Τουρκίας, τις πολιτικές που ακολουθεί η κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Έχουμε μαζί μας εδώ στον Πελοπόννησο FM τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Κύριε Αβραμόπουλε, καλή σας μέρα. Σας
9: ευχαριστώ πολλά και για την γιορτή σήμερα.
8: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μια μέρα που γιορτάζει αρκετός κόσμος. Το όνομα αυτό συνηθίζεται στη χώρα μας. Λοιπόν, κινδυνεύουμε, απειλούμαστε, να νιώθουμε ανασφάλεια. Σας ακούμε.
9: Μου θυμίζετε μια ερώτηση που μου έγινε σήμερα σε ένα βενζινάδικο που σταμάτησε ερχόμενος εδώ. Έρχεται μια κυρία και μου λέει: τελικά θα γίνει πόλεμος? Λοιπόν, είμαστε αφελείς. Δεν γίνονται εύκολα πόλεμοι. Πώς έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα που προκαλεί πολλά ερωτηματικά και ενδεχομένως και ανασφάλεια. Θα έλεγα να μην φοβόμαστε. Αυτό που έγινε πρόσφατα με το πρόγραμμα αυτό της Γαλάζιας Πατρίδας, που αμφιβάλλω αν θα εφαρμοστεί, γίνεται στα πλαίσια μιας νέας αντίληψης που κυριαρχεί στη γειτονική χώρα σε μια προσπάθεια να αξιοποιηθεί εσωτερικά από τις εκεί πολιτικές δυνάμεις. Γίνεται πάντοτε αυτό σε κάθε χώρα, και από την άλλη μεριά να υπάρξει μια απάντηση στις ελληνικές πρωτοβουλίες, χωρίς όμως να διασαλεύεται η ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή. Το ανησυχητικό, αν μπορούμε να πω ανησυχητικό, είναι ότι την πρωτοβουλία αυτή την ανέλαβε στην Τουρκία το Υπουργείο Αμήνης, όχι το Υπουργείο Εξωτερικών. Βέβαια, έχει γίνει μια προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι. Έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν. Εκτιμώ ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε, αλλά να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για πάνε ενδεχόμενο. Γι' αυτό και έχουμε ενισχύσει, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολύ καιρό, το αμυντικό μας σύστημα, να μπορεί να ανταποκριθεί στην αποστολή του που είναι η αποτροπή. Και από την μεριά να είμαστε πιο ενεργοί διεθνώς, συμπράττοντας με χώρες, με μια παρουσία ουσιαστική στο παγκόσμιο και ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Είμαι από εκείνους που πιστεύουν ότι η Ελλάδα αξιοποιεί, ή μάλλον πρέπει να αξιοποιήσει περισσότερο, τις δυνατότητές της. Είναι μια μεσαία δύναμης ήπιας ισχύως, που με συγκεκριμένη στρατηγική μπορεί να είναι παρούσα στις εξελίξεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Χωρίς φοβικά σύνδρομα, γιατί πολλές φορές αυτά μας οδηγούν σε λάθος δρόμο, και το κυριότερο, προκαλούν ανησυχία στον κόσμο και στην κοινωνία, και πολλές φορές επηρεάζουν και την οικονομία μας.
8: Όπως σας ρώτησε αυτή η κυρία στο βενζινάδικο νωρίτερα, έτσι ρωτάει για αρκετός κόσμος. Δηλαδή, αν πάνε ψαράδες μας ή κάποια πλοία δικά μας, εμπορικά,
9: ναι,
8: ή πλοία που κάνουν κρουαζιέρες ενδεχομένως στα νησιά και κάνουν βόλτες, θα πρέπει να πάρουμε την άδεια?
9: Όχι, βέβαια. Διότι αυτό που διαβάσαμε στις εφημερίδες και που σας είπα, αμφιβάλλω να θα εφαρμοστεί, δεν είναι παρέμβαση στην εθνική κυριαρχία της Ελλάδος. Η πίεση που ασκείται όλο από τον καιρό είναι να προστρέξουμε σε συζήτηση με τους γειτονές μας για την οριοθέτηση βεβαίως των θαλασσίων ζωνών, όπου εκεί η Τουρκία έχει μια ξεκάθαρη άποψη. Οτιδήποτε πρόκειται να αποφασιστεί να μην συμβάλλει στην περικύκλωσή μας. Γιατί η ανασφάλεια αυτή καλλιεργείται στο εσωτερικό της Τουρκίας. Συνεπώς, έχουμε να κάνουμε με εσωτερικά ζητήματα, τα οποία αντανακλώνται στο διεθνές τοπίο και δημιουργούν πολλά ερωτηματικά. Αλλά με εσωτερικό νόμο δεν μπορείς να ανατρέψεις το status quo σε μια περιοχή. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει πραγματικά τέτοια πρόθεση, γιατί δεν νομίζω ότι είναι ανόητοι αυτοί που τα επινοούν. Περισσότερο είναι να φανεί ότι η Τουρκία έχει τις απόψεις της και από την άλλη μεριά τις διεκδικεί με τον κάθε τρόπο. Δεν πρόκειται να φτάσουμε όμως ώστε αυτό το νομικό πόλεμο να τον μετατρέψουμε σε στρατιωτικό πόλεμο, διότι δεν θα ήταν έξυπνο, από καμία πλευρά. Όλο δε μάλλον από την Τουρκία.
8: Μάλιστα. Μέσα σε τελευταία ερώτηση για να σας αποδεσμεύσουμε, γιατί ξέρω το πρόγραμμά σας είναι προδομένο. Μέσα σε αυτή την κατάσταση, σε αυτό το status quo, πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα πρέπει να είναι αυτονόητη για όλες τις πολιτικές.
9: Πρέπει δυνάμεις. Να είναι και είναι η μεγάλη ευθύνη του πολιτικού μας συστήματος, που είναι πλέον καιρός να αρχίζει να καλλιεργεί την έννοια της εθνικής συνεννόησης στα βασικά που έχουν να κάνουν με την πορεία της χώρας, που είναι κυρίως η οικονομία και η σταθερότητά της στο γεωπολιτικό περιβάλλον, το οποίο αυτό το καιρό περνάει μια φάση μετασχηματισμού.
8: Το λέω αυτό γιατί είμαστε σε προεκλογική περίοδο, κακά τα ψέματα,
9: ναι,
8: και
9: ξέρω,
8: έχουμε καινούριους σχηματισμούς. Η Νέα Δημοκρατία βεβαίως προηγείται δημοσκοπικά, γι' αυτό το ρωτάω, ας πούμε. Αν όλα αυτά είναι ένα puzzle που πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
9: Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, διότι το χειρότερο μπορεί να συμβεί αυτή τη στιγμή σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα ασταθές, η χώρα μας να είναι ασταθής. Διότι όταν έχεις ασταθή χώρα, τότε ανοίγουν ορέξεις και από πολλούς. Σταθερότητα όμως έχει να κάνει και με την εθνική ενότητα, την οποία πολλοί αναφέρουμε, εγώ είμαι από τους υπέρμαχους από την πρώτη μέρα που πήγα στην πολιτική, και εκεί είναι που πρέπει να παραμερίζουμε κάθε φορά και το εγώ μας και το κόμμα. Γιατί πάνω απ' όλα είναι η έννοια της πατρίδας, της κοινωνίας και του λαού. Και θα έλεγα και κάτι άλλο. Το πολιτικό μας σύστημα μετέρχεται μια δύσκολη φάση, και το χειρότερο είναι ότι αμφισβητείται πλέον από την ελληνική κοινωνία, από τους πολίτες και περισσότερο από τους νέους ανθρώπους. Παρακολουθούμε πολύ ενδιαφέρον τις αντιδράσεις της νεολαίας, για την οποία κακώς λέγεται ότι είναι απαθής και απολύτικη. Είναι βαθιά πολιτικοποιημένη, μόνο που έχει μια πρόταση δική της για την Ελλάδα που πρέπει να την ακούσουν οι πολιτικές δυνάμεις, και για να μπορέσουν να υλοποιήσουν αυτά τα προγράμματα, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να καταλάβουν ότι υπάρχει και μια πλατφόρμα, ένα πεδίο στο οποίο μπορούν και να συνεννοηθούν. Αλλά δείτε εικόνες από τη Βουλή και βγάλετε τα συμπεράσματά σας.
8: Μάλιστα. Κλείνουμε με το αισιόδοξο. Αυτό που είπατε πρώτα, και θα αφήσω στην άκρη το τελευταίο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
9: Εγώ ευχαριστώ και συγχαρητήρια. Βλέπω αναβαθμίζεται όλο και περισσότερο το Regional Growth Conference. Είναι πολύ σημαντικό. Και για μία ακόμα θα πω ότι πρέπει να καλύπτει όχι μονάχα την περιοχή, αλλά ολόκληρη την Πελοπόννησο. Κάποτε η Πελοπόννησος πρέπει να γίνει και πάλι ενιαία.
8: Το έχετε πει πολλές φορές.
9: Όπως ήταν επί Φράγκων, επί Ρωμαίων, επί Βυζαντινών και επί Οθωμανών. Τώρα πώς τα καταφέραμε εμείς Νεοέλληνες και την έχουμε χωρίσει τα δύο, όταν ξέρουμε ότι από όλες τις πλευρές, αλλά κυρίως με βάση την στρατηγική, την προοπτική της για στρατηγική ανάπτυξη, πρέπει να είναι ενιαία. Και νομίζω αυτό το γεγονός εδώ, αυτή η πρωτοβουλία που έχει αναλάβει η Πελοπόννησος, μπορεί να συμβάλλει στο να δούμε την Πελοπόννησο πιο ενιαία.
8: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε.
9: Εγώ ευχαριστώ και πάλι χρόνια πολλά.
8: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
8: Λοιπόν, ήταν ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, πολύ έμπειρος και στην αυτοδιοίκηση και στην πολιτική και στην εξωτερική πολιτική και στη διπλωματία σε πολλά επίπεδα. Να πάμε τώρα στο panel discussion για την τεχνητή νοημοσύνη στην ανώτατη εκπαίδευση, νέα ορίζοντες και προοπτικές. Βεβή Χαραλαμπογιάννη, υπουργός Εσωτερικών, Νίκος Παπαγιάννου, υπουργός Παιδείας. Τους ακούσαμε και τους δύο νωρίτερα. Μιχάλης Παρασκευάς, καθηγητής. Νίκη Γεωργιάδου, υπεύθυνη προστασίας δεδομένων. Αναπληρώτερη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Συντονιστής ο Βασίλης Μεγαλοοικονόμου, καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Ελεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Συνδεόμαστε.
10: Υπουργό Παιδείας. Και εγώ θα συμφωνήσω με τον όρο που έβαλε η Βιβή Χαραλαμπογιάννη που ξεκίνησε. Την ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Όλα τα υπόλοιπα είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να δούμε. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, και θα μιλήσω για σε αυτή την πρώτη τοποθέτηση, από την άποψη της παιδείας, ότι η τεχνητή νοημοσύνη προσυδειάζει, προσομοιώνει την ανθρώπινη σκέψη χωρίς να υπάρχει η λέξη της ηθικής, της συνείδησης, της επίγνωσης, πρώτα απ' όλα των συνεπειών του όποιου αποτελέσματος δίνει η τεχνητή νοημοσύνη. Επίσης, εκείνο που είναι πολύ σημαντικό, μιλάμε για συνείδηση. Όταν στον πραγματικό κόσμο, αν ρωτήσουμε και τους πλέον ειδικούς τι είναι συνείδητο και τι είναι υποσυνείδητο, μπορεί να συζητάμε ώρες ατελείωτες και μέρες. Άρα λοιπόν την χρησιμοποιούμε και στη συνέχεια φαντάζομαι θα μου δοθεί ευκαιρία στο πάνελ να σας δώσω τα 10 highlights που ο ΟΑΣΑ συμμετείχα ως υπεύθυνος υφυπουργός για την ανώτατη εκπαίδευση σε μία συνάντηση στην Μπρατισλάβα, το τι πρέπει να έχει η ανθρώπινη η εκπαίδευση. Και φυσικά, ότι και κλείνω με αυτό στην πρώτη έτσι, τοποθέτηση, ότι όταν μιλάμε για εκπαίδευση, μιλάμε για μαθητές, τους δύο πυλώνες και τους εκπαιδευτικούς. Εκτιμώ πως τα προηγούμενα χρόνια ο εκπαιδευτικός οποιασδήποτε βαθμίδας τι ήτανε, ένας παράγοντας παραγωγής γνώσης. Τώρα θα πρέπει να μετατραπεί σε παράγοντα συντονισμού της γνώσης. Να συντονίσει τη γνώση. Πώς στην πορεία θα το συζητήσουμε.
11: Ευχαριστούμε κύριε Παπαϊωάννου. Και πάμε στον αντιπρόεδρο του ETA, διόκοντος.
12: Ναι, εγώ θα συνεχίσω, θα πάρω τη σκητάλη από τους δύο υφυπουργούς με τους οποίους συμφωνώ με το πλαίσιο που έθεσαν. Θα μιλήσω λίγο πιο στοχευμένα στα πανεπιστήμια, γιατί το αναφέρατε κιόλας, πώς μπορεί να αντιδράσει ένας εκπαιδευτικός, ποιο είναι πια το σημερινό μοντέλο. Βλέπουμε, είναι γεγονός ότι βλέπουμε φοιτητές να υποβάλλουν εργασίες που είναι φτιαγμένες από AI. Έτσι, και βρίσκεσαι στη δυσάρεστη θέση να διορθώνεις κείμενα ενός ή εργασίες ενός AI συστήματος. Αυτό σημαίνει ότι αυτό το μοντέλο της παράδοσης μιας εργασίας μονομιάς δεν είναι πλέον βιώσιμο. Θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να αναπροσαρμόσει τον εκπαιδευτικό του σχεδιασμό στο μάθημά του. Ενδεχομένως οι εργασίες πρέπει να παραδίδονται θεματικά για να φανεί πώς χτίζεται έτσι, οι συλλογισμοί και η γνώση του φοιτητή. Θα πρέπει να υπάρχει προφορική εξέταση. Το μόνο που μπορεί να διασφαλίσει ότι πραγματικά ο φοιτητής γνωρίζει αυτό που έχει αναπτύξει. Το βλέπουμε αυτό το θέμα επίσης και στην σχολική εκπαίδευση, γιατί εμείς σαν ETA διόφαντος έχουμε μεγάλη δραστηριότητα και εμπειρία στον χώρο της σχολικής εκπαίδευσης, που εκεί υπάρχει μια εξαιρετικά μεγάλη ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ίσως περισσότερο και από την τριτοβάθμια, και ζητούν να τους δώσουμε γνώση και οδηγίες. Και επειδή έχουμε διάφορα εργαλεία, όπως για παράδειγμα ο Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης μιας δράσης ευρωπαϊκής που λέγεται e-twinning, προσφέρουμε τέτοια μαθήματα, ψηφιακά μαθήματα για το πώς το χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη με έναν τρόπο που θα είναι και παιδαγωγικά σωστός και ασφαλής ό,τι αφορά τα προσωπικά δεδομένα, σε ό,τι αφορά την ιδιωτικότητα, σε ό,τι αφορά την πλάνη που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, αυτές τις παρεστήσεις που αναφέρατε κι εσείς. Ένα πλαίσιο λοιπόν το οποίο θα. Το θέσουμε και σε διαβούλευση τις επόμενες ημέρες. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να γίνουν στα πανεπιστήμια η κοινότητα της τριτοβάθμιας να διαμορφώσει ένα πλαίσιο κατά το δυνατόν κοινό για όλα τα πανεπιστήμια. Δηλαδή όλα τα πανεπιστήμια, προφανώς το καθένα έχει τις ιδιαιτερότητές του, αλλά πρέπει να υπάρχει ένας κοινός παρανομαστής σε ό,τι αφορά επιμορφωτικά προγράμματα των διδασκόντων, σε ό,τι αφορά πλατφόρμες AI, και εκεί πέρα μπαίνει και το θέμα ανοιχτές ή εμπορικές πλατφόρμες, που ενδεχομένως μας δοθεί ευκαιρία στη συνέχεια να το συζητήσουμε. Θέματα διαλειτουργικότητας, θέματα να μην υπάρχει πρόσβαση στα δεδομένα των πανεπιστημίων από αυτές τις πλατφόρμες κτλ. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ευτυχώς έχει θέσει το EDU AI Act, που είναι το πρώτο διεθνές πλαίσιο για τεχνητή νοημοσύνη, και ο κάθε φορέας, ο κάθε οργανισμός, πανεπιστήμιο είναι, υπουργείο είναι, οφείλει να διαμορφώσει πολιτικές που να εντάσσονται μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Σας ευχαριστώ.
11: Ευχαριστώ πολύ. Και να πάμε στην κυρία Γεωργιάδου.
13: Θα συνεχίσω από το τελευταίο που είπε ο κύριος Παρασκευάς. Πραγματικά έχουμε την τύχη να ζούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας οργανισμός ο οποίος είναι σταθερά προσανατολισμένος να παράγει κανόνες δικαίου, οι οποίοι έχουν σαν προσανατολισμό τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Παράλληλα, βέβαια, με την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία στην οποία στοχεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή Ένωση σταθερά τα τελευταία χρόνια να παράγει κανονισμούς οι οποίοι προσπαθούν να αντιθασεύσουν όλο αυτό το τοπίο, το ανεξέλεγκτο τοπίο, το οποίο διαμορφώνεται από την τεράστια ταχύτατη ροή δεδομένων από οργανισμό σε οργανισμό, αλλά και από χώρα σε χώρα. Έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκινήσει από το General Data Protection Regulation, που ήταν ένας κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Δεν είχε βέβαια ως κύρια οπτική να αντιμετωπίσει την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά είχε άρθρα για μαζική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Έρχεται τώρα με το AI Act λοιπόν, με αυτόν τον κανονισμό για την τεχνητή νοημοσύνη, να θέσει και πάλι την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο επίκεντρο της διαχείρισης της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αν δούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο το οποίο αναπτύσσεται παγκόσμια. Αν δούμε λοιπόν ότι υπάρχουν χώρες όπως η Κίνα που δεν έχουν ρυθμιστικό πλαίσιο, υπάρχουν χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που έχουν πιο περιορισμένο τεχνικό ρυθμιστικό πλαίσιο. Εμείς λοιπόν έχουμε τη χαρά να έχουμε έναν άξονα πάνω στον οποίο να μπορούμε να κινηθούμε. Μέσα λοιπόν στο AI Act υπάρχει μια συγκεκριμένη ενότητα που αφορά την εκπαίδευση, δραστηριότητες οι οποίες χαρακτηρίζονται δραστηριότητες υψηλού ρίσκου. Υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις που πρέπει να τηρούν και οι φορείς εφαρμογής και οι πάροχοι όταν χρησιμοποιούν τέτοια συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, και πάνω σε αυτά μπορούμε να κινηθούμε και να εξειδικεύσουμε την κανονιστική μας προσέγγιση με εσωτερικούς κανονισμούς, οργανισμούς και άλλα έτσι νομοθετήματα. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι υπάρχει μία κανονιστική βάση πάνω στην οποία μπορούμε να πατήσουμε.
11: Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Όντως, να προσθέσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτηκε το ρόλο της ψηφιακής κυριαρχίας, που σημαίνει ότι αυτό κάτι, είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτούμε όταν υιοθετούμε μοντέλα που έρχονται από την Κίνα ή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε θα επανέλθω σε αυτό. Θα συνεχίσω με μια σειρά από ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, στον πρώτο πυλώνα που αφορά την εκπαίδευση, την έρευνα και την ακαδημαϊκή ακεραιότητα, στον κύριο Υφυπουργό Παιδείας. Η συγκεκριμένη είναι πάνω στην εκπαιδευτική πρακτική. Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, όπως ξέρετε, αυτά που γνωρίζουμε, το ChatGPT, Gemini και άλλα, είναι εδώ μπροστά μας. Μιλάμε για έναν μετασχηματισμό της εκπαίδευσης. Πώς η πολιτεία λαμβάνει υπόψη τους κινδύνους αυτούς που ανέφερα και που αντιλαμβάνεστε κι εσείς, που υπάρχουν από τη χρήση τέτοιων εργαλείων, και επίσης πώς θα μπορούσε να υποστηρίξει την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης ως μια οριζόντια δεξιότητα, θα έλεγα, σε όλες τις σχολές κάποιου πανεπιστημίου, όχι μόνο στην πολυτεχνική.
10: Ναι, ναι. Πολύ σωστό η προσέγγιση. Θα ξεκινήσω με το εξής παράδειγμα. Πριν με τιμήσει ο Πρωθυπουργός με τη θέση σήμερα που βρίσκομαι, ως Πρίτανης συμμετείχα σε μία από τις τελευταίες συνόδους των Πριτάνων, όπου ο πρόεδρος τότε της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας, ο κ. Καΐσης, μας είχε αναφέρει με στοιχεία εξετάσεις στην Αμερική για την λήψη της άδειας του νομικού στις εξετάσεις. Σε εξετάσεις λοιπόν που έγιναν, το ChatGPT πήρε 7 και ο καλύτερος φοιτητής πήρε 9. Απλό παράδειγμα. Για πολλούς λέει πολλά. 2. Πέρυσι συμμετείχα, ήταν τέτοια εποχή, στην Γιουχάν της Κίνας, σε μία συνάντηση υπουργών ανωτάτης με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη στην ανώτατη εκπαίδευση. Τη δεύτερη μέρα μας πήγαν στο Πανεπιστήμιο της Γιουχάν στην Κίνα για να δούμε κάποια πολύ έτσι εξειδικευμένη εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης. Εργαστήριο ορθοδοντικής. Κάθεται κάποιος, έχει την προσομοίωση ενός δοντιού με πρόβλημα και με τα δύο χέρια στον αέρα, με τις δύο λαβίδες, προσπαθεί και καταφέρνει να ολοκληρώσει τη θεραπευτική αγωγή στο προβληματικό δόντι. Εν της πράγμαση αυτό, ή το συζητήσαμε μετά, έχει την ίδια δεξιότητα με το να βάλει ο οδοντίατρος το χέρι του πάνω στο δόντι? Προφανώς όχι. Άρα λοιπόν, εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι, κατά τη γνώμη μου, το να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες οι οποίες μας δίνονται ανάλογα και με το γνωστικό αντικείμενο. Άλλη είναι η προσέγγιση της τεχνητής νοημοσύνης σε engineering studies, άλλη είναι η προσέγγιση σε health studies και άλλη είναι η προσέγγιση σε humanities, σε social sciences κλπ. Για πρώτη φορά φέτος, και να κλείσω σε αυτό το σημείο, όλοι γνωρίζουμε την ιδιαίτερη βαρύτητα και νομίζω ότι είναι η μόνη κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που έχει αποδείξει. Και εν της πράγμασης, θυμάμαι στην έκθεση, θυμόμαστε όλοι στην έκθεση τον περασμένο Σεπτέμβριο, την υπογραφή με την Google και για την ενίσχυση, για την παρουσία πλατφορμών πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια. Επίσης θα πω κάτι που δεν είναι κοινό όταν μιλάμε για κομματικά συνέδρια. Στο συνέδριο προχθές της Νέας Δημοκρατίας δεν θα μιλήσω πολιτικά, θα μιλήσω ότι υπήρχε ένα ολόκληρο session, ένα ολόκληρο πρωί που συζητούσαμε για την αξία της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση και σε άλλες εκφάνσεις της ζωής. Λοιπόν, και κλείνω με το εξής παράδειγμα. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, τμήμα νομικής. Όλοι διαπιστώνουμε, γνωρίζουμε μάλλον, ότι άλλη είναι η έκφραση, η γνώση του ποινικού δικαίου, η εφαρμογή στην Ελλάδα, άλλη είναι στην Αγγλία. Αλλιώς έχουμε την προσέγγιση του συνταγματικού δικαίου εμείς, αλλιώς στη Γερμανία ή οπουδήποτε. Ήδη λοιπόν στη νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου υπάρχει ειδική αίθουσα όπου υπάρχει ο ψηφιακός εκπαιδευτής που όταν εγώ ένα ποινικό πρόβλημα θα το προσεγγίσω με την ελληνική ποινική δικονομία θα ερωτηθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα στην Αγγλία πώς αντιμετωπίζεται, το συγκεκριμένο συνταγματικό θέμα στη Γερμανία πώς αντιμετωπίζεται, έτσι ώστε ο φοιτητής να έχει ταυτόχρονα μια συνολική εικόνα αλλά και την κριτική σκέψη να διακρίνει το πώς γίνεται η προσέγγιση και πού.
11: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να προχωρήσω με μία ερώτηση προς την Υφυπουργό Εσωτερικών κυρίως, αλλά φυσικά μπορεί να εμπλακεί και ο Υφυπουργός Παιδείας και ο Αντιπρόεδρος του ΙΤΕ. Αφορά τις συνέργειες και χρηματοδότηση. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός με βάση την τεχνητή νοημοσύνη απαιτεί όχι μόνο νέες τεχνολογίες αλλά και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και νέες δεξιότητες. Από την εμπειρία σας στο μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης, ποιο θεωρείτε ότι είναι το πιο κρίσιμο στοιχείο για να πετύχει αυτή η μετάβαση στα πανεπιστήμια?
13: Και στα πανεπιστήμια και στο σύνολο του δημοσίου, νομίζω η κεντρική παρατήρηση από όλη αυτή την προσπάθεια των 7 ετών για το μετασχηματισμό του δημόσιου τομέα είναι πώς έχουμε μετατοπιστεί από αυτά που συζητούσαμε ποσοτικά, δηλαδή μονίμως υπήρχε ένα ενδιαφέρον πόσες προσλήψεις, λέει ο Νίκος, ξέρω καμιά φορά, πόσες προσλήψεις θα μου δώσεις. Το ζήτημα δεν είναι ποσοτικό λοιπόν, το ζήτημα είναι ποιοτικό. Και νομίζω ότι επειδή έχει όλη η φιλοσοφία για το ανθρώπινο δυναμικό μεταστραφεί στο ποιοτικό που λέγεται δεξιότητες, είναι πάρα πολύ σημαντικό οι απόφοιτοι, ας πούμε, των πανεπιστημίων μας, αυτό που λέει, είπε νωρίτερα ο Νίκος, ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο να ξέρει κάποιος καλά το αντικείμενό του. Παράλληλα όμως το πανεπιστήμιο θα πρέπει να προετοιμάζει υποψηφίους οι οποίοι να μπορούν να προσαρμοστούν στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες που περιλαμβάνουν και όλο το σύμπαν που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, έως τώρα λέγαμε θέλω έναν πολύ καλό νομικό. Επειδή η δουλειά του νομικού, αυτό που είπε νωρίτερα το παράδειγμα ο Νίκος πολύ χαρακτηριστικά, αν έχεις λοιπόν ένα καλά εκπαιδευμένο νομικό, ο οποίος μπορεί να χειριστεί και το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που του δίνει δυνατότητα πλέον το δημόσιο να αξιοποιήσει, γιατί εδώ πρέπει να αναφέρουμε, είπατε και για τη χρηματοδότηση και έχει σημασία, ότι το ελληνικό δημόσιο, το Υπουργείο Ψηφιακής, σε συνεργασία με όλα τα υπουργεία, επενδύουν καθημερινά σε μεγάλα project τεχνητής νοημοσύνης σε όλο το φάσμα της διοίκησης, από το κτηματολόγιο και την παιδεία και την υγεία και τα αγκισέ των ΚΕΠ. Θέλω να πω ότι εδώ
14: Όσο πιο έτοιμος λοιπόν είναι ο υποψήφιος να αναλάβει υπηρεσία και να μπορέσει να εγκολπώσει στην καθημερινή του λειτουργία συνθήκες οι οποίες θα του επιτρέπουν να κάνει πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά τη δουλειά του, γιατί στο τέλος της ημέρας όλοι απέναντι έχουμε τον πολίτη που εξυπηρετούμε και οφείλουμε να είμαστε και γρήγοροι και συνεπείς και ευγενικοί. Αν ενσωματώσουμε λοιπόν την τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινή μας λειτουργία, θεωρώ ότι εκεί έχουμε κερδίσει ένα τεράστιο στοίχημα για το ελληνικό δημόσιο και βεβαίως για το ελληνικό πανεπιστήμιο.
10: Και να προσθέσω σε αυτό που λέει η Βιβί, γιατί θέλω να πω ότι επειδή συνεργάζομαι τα τελευταία δύο χρόνια πολύ στενά, θεωρώ ότι είναι από τους πλέον γνώστες και τους πλέον doer υπουργούς που ασχολούνται με τη δημόσια διοίκηση. Πάμε στα πανεπιστήμια. Τι μας λείπει? Διοικητικό προσωπικό. Όλο συζητάμε για προσωπικό, για προσωπικό, για προσωπικό. Αντιλαμβάνεστε.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
8: Λοιπόν, κάνουμε μια μικρή διακοπή από το πρόγραμμα του συνεδρίου μας. Είμαστε πάντα στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, 14ο Regional Grad Conference. Η συζήτηση έχει βουντώσει, υψηλές παρουσίες. Εδώ στο στούντιο του Πελοπόννησος FM φιλοξενούμε μια κυρία, η οποία κατέχει μια σημαντική θέση ευθύνης. Είναι Γενική Γραμματέας Συντονισμού, κυρία Εύη Δραμαλιώτη. Να την καλωσορίσουμε και να την ευχαριστήσουμε που είναι στο συνέδριό μας.
15: Γεια σας, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ και βλέπω ότι πραγματικά υπάρχει διάχυτος κόσμος, συζητήσεις, ιδέες, ακαδημία, πολιτική, όλα ενώνονται με ένα πολύ αρμονικό τρόπο σήμερα.
8: Όλα αυτά πρέπει να ενωθούν για την περιφερειακή ανάπτυξη. Είναι ζητούμενο. Και επειδή πληροφορήθηκα ότι έχετε δεσμούς με την περιοχή μας, το βλέμμα σας είναι και εδώ ως Γενική Γραμματέας.
15: Φυσικά, ο σχεδιασμός μας εκτός από την κεντρική του διάσταση με τα Υπουργεία, όπου εκεί πρέπει να δούμε όλα τα έργα, τα οποία κεντρικά θα πρέπει να υλοποιηθούν, έχει πάντα και την περιφερειακή διάσταση και τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο. Το έχει ζητήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Τα θέματα μας πλέον να βλέπουν και την περιφερειακή διάσταση και την τοπικότητα. Έχουν να κάνουμε μεγάλα έργα υποδομών, σχολεία, πληροφορική, startups, επιχειρήσεις, βιομηχανία. Όλα αυτά αποτελούν πλευρές που πρέπει να τα δούμε όλο και περισσότερο. Και φυσικά θέλουμε και περισσότερο κόσμο, γι' αυτό δίνουμε και πολλά κίνητρα, να αρχίσει να γυρνάει στην περιφέρεια, να ενισχύει την περιφέρεια, γιατί βλέπουμε ότι και το κέντρο πλέον γίνεται πολύ δύσκολο να το κατοικήσουν τόσοι πολλοί άνθρωποι. Το βλέπουμε με τα ζητήματα της στέγασης. Γι' αυτό θέλουμε να δώσουμε κίνητρα σε περισσότερο κόσμο να βρει καλές δουλειές και καλές κατοικίες και να επιστρέψει στον τόπο της καταγωγής του ή σε άλλα μέρη ανά την Ελλάδα που είναι τόσο όμορφη άλλωστε.
8: Άρα η αποκέντρωση είναι ένα ζητούμενο, να μην εγκαταλείπεται πλέον και η Ήπεθρος. Περιοχές, μικρότερα αστικά κέντρα να αποκτήσουν πάλι ζωή και πιο αγροτικές περιοχές. Βλέπω ότι η συζήτηση την οποία θα έχετε σε λίγο είναι 30 συν 10 μεταρρυθμίσεις και έργα για το 2026. Οπότε μπορείτε να μας πείτε σε bullets, να μας προετοιμάσετε τι θα ακούσουμε.
15: Ναι, να σας πω δύο λόγια. Στην αρχή του έτους, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, μαζί με τον Υπουργό Επικρατείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου, τον κύριο Σκέρτσο, και τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού, κάναμε μία παρουσίαση του προγραμματισμού μας για το 2026. Βασικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, τι είναι αυτά που θα κάνουμε. Μαζί με τον προγραμματισμό του Ταμείου Ανάκαμψης, που φέτος είναι έτος αιχμής, είμαστε στην τελική ευθεία, γιατί 31 Οκτώβου θα πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει όλες τις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις. Αυτά τα έργα λοιπόν τα παρακολουθούμε σε μηνιαία βάση, βλέπουμε την πρόοδο, βλέπουμε πού κάποια σκαλώνουν, κολλάνε και πρέπει να επέμβουμε και ενημερώνουμε το Υπουργικό Συμβούλιο κάθε μήνα για την πορεία τους. Κάποια σημαντικά που θα θέλω σήμερα να μοιραστώ είναι ότι ψηφίστηκε το νέο κληρονομικό δίκαιο.
8: Βεβαίως.
15: Το οποίο το παρουσιάστηκε και πολύ αναλυτικά και από την Επιτροπή των Νομικών, πολύ επιφανών νομικών που το επεξεργάστηκαν, που δίνει πάρα πολλές δυνατότητες πλέον και ξεκλειδώνει ρυθμίσεις για τους κληρονόμους που δυσκολεύονταν, όπως για παράδειγμα με τα χρέη των κληροδοτών. Λύνονται πολύ σημαντικά θέματα. Οι διαθήκες δημοσιεύονται πλέον και κηρύσσονται μέσα σε 1 με 2 ημέρες. Όλα γίνονται πιο γρήγορα, ψηφιοποιούνται και αυτοματοποιούνται. Επίσης, βασικά έργα τα οποία είχαμε ανακοινώσει έχουν να κάνουν με το χώρο, με τη διευθέτηση του χώρου στην Ελλάδα, που εδώ έρχεται και η περιφέρεια και οι επενδύσεις. Έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση για το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό. Και ανακοινώθηκε η δημόσια διαβούλευση για το ειδικό χωροταξικό για τη ΣΑΠΕ, πολύ σημαντικό, και έπεται και το ειδικό χωροταξικό για τη βιομηχανία. Άρα έρχονται σταθερές ρυθμίσεις στο χώρο, προβλεψιμότητα, που μπορεί και ένας κάτοικος να επενδύσει να αγοράσει μια κατοικία, αλλά και ένας επενδυτής να έρθει με ασφάλεια και να εγκατασταθεί και να ξεδιπλώσει τις δραστηριότητες του. Από την άλλη, θέλουμε να μιλάμε για το ψηφιακό κράτος. Το αναδείξαμε πριν δύο μέρες και στη Θεσσαλονίκη, σε ένα συνέδριο του Economist που έγινε για τη δημόσια διοίκηση, που ήμασταν το 19, που είμαστε τώρα. Σχεδόν πλήρης ψηφιοποίηση σε όλα, που έχει να κάνει και με τη διαφάνεια. Θέλουμε και εκεί που υπάρχουν μικρά κενά που έχουν απομείνει να τα καλύψουμε με αυτοματοποίηση όπου γίνεται και σε εφαρμογή και το νομοσχέδιο το οποίο έχει ψηφιστεί με πρωτοβουλία του κ. Χατζηδάκη για ένα κράτος πιο φιλικό προς τον πολίτη που έρχεται και αυτοματοποιεί και ακόμα περισσότερες διαδικασίες. Αυτές είναι κάποιες από τις βασικές κατευθύνσεις του 26 που θέλουμε να δουλεύουμε καθημερινά για να τις δούμε να γίνονται όλες πράξη και όπου εντοπίζουμε καθυστερήσεις να τις θεραπεύουμε εγκαίρως.
16: Ακούγονται όλα αυτά πολύ ενδιαφέροντα. Θα σας παρακολουθήσουμε σε λίγη ώρα και στο αμφιθέατρο του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και είστε εδώ μαζί μας σήμερα και στο ραδιόφωνο και στο συνέδριό μας. Και θα τα παρακολουθούμε όλα αυτά και το επόμενο διάστημα. Γιατί όπως είπατε και εσείς, υπάρχουν χρονοδιαγράμματα. Τα παρακολουθείτε συνεχώς την πορεία των έργων αυτών, των project όλων αυτών των κινήσεων προς όφελος των πολιτών. Να κλείσετε με ένα μήνυμα για όλους όσους μας παρακολουθούν εδώ στο συνέδριο μας.
15: Το μήνυμα που θα ήθελα να δώσω είναι ότι πιστεύουμε πάρα πολύ στην περιφερειακή δυναμική. Πιστεύουμε πολύ στη δύναμη των περιφερειών και των τοπικών κοινωνιών και θέλουμε να έρθουμε και ακόμα πιο κοντά σας και αυτές οι δράσεις μας βοηθούν να ερχόμαστε κοντά. Και χαίρομαι που βλέπω να αξιοποιούμε όλο και περισσότερο τη δυνατότητα του ακαδημαϊκού χώρου. Το ίδιο κάνουμε και εμείς, το ίδιο βλέπω ότι κάνετε κι εσείς. Περισσότερο ακαδημαϊκή, επιστημονική γνώση στη λήψη των αποφάσεών μας. Νέοι άνθρωποι από τα πανεπιστήμια, από την έρευνα και την καινοτομία να συνδράμουν στις αποφάσεις μας. Και περισσότερες startups και νεοποιείς επιχειρήσεις στις τοπικές κοινωνίες που θα δώσουν μια άλλη δύναμη, μια άλλη όθηση. Και εμείς με μέτρα κυβερνητικά θα έρθουμε και θα τις στηρίξουμε αυτές τις πρωτοβουλίες ακόμη περισσότερο, τις στηρίζουμε, αλλά θα δείτε και περισσότερα μέτρα από εμάς και θα είμαστε όλο και πιο κοντά σας.
16: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
15: Και εγώ σας ευχαριστώ.
17: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
16: Λοιπόν, ήταν η Γενική Γραμματέα Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, η Εύη Δραμαλιώτη. Σε λίγη ώρα και γύρω στη μία είναι προγραμματισμένο το Fireside Chat με θέμα 30 συν 10 μεταρρυθμίσεις και έργα για το 2026 από τον σχεδιασμό στην πράξη. Πάμε να ολοκληρώσουμε με την συνεδρία που είναι σε εξέλιξη για την τεχνητή νοημοσύνη. Πάμε στο αμφιθέατρο.
13: Αυτές είναι μερικές απλές συμβουλές. Τεχνικά μπορούμε επίσης στις ρυθμίσεις να επέμβουμε στο γλωσσικό μοντέλο και να ζητήσουμε να μην εκπαιδεύεται από τις πληροφορίες τις οποίες παρέχουμε. Αυτό όμως ενδεχομένως να μην είναι και πολύ ασφαλές από μόνο του. Άρα σε κάθε περίπτωση πρέπει να το συνδυάζουμε με τεχνικές ανωνυμοποίησης. Και από εκεί και πέρα η βασική και η κεντρική οδηγία πρέπει να είναι προς τον ίδιο τον οργανισμό, την εταιρεία, την επιχείρηση που χρησιμοποιεί και διαθέτει το μεγάλο γλωσσικό μοντέλο, ότι πρέπει να εφαρμόζει πολιτικές οι οποίες να είναι πολιτικές που σέβονται την ιδιωτικότητα, όπως λέμε, εξ ορισμού και εκ του σχεδιασμού, δηλαδή by default, by design. Άρα πρέπει η αρχιτεκτονική αυτών των συστημάτων να είναι φιλική προς την προστασία των δεδομένων των χρηστών και όχι να καλείται ο χρήστης να προστατεύσει την ιδιωτικότητά του.
11: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να συνεχίσω με μία ερώτηση προς την κυρία Χαραλαμπογιάννη. Βρισκόμαστε στην Πάτρα, σε ένα πανεπιστήμιο με ισχυρή ερευνητική δραστηριότητα. Πώς μπορεί αυτή η έρευνα να μετατρέπεται πιο γρήγορα σε πραγματικές δημόσιες λύσεις?
18: Νομίζω ότι το κλειδί είναι η ορθή χρήση και από το επίπεδο των φορέων και πιάνουμε από αυτό που είπε η κυρία Γεωργιάδου αμέσως πριν. Η ειδική γραμματεία, γιατί έχει μια σημασία να δείξουμε ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση έχει ειδική δομή, την ειδική γραμματεία τεχνητής νοημοσύνης που ασχολείται με αυτά τα ζητήματα και προβληματίζεται πάνω στα ζητήματα των δεδομένων. Να πω λοιπόν ότι με την ενσωμάτωση στην ένομη τάξη της χώρας μας του AI Act, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, θα λυθούν διάφορες απορίες και ζητήματα. Εκεί λοιπόν θα υπάρχει και ένα μητρό στο οποίο θα καταγράφονται όλες οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό τι θα δώσει τη δυνατότητα? Θα δώσει τη δυνατότητα να υπάρχουν συνέργειες, αυτό που συζητήσαμε ίσως νωρίτερα. Ο ένας φορέας του δημοσίου να γνωρίζει τι κάνει ο άλλος φορέας του δημοσίου και άρα να μπορούμε να πολλαπλασιάζουμε τη γνώση, γιατί αυτό το οποίο χρειαζόμαστε στο τέλος της ημέρας είναι evidence-based αποφάσεις, δηλαδή με τεκμήρια, με δεδομένα και όχι εμπειρικά. Αυτή τη δυνατότητα μας τη δίνει η τεχνητή νοημοσύνη, τα πανεπιστήμια και η συνέργεια με τα πανεπιστήμια μας δίνει αυτή τη βοήθεια. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα η συγκεκριμένη ειδική γραμματεία θα βγάλει οδηγό και για τους πολίτες και για τους υπαλλήλους, γιατί πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτά τα οποία υπόθηκαν νωρίτερα, αλλά και για τους φορείς τι πρέπει να κάνουν, γιατί εκεί πρέπει να προστατευτούμε όλοι. Άρα ο στόχος μας είναι να φτιάχνουμε πολιτικές που να ενσωματώνουν όσο περισσότερα δυνατά δεδομένα με απόλυτη ασφάλεια.
11: Να κλείσουμε τη συζήτηση με μία ακόμα πολύ σύντομη τοποθέτηση από όλους σας σχετικά με το όραμα για τη Δυτική Ελλάδα του 2030. Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ στο RGC. Αν έπρεπε να θέσουμε έναν κοινό στόχο για το Πανεπιστήμιο, την Περιφέρεια και την Πολιτεία, ποιο θεωρείτε ότι θα πρέπει να ήταν το επόμενο θεσμικό βήμα ώστε η Δυτική Ελλάδα να αναδειχθεί ως πρότυπη ψηφιακή περιφέρεια?
19: Σε μένα?
11: Σε όλους σας. Αλλά πολύ σύντομα.
19: Άρα ξεκινάει η κυρία Καραλαμπογιάννη και κλείνουμε.
11: Ακριβώς.
18: Πολύ σύντομα, γιατί εγώ απάντησα και σε μια έξτρα ερώτηση. Να πω ότι η Δυτική Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει σίγουρα πρότυπο. Έχει ένα πανεπιστήμιο που πραγματικά είναι κόσμο για την ακαδημαϊκή κοινότητα και πιστεύω με ευαισθητοποίηση και καλή κατάρτιση των ανθρώπων, με επένδυση σε τεχνολογίες οι οποίες είναι ασφαλείς και με μια συνεχή έτσι, συνδρομή της δημόσιας διοίκησης για να μπορέσει η οικονομία, οι επενδυτές, οι επιχειρηματίες όλοι να επενδύσουν στον τόπο για να μπορέσει να προχωρήσει με γοργά βήματα και του χρόνου να είμαστε εδώ λοιπόν και να βλέπουμε την εξέλιξη.
11: Ευχαριστούμε πολύ. Κ. Παπαϊωάννη.
19: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Πατρών. Ένα πανεπιστήμιο το οποίο είναι πολύ υψηλά στις διεθνείς κατατάξεις, ανεβαίνει συνεχώς, ακαδημαϊκά, ερευνητικά και καινοτόμα. Άρα λοιπόν παράγει καινοτομία. Η καινοτομία αυτή, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει όταν μιλάμε για καινοτόμο προϊόν να είναι τέτοιο που να είναι φιλικό προς τον πολίτη, φιλικό προς την κοινωνία, διότι το να κάνω κάτι και να είναι περιορισμένο σε 4 τείχους ενός εργαστηρίου μπορεί να είναι φοβερά επιστημονικό να βγάλω 10 paper, αλλά και τι έγινε αν αυτό δεν αντανακλά στην κοινωνία. Από τη στιγμή λοιπόν που αντανακλά, αυτονόητο είναι ότι όλη αυτή η διαδικασία συμβάλλει στην αύξηση τόσο του άμεσου όσο και του άμεσου ΑΕΠ της περιοχής, όχι μόνο ως προϊόν αλλά και ως οικοσύστημα πανεπιστημιακό. Άρα η παρουσία ενός τέτοιου πανεπιστημίου, όπως και σε άλλες περιοχές, βλέπε Δυτική Μακεδονία που έχουμε στην δίκαιη μετάβαση της ενέργειας, που το ρόλο που παίζει στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, πόσο μάλλον εδώ, που είναι ένα πολυθεματικό πανεπιστήμιο, ένα πανεπιστήμιο με βαθιές ρίζες, με μεγάλη ανάπτυξη. Άρα παίζει σημαντικότατο ρόλο και όχι μόνο με τις ακαδημαϊκή του δραστηριότητα, αλλά και την ερευνητική και καινοτόμο προς τα έξω. Ευχαριστώ. Παρουσία. Και κλείνω με την μεγαλύτερη αξιοποίηση των γραφείων, του γραφείου μεταφοράς τεχνολογίας και τη σύνδεση με την κοινωνία και την οικονομία της περιοχής.
11: Πολύ σωστά. Κ. Παρασκευάς.
12: Ναι, θα είμαι σύντομος. Όπως ανέφεραν οι υπουργοί, η περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, της Πάτρας συγκεκριμένα, διαθέτει ένα όριμο οικοσύστημα γύρω από την πληροφορική, που προφανώς μπορεί να μεταξελιχθεί εύκολα σε οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Φιλοξενείται επίσης εδώ, πλην του Πανεπιστημίου Πατρών, που είναι ο ηγέτης της γνώσης στην περιοχή, φιλοξενείται εδώ και η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Δηλαδή υπάρχουν αρκετοί φορείς, υπάρχουν ινστιτούτα στην περιοχή μας, υπάρχει το επιστημονικό πάρκο, δηλαδή υπάρχει ένα πλέγμα φορέων που έχουν δείξει ότι συνεργάζονται πολύ καλά και μπορούν να συνεχίσουν να το κάνουν. Και
19: να γίνει κόμβος.
12: Να γίνει κόμβος, ναι. Να γίνει ένα οικοσύστημα. Υπάρχει ένα οικοσύστημα το οποίο πρέπει να ενδυναμωθεί. Τα εργαλεία υπάρχουν. Η πολιτεία έχει δώσει, για παράδειγμα, τα βιομηχανικά διδακτορικά, την πρακτική άσκηση. Μπορούμε να κάνουμε κοινά εργαστήρια, οι φορείς της περιοχής, να αξιοποιηθούν τα γραφεία μεταφοράς τεχνογνωσίας, όπως είπε ο κ. Υφυπουργός. Θα πρέπει σε αυτό το πλέγμα να είναι και επιχειρήσεις οπωσδήποτε, όπως ανέφερε η κυρία Υφυπουργός νωρίτερα, γιατί ο στόχος δεν είναι ακαδημαϊκή γνώση για τη γνώση μόνο, και αυτό είναι στόχος, αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο στόχος, είναι η παραγωγή ευημερίας. Άρα και οι επιχειρήσεις μέσα και οι φορείς μέσα, η περιφέρεια θα μπορούσε να παίξει έναν ηγετικό ρόλο. Άρα, εγώ θα έλεγα να διαμορφώσουμε ένα τοπικό σύμφωνο τεχνητής νοημοσύνης για τη Δυτική Ελλάδα, που θα έχει στόχους συγκεκριμένους, ένα οδικό χάρτη με στόχους, με πόρους πρέπει να.
11: Ευχαριστούμε, ναι, κύριε Παρασκευά. Να κλείσουμε πάλι με την κυρία Γεωργιάδου.
13: Μία κουβέντα. Από ένα πιο πολύ εστιασμένη στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Εγώ ελπίζω ο δικός χάρτης του Πανεπιστημίου της Πάτρας για την ηθική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και οι πολιτικές που έχουμε ανακοινώσει στο site μας, ελπίζω να σταθούν ένας έτσι οδηγός και για άλλους οργανισμούς στη χώρα, να συμβάλλουμε όσο μπορούμε ως Πανεπιστήμιο στο γραμματισμό της κοινότητας με προγράμματα τα οποία θα παρέχονται όχι μόνο με φυσική παρουσία, αλλά και online, ώστε να μπορούν όλοι οι πολίτες να εκπαιδευτούν πάνω σε αυτό που οραματιζόμαστε, δηλαδή μια ανθρωποκεντρική τεχνητή νοημοσύνη για το μέλλον.
11: Ευχαριστώ όλους σας που παρευρεθήκατε εδώ και βέβαια όλους εσάς που μας παρακολουθείτε.
13: Ευχαριστώ.
17: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Συνεδρία που οργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Είναι άλλη μια συνεδρία του Πανεπιστημίου Πατρών. Που έχει να κάνει με την εξωστρέφεια και τη διεθνοποίηση των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων. Είμαι ο Αλέξανδρος Κατσαόνης, είμαι καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών και πρόεδρος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών. Και είναι μεγάλη μου χαρά που σήμερα θα συζητήσουμε για αυτό το θέμα, για την εξωστρέφεια και τη διεθνοποίηση, με τρεις εξαίρετους συναδέλφους, τον κύριο Αποστόλη Δημητρόπουλο, ειδικό σύμβουλο για θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής στην Προεδρία της Κυβέρνησης, πρώην Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, τον κύριο Χρήστο Μιχαλακέλη, καθηγητή στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο, αλλά σήμερα εδώ υπό την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Study in Greece, ενός οργανισμού μέτοχη του οποίου είναι όλα τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, και τον κύριο Δημήτρη Σερπάνο, επίσης καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών και πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Διόφαντος. Πρωτού ξεκινήσω και θέσω κάποιες ειδικότερες ερωτήσεις, θα ήθελα να ξεκινήσω θέτοντας σε όλους τους συμμετέχοντες μία κοινή ερώτηση εφετηρίας, η οποία έχει σχέση με τον τίτλο της σημερινής μας συνεδρίας. Πώς ορίζουμε δηλαδή τον όρο εξωστρέφεια ενός πανεπιστημίου ή ενός ερευνητικού Ινστιτούτου και ποιες είναι οι δράσεις που το κάνουν να χαρακτηριστεί ως εξωστρεφές? Έχουν να κάνουν με την ερευνητική του δραστηριότητα, την παραγωγή νέας γνώσης, κάτι που υπάρχει ως δραστηριότητα εδώ και δεκαετίες στα ελληνικά ιδρύματα? Έχει να κάνει με την ίδρυση ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών και την προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών? Πώς μπορούμε να περιγράψουμε τον συγκεκριμένο όρο? Θεωρώ ότι αν κρατήσουμε τον όρο τις απαντήσεις μέσα στα 2 λεπτά, θα μπορέσουμε να κάνουμε τουλάχιστον 3 κύκλους. Οπότε να ξεκινήσω με τον κύριο Δημητρόπουλο. Τι εννοούμε τελικά με τον όρο εξωστρέφεια και διεθνοποίηση των πανεπιστημίων?
1: Καταρχάς, ευχαριστώ για τη δημητική πρόσκληση. Θα μπω αμέσως στην ερώτηση. Σε θεωρητικό επίπεδο μπορεί να πει κανείς ότι η διεθνοποίηση αφορά κάθε είδους δραστηριότητα ή λειτουργία του Πανεπιστημίου που ξεπερνά με κάποιο τρόπο τα σύνορα. Από ένα μάθημα στο οποίο έρχονται φοιτητές από άλλη χώρα, από μια διεθνή δημοσίευση, μια δημοσίευση ερευνητική με διεθνή σύμπραξη, ένα online μάθημα που προσφέρεται και ο φοιτητές του μπορεί να είναι σε μια άλλη άκρη του πλανήτη, μέχρι ένας διεθνής διαγωνισμός προμηθειών για ένα εργαστήριο. Όλα αυτά μπορεί να πει κανείς ότι συνιστούν την διεθνοποίηση. Όμως, σε εμπειρικό επίπεδο, γιατί αυτό είναι μια πιο θεωρητική έννοια, σε εμπειρικό επίπεδο, όταν κοιτάζει κανείς τις διαφορετικές χώρες ή κοιτάζει κανείς διαφορετικά ιδρύματα, βλέπει ότι κάθε χώρα από το εύρος των δραστηριοτήτων που μπορούν να αποτελούν διεθνοποίηση διαμορφώνει ειδικές εθνικές στρατηγικές και αντιστοίχως και τα ιδρύματα διαμορφώνουν τις δικές τους ιδρυματικές στρατηγικές εξωστρέφειας και διεθνοποίησης. Το μόνο σίγουρο, κύριε Κατσαούν, είναι ότι στην εποχή μας η απομόνωση δεν είναι επιλογή.
0: Σίγουρα. Κύριε Μιχαλακέλη.
2: Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου για την τιμητική πρόσκληση. Συνήθως, όταν προηγείται ο κύριος Δημητρόπουλος σε τέτοιες ερωτήσεις, είναι λίγα που μπορεί να συμπληρώσει κανείς. Εν τούτης, έχω προετοιμαστεί γι' αυτό. Να τονίσω την έννοια της διεθνοποίησης σε πρώτο επίπεδο ως προς τη χρησιμότητα για τους Έλληνες φοιτητές. Η λέξη διεθνοποίηση από μόνη της λέει κάτι, να φέρουμε ξένους φοιτητές, να κάνουμε ξενόγλωσσα προγράμματα που είναι προφανώς στον πυρήνα της διεθνοποίησης. Ο ορισμός της για την Ελλάδα έχει να κάνει με την καθυστερημένη έναρξη μιας διαδικασίας να ανοίξουμε την πόρτα και τα παράθυρά μας προς τον κόσμο. Αυτό όμως όχι μόνο για να φέρουμε κόσμο στα ελληνικά πανεπιστήμια, αλλά και για να συγχρόνως να ενισχύσουμε τους Έλληνες φοιτητές με την εμπειρία της διεθνοποίησης, διότι αν σκεφτεί ο καθένας μας πόσες φορές ως φοιτητής ή τρέχοντες φοιτητές, πόσες φορές είχαν τη δυνατότητα να πάνε σε κάποιες χώρες να δουν πώς είναι έξω ο κόσμος. Όμως με την διεθνοποίηση τους φέρνεις τον κόσμο στο αμφιθέατρό τους, στην παρέα τους. Οπότε είναι και ένα μεγάλο κομμάτι σημαντικό και γι' αυτό, και φυσικά έρχεται να καλύψει και ένα άλλο μεγάλο κομμάτι που ακούει στο όνομα δημογραφικό. Και αυτός είναι και ο ορισμός που αντιλαμβάνομαι εγώ για την Ελλάδα.
0: Ωραία, ευχαριστώ. Κύριε Σερπάνο, διαφοροποιείται κάπως η ανάλυση αυτών των δύο όρων όταν μιλάμε για ερευνητικά Ινστιτούτα?
3: Όχι, δεν νομίζω ότι διαφοροποιείται. Εγώ ουσιαστικά συμφωνώ και με τους δύο προλαλήσαντες. Απλώς να το πω λίγο διαφορετικά όπως το βλέπω εγώ, αν βοηθάει στη σκέψη ότι ουσιαστικά η διεθνοποίηση είναι η αμφίδρομη σχέση με οργανισμούς εκ των συνόρων, δηλαδή και στο επίπεδο της διδασκαλίας και στο επίπεδο της έρευνας, αλλά θεωρώ και πολύ σημαντικό και στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και της διδασκαλίας μέσα από ξενόγλωσσα μεταπτυχιακά προγράμματα, παραδείγματος χάρη, προπτυχιακά προγράμματα. Οπότε, εγώ περισσότερο σκέφτομαι προς την κατεύθυνση της διδασκαλίας, της έρευνας και της εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων παρά σε άλλα θέματα. Όσον αφορά τα Ινστιτούτα συμμετέχουν, θα έχουμε ευκαιρία νομίζω να τα πούμε και παρακάτω με διάφορους τρόπους. Και είναι περισσότερο εστιάζουν σε ερευνητικές δράσεις και αξιοποίηση.
0: Ωραία, ωραία, ευχαριστώ. Να ξεκινήσουμε λίγο έτσι με ατομικές ερωτήσεις στον πρώτο κύκλο. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Δημητρόπουλο. Κύριε Δημητρόπουλε, αν κάνει κάποιος μια έρευνα στα ξενόγλωσσα προγράμματα που τρέχουν αυτή τη στιγμή από τμήματα ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων, θα βρει ένα σημαντικό αριθμό αγγλόφωνων προγραμμάτων, κυρίως σε μεταπτυχιακό επίπεδο, αλλά και σε προπτυχιακό, με έμφαση αυτά των ιατρικών τμήματων κυρίως, τα οποία απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε αλλοδαπούς φοιτητές, αν μιλάμε τουλάχιστον για τα προπτυχιακά. Θα βρει ακόμα και τμήματα που λειτουργούν αποκλειστικά στο εξωτερικό με διαζώσεις μαθήματα, όπως αυτά που τρέχουν από το Πανεπιστήμιο Πατρών, και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για αυτά στην Κίνα, αποκλειστικά για αλλοδαπούς φοιτητές. Πόσο μακρινά φαντάζαν όλα αυτά

0: 2005, η προσπάθεια σύγκλησης των ελληνικών πανεπιστημίων με τον ευρωπαϊκό χώρο ανώτατης εκπαίδευσης ξεκινούν από το 1999, όταν υπογράφηκε η διαδικασία της Μπολόνια. Προφανώς έχει κυλήσει πολύ νερό έκτοτε και προφανώς δεν ήταν καθόλου εύκολη διαδικασία, ειδικά τα πρώτα χρόνια. Τώρα πια νομίζω ότι μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το νερό έχει μπει στα βλάκι. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα, όχι μόνο όσα ήδη αναφέρατε, αλλά νομίζω ότι είμαστε σε μια περίοδο που σιγά σιγά ξεδιπλώνεται αυτό που θα μπορούσε κανείς να πει μια εθνική στρατηγική και ένα εθνικό σχέδιο εξωστρέφειας και διεθνοποίησης των ελληνικών πανεπιστημίων. Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, έχουμε πολλά πράγματα ακόμα να κάνουμε στο μέλλον, όμως σίγουρα θα ξεχωρίσουμε το θεσμικό πλαίσιο που έδωσε τη δυνατότητα για την λειτουργία, την είδηση και λειτουργία ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων στα ελληνικά πανεπιστήμια από το 2020. Σίγουρα πρέπει να αναφέρουμε τη μεγάλη μεταρρύθμιση που έγινε στην αναγνώριση πτυχίων από το εξωτερικό, τη μεγάλη αλλαγή του ΔΟΑΤΑΠ που διευκόλυνε πάρα πολύ την αποδοχή φοιτητών από άλλες χώρες στα ελληνικά πανεπιστήμια και την αναγνώριση των προπτυχιακών τους τίτλων. Σίγουρα πρέπει να αναφέρουμε σε αυτό την θεσμική αναβάθμιση της ΕΘΑΕ και την κατανομή της χρηματοδότησης στα πανεπιστήμια για πρώτη φορά με αντικειμενικά και ποιοτικά κριτήρια, συμπεριλαμβανομένων σε αυτά και τη διεθνοποίηση και τα διεθνή προγράμματα και τους αλλοδαπούς φοιτητές που προσελκύουν σε αυτά. Επομένως, νομίζω ότι έχουν γίνει πια, ενώ ξεκίνησε δύσκολα αυτή η διαδικασία αναμφίβολα, έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα και φυσικά έχουμε και πολλά ακόμα να κάνουμε. Δεν έχουν τελειώσει οι αντιστάσεις. Όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες, τουλάχιστον αυτά που μαθαίνουμε ότι συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, είναι νομίζω ενδεικτικά των αντιστάσεων που υπάρχουν. Νομίζω ότι εδώ θα μου επιτρέψετε, χωρίς να θέλω να καταχρασώ τον χρόνο, να κάνω μια διευκρίνηση πολύ σημαντική. Η κριτική περί εμπορευματοποίησης στη διεθνοποίηση νομίζω ότι είναι άστοχη, γιατί χάνει ένα βασικό πραγματολογικό δεδομένο. Η εκπαίδευση έχει πάντα κόστος και κάποιος το αναλαμβάνει. Το να έχουμε δίδακτρα για αλλοδαπούς φοιτητές είναι αναγκαίο, διότι οι αλλοδαποί φοιτητές δεν έχουν συμβάλει με κανέναν τρόπο στη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης που θα τους παρασχεθεί. Και να έχουμε επίσης υπόψη αυτό που μας δείχνουν οι διεθνείς επιστημονικές μελέτες της διεθνοποίησης, ότι ως διαδικασία είναι εποφελής για όλους τους εμπλεκόμενους, και για τις χώρες υποδοχής και για τις χώρες προέλευσης όταν επιστρέφουν πίσω άνθρωποι με γνώσεις, και για τα πανεπιστήμια υποδοχής και για τα πανεπιστήμια της χώρας προέλευσης όταν επιστρέφουν ως επιστημονικό προσωπικό. Είναι διαδικασίες που ως Ελλάδα τα γνωρίζουμε πολύ καλά, γιατί τα έχουμε ζήσει ως χώρα. Αλλά και για τα ίδια τα άτομα, τους ίδιους τους μετακινούμενους φοιτητές, είναι εξαιρετικά υποφελής, αν σκεφτεί κανείς ότι αν δεν πάνε σε άλλη χώρα, δεν μετακινηθούν σε άλλη χώρα, δεν θα έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν σε ανώτερο επίπεδο. Επομένως, εφόσον έχουν, για αυτούς που έχουν τις δυνατότητες από λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές του πλανήτη και πάνε σε άλλες χώρες, είναι απολύτως λογικό να υπάρχουν και δίδακτρα γι' αυτό. Αν δεν ήταν εποφελής, να το πω και αλλιώς, κύριε Κατσαγούνη, αν δεν ήταν εποφελής διαδικασία για όλους, η διεθνοποίηση, δηλαδή ο αριθμός των φοιτητών που σπουδάζουν σε άλλη χώρα, δεν θα είχε τριπλασιαστεί μέσα στα τελευταία 20 χρόνια, όπως έχει πράγματι συμβεί. Θα πω ότι το 1999 τα διεθνή στοιχεία έδειχναν ότι οι φοιτητές που σπουδάζουν σε άλλη χώρα είναι 1,9 εκατομμύρια. Τα τελευταία, τα πιο πρόσφατα στοιχεία, το 2023 της UNESCO, δημοσιεύτηκαν πριν από λίγες μέρες, είναι 7,3 εκατομμύρια. Μέσα σε 20 χρόνια υπερτριπλασιάστηκε ο αριθμός. Αυτό συμβαίνει επειδή είναι εποφελής για όλους.
1: Ναι, και να προσθέσω ίσως εδώ ότι υπάρχει σαφές νομοθετικό πλαίσιο, σύμφωνα με τον οποίο υπάρχει ανώτατο όριο διδάκτρων σε Ευρωπαίους φοιτητές, περιλαμβανομένων και των Ελλήνων, σε σχέση με μη Ευρωπαίους. Οπότε, νομίζω η πολιτεία φρόντισε να βάλει ένα ταβάνι. Κύριε Στερπάνο, θα αλλάξω λίγο τη σειρά. Εκπροσωπείτε με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Διόφαντου την οντότητα των ερευνητικών Ινστιτούτων. Αφού θα ήθελα να μας κάνετε μια σύντομη εισαγωγή για την αποστολή του Διόφαντου, ποιος είναι ο ρόλος που θα μπορούσαν να παίξουν οι γενικότερα τα ερευνητικά Ινστιτούτα προκειμένου να συμβάλλουν στην εξωστρέφεια του ακαδημαϊκού.

0: ελληνικού χώρου.
1: Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, γιατί έχει πολλές πτυχές η ερώτησή σας. Καταρχήν να πω ότι τα Ινστιτούτα, τα ερευνητικά Ινστιτούτα της χώρας δεν λειτουργούν όλα κάτω από το ίδιο νομικό πλαίσιο, υπάρχουν ορισμένες διαφορές. Το ΙΤΕ Διόφαντος είναι ένα ερευνητικό Ινστιτούτο το οποίο λειτουργεί κάτω από το Υπουργείο Παιδείας και έχει λίγο διαφορετικό πλαίσιο από τα ερευνητικά Ινστιτούτα της ΓΕΓΕΤ, παραδείγματος χάρη, και το αναφέρω αυτά γιατί υπάρχουν δύο τέτοια Ινστιτούτα εδώ στην περιοχή. Το ένα είναι το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων και το άλλο είναι το Ινστιτούτο Χημικών της Επιστήμης Χημικών Μηχανικών. Αυτό κάποια θεσμικά πλαίσια κάνουν πιο εύκολη τη συνεργασία με τα πανεπιστήμια όσον αφορά δημιουργία προγραμμάτων και συμμετοχή προγραμμάτων. Αυτό είναι κάτι το οποίο βελτιώνουμε κιόλας με προσπάθεια αλλαγής του θεσμικού μας πλαισίου και στο ΙΤΗ. Σε κάθε περίπτωση, ως οργανισμός, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών εστιάζει πάρα πολύ σε θέματα εκπαίδευσης. Έχει πάρα πολλά στελέχη και συνεργάτες από τα πανεπιστήμια της περιοχής κυρίως, αλλά όχι μόνο, το οποίο σημαίνει ότι πολλά από αυτά τα στελέχη συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δράσεις των αντίστοιχων πανεπιστημίων, του Ανοιχτού, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και ούτω καθεξής. Επίσης, νομίζω ότι είναι σημαντικό για να το βάλουμε λίγο και στην εικόνα ότι τις περισσότερες φορές όταν συζητάμε για εκπαίδευση και μάλιστα τριτοβάθμια έχουμε στο μυαλό μας την προπτυχιακή για τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση, αλλά εγώ θα ήθελα να βάλω και στην εικόνα και την επαγγελματική και τη διαβίου μάθηση. Και ο λόγος είναι ότι πλέον τα πανεπιστήμια έχουν ρόλο, έχουν και θεσμικό πλαίσιο για να μπορέσουν να λειτουργήσουν σε αυτές τις κατευθύνσεις, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί ως υψηλής προτεραιότητας και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη τη σύνθεση του πληθυσμού, καθώς επίσης και την εξέλιξη των νέων τεχνολογιών, κυρίως θεμάτων, όπως λέγαμε προηγουμένως, τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια, βιοτεχνολογίες και ούτω καθεξής. Εμείς ως Ινστιτούτο, εκτός του γεγονότος ότι στελέχη μας συνεργάζονται με πανεπιστήμια σε διεθνή προγράμματα, παραδείγματος χάρη το Πανεπιστήμιο Πατρών πρόσφατα έστειλε τα αιτήματά του στην ΕΘΑΕ για συνεργατικά διεθνή προγράμματα μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια και ούτω καθεξής, αλλά συμμετέχουμε και σε πολλές δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με τη διαβίου μάθηση, κυρίως σε νέες τεχνολογίες, μέσα από ευρωπαϊκές συνέργειες, δηλαδή από διεθνείς δράσεις οι οποίες απευθύνονται και κυρίως βέβαια στον ευρωπαϊκό επαγγελματικό πληθυσμό. Και νομίζω ότι γενικά θεωρώ ότι τα Ινστιτούτα στις τεχνολογίες αιχμής που θεραπεύουν μπορούν να συνεισφέρουν πολύ σε τέτοιες κατευθύνσεις.
0: Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μιχαλακέλη, τι ακριβώς είναι το Studying Greece και ποια είναι η συνεισφορά του στην προβολή των προγραμμάτων των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων, ειδικά των ξενόγλωσσων προγραμμάτων?
2: Το Studying Greece είναι το βασικό κομμάτι του στρατηγικού σχεδιασμού του Υπουργείου Παιδείας, αν θέλετε, που ξεκίνησε από το 2022 με το νόμο 4957 το 2022, το οποίο προέβλεπε τη δημιουργία ενός οργανισμού από τα ελληνικά πανεπιστήμια με σκοπό την υποστήριξη της διεθνοποίησης και της προβολής τους στο εξωτερικό. Ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική δράση η οποία ουσιαστικά έχει το ρόλο, το σκοπό να μαζέψει όλες τις επιμέρους προσπάθειες, τις μεμονωμένες που γίνονταν μέχρι τότε, ώστε να υλοποιηθεί η δυνατότητα των ελληνικών πανεπιστημίων να κάνουν ξενόγλωσσα προγράμματα, να κάνουν συνεργασίες με το εξωτερικό, να κάνουν πράγματα τα οποία μέχρι τότε γινόταν σποραδικά από μεμονωμένους συναδέλφους χωρίς την ευρύτερη υποστήριξη ενός θεσμικού πλαισίου. Έχει τη μορφή μιας αστικής μη κερδοσκοπικής υπηρεσίας, στην οποία είναι μέλη της Γενικής Συνέλευσης εκπρόσωποι των Ελληνικών Πανεπιστημίων, εγώ εν προκειμένου εκπροσωπώ το Χαροκόπιο, και από το οποίο πηγάζει ένα διοικητικό συμβούλιο 9 ατόμων, το οποίο ουσιαστικά υλοποιεί το σχεδιασμό της διεθνοποίησης. Η συνεισφορά του. Επειδή μας τρώει η καθημερινότητα, μιλάμε με τους συνεργάτες μου, συχνά μιλάμε και λέμε, επειδή μας τρώει η καθημερινότητα, δεν βλέπουμε, λύνουμε το day-to-day προβλήματα. Αλλά αν αποστασιοποιηθούμε και δούμε λίγο από το 2023 που υπογράφηκε το καταστατικό Σύνοδο Πρετάνιο στην Κέρκυρα μέχρι σήμερα, πού ήμασταν σε σχέση και με αυτό που ρωτήσατε και πριν, κύριε Κατσαούνη, πού είμαστε και πού φτάσαμε, δεδομένων των περιορισμών που έχουμε στο θεσμικό, αν θέλετε, επίπεδο, στο επίπεδο των πανεπιστημίων, που δεν τολμούν να κάνουμε το επόμενο βήμα δυναμικά. Στις ατέλειες του θεσμικού συστήματος, στη χρηματοδότηση της δημιουργίας των ξενόγλωσσων και την υποστήριξη, εν τούτης έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο συγκεντρώνεται στην πρόταση ότι βγάλαμε την Ελλάδα στο διεθνές επίπεδο. Δηλαδή, την Ελλάδα που δεν την ήξερε κανείς ποτέ ως εκπαιδευτικό προορισμό, προορισμό έρευνας, συνεργασίας ακαδημαϊκής. Υπάρχει πλέον ένας οργανισμός, κατά αναλογία με τον ΕΟΤ, ας πούμε, απλά για να καταλάβουμε λίγο τις έννοιες, ο οποίος εκπροσωπεί την Ελλάδα και τα ελληνικά πανεπιστήμια στο εξωτερικό, στη διεθνοποίησή τους. Άρα, συμμετέχουμε σε εκθέσεις όπου δηλώνουμε είναι η Ελλάδα εδώ. Από την αρχή η συμμετοχή της Ελλάδας και των πανεπιστημίων, πλέον των εκπροσώπων των πανεπιστημίων, η υποδοχή ήταν εντυπωσιακή από την διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, η οποία συνεχίζεται μέχρι και τώρα και πλέον έχουν έναν συνεπή συνομιλητή, έναν οργανισμό δηλαδή που εκπροσωπεί τα πανεπιστήμια, ώστε να μπορέσουν να κάνουν τις συνεργασίες. Έχουν προκύψει πολλές συνεργασίες από αυτό, πολλά προγράμματα από θερινά σχολεία, από διαβίου μάθησης προγράμματα. Δηλαδή είναι όλο το. Έχουμε να καλύψω και το προηγούμενο ερώτημα της
0: δεθνοποίησης. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη ερώτηση, η οποία θα είναι σχετική στον επόμενο γύρο. Να περάσω ένα άλλο κομμάτι. Χρησιμοποιώ πολύ τον κύριο Δημητρόπουλο σε ό,τι αφορά την νομοθεσία, έτσι, λόγω της εμπειρίας σας. Κύριε Δημητρόπουλε, αν εξαιρέσουμε τα τμήματα ιατρικής, τα οποία διαθέτουν μεγάλο αριθμό μελών ΔΕΠ και προσωπικού και κατά συνέπεια μπορούν με σχετική ευκολία να τρέξουν παράλληλα προγράμματα, ένα ελληνικό και ένα αγγλόφωνο, για παράδειγμα, είναι πρακτικά αδύνατο ή δύσκολο, εν πάση περιπτώσει, τα υπόλοιπα τμήματα των ελληνικών πανεπιστημίων να ιδρύσουν προπτυχιακά ξενόγλωσσα τμήματα προκειμένου να προσελκύσουν αλλοδαπούς φοιτητές και παράλληλα να τρέχουν υποχρεωτικά από την νομοθεσία και το ελληνικό πρόγραμμα. Μήπως πρέπει να γίνει νομοθετικά εφικτό κάποια τμήματα, ειδικότερα τμήματα τα οποία εμφανίζονται με μεγάλο αριθμό μοειδών τμήματων στην Ελλάδα. Έτσι, έχουμε 10-15 τμήματα μαθηματικών, φυσικής, χημίας, χημικών, μηχανικών, για παράδειγμα. Να μπορούν να λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο με αγγλόφωνο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο μπορεί να υποδέχεται βέβαια ένα ποσοστό Ελλήνων φοιτητών από πανελλήνιες εξετάσεις και ένα άλλο ποσοστό αλλοδαπών φοιτητών κατόπιν επιλογής. Θα μπορούσε, πόσο όροι είμαστε για κάτι τέτοιο και πόσο θα βοηθούσε στο να αναζωογονήσει σε εισαγωγικά κάποια περιφερειακά τμήματα ελληνικών πανεπιστημίων μια τέτοια κατεύθυνση?
3: Ωραία, καταρχάς να υπενθυμίσουμε ότι η υφιστάμενη νομοθεσία για τα ξενόγλωσσα προπτυχιακά δίνει τη δυνατότητα σε διαφορετικά τμήματα και ακόμα και τμήματα διαφορετικών σχολών να συνεργάζονται προκειμένου να φτιάξουν και να λειτουργήσουν, να τρέξουν ένα ξενόγλωσσο προπτυχιακό πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει ότι προφανώς είναι πολύ πιο εύκολο σε ένα τμήμα ιατρικής που έχει πολύ μεγάλο προσωπικό, αριθμό προσωπικού, να τρέξει ένα παράλληλο πρόγραμμα, αλλά δεν νομίζω ότι έχουμε εξαντλήσει τις δυνατότητες των συνεργειών μεταξύ διαφορετικών τμήματων. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι να πούμε ότι η διεπιστημονικότητα που θα έδινε στα προγράμματα η συνεργασία διαφορετικών τμήματων είναι και κάτι που είναι βέβαιο ότι θα το υποδεχθούν θετικά και οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές από τον υπόλοιπο πλανήτη, στο βαθμό που και η αγορά εργασίας ζητάει πολύ περισσότερο προγράμματα με διεπιστημονικό χαρακτήρα. Επομένως, αυτό είναι κάτι που τα ελληνικά πανεπιστήμια μπορούν να το κάνουν και ακόμα δεν το έχουν αξιοποιήσει στο όσο θα μπορούσαν. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ήδη επίσης η υφιστάμενη νομοθεσία έχει δώσει τη δυνατότητα στα τμήματα με δικιά τους απόφαση να δεχθούν αλλοδαπούς φοιτητές στα ελληνόγλωσσα προγράμματα με την προϋπόθεση ότι θα προηγηθεί η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Νομίζω και αυτή είναι μια δυνατότητα που ακόμα δεν έχει αξιοποιηθεί. Τώρα, δεν θέλω να αποφύγω την ερώτησή σας, θα σας πω ευθέως τη γνώμη μου. Νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια.
0: Τι φοβίζει την πολιτεία να επιτρέψει ένα τμήμα να λειτουργεί μόνο ξενόγλωσσο?
3: Σας είπα κατά τη γνώμη μου, δεν εκπροσωπώ την κυβέρνηση, ως σύμβουλος.
0: Όχι, την πιστεύετε. Ναι.
3: Οπότε μπορώ να σας πω πιο ελεύθερα τη γνώμη μου. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα φόβου. Η πραγματικότητα νομίζω ότι είναι ότι δεν έχει ακόμα το σύστημα αξιοποιήσει τις υφιστάμενες δυνατότητες. Αν θεωρούσαμε ότι έχουν εξαντληθεί οι υφιστάμενες δυνατότητες, τότε θα πρέπει να δούμε και μια επόμενη λύση. Εκείνο όμως που θα σας πω είναι ότι είναι βέβαιο ότι τα επόμενα χρόνια, το ανέφερε ήδη ο κ. Μιχαλακέλης, θέλω να το τονίσω, τα επόμενα χρόνια λόγω του δημογραφικού προβλήματος, λόγω της τεράστιας μείωση των γεννήσεων από το 2008 και μετά από το 2009 και μετά στη χώρα, που έχει φτάσει πια στο 44% με τα τελευταία δεδομένα των γεννήσεων του 2025. Εάν δεν διαμορφώσουμε ένα εθνικό σχέδιο εξωστρέφειας και προσέλκυσης φοιτητών από άλλες χώρες στην Ελλάδα, θα οδηγηθούμε σε μία άναρχη και βίαιη συρρήκνωση του σημερινού πανεπιστημιακού χάρτη της χώρας. Αυτό δεν το θέλει κανείς. Γιατί αυτό θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη της χώρας, στην απασχόληση, στις περιφερειακές, στις ανισότητες ανάπτυξης των περιφερειών. Επομένως, όλες οι ιδέες που θα μπορούσαν να συμβάλλουν σε ένα πιο πετυχημένο εθνικό στρατηγικό σχέδιο εξωστρέφειας, νομίζω ότι είναι πάνω στο τραπέζι προς συζήτηση.
0: Ωραία. Ευχαριστώ. Κύριε Σερπάνο, θα μπορούσαν τα ελληνικά ερευνητικά Ινστιτούτα να συνεργαστούν με τα πανεπιστήμια όχι μόνο σε επίπεδο έρευνας, αλλά και σε επίπεδο εκπαιδευτικό προκειμένου να ιδρύσουν κοινά προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα? Είναι κάτι που αντίκειται στο ρόλο των Ινστιτούτων, δεδομένου ότι έχουν ως προτεραιότητα την έρευνα και όχι την εκπαίδευση?
1: Βεβαίως και μπορούν, και το θεσμικό πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί για τα περισσότερα Ινστιτούτα αυτή τη στιγμή, κυρίως στη ΓΕΙΕΤ, προάγει τέτοιες συνεργασίες, και υπάρχουν και συνεργασίες οι οποίες έχουν αποδώσει καρπούς. Δηλαδή υπάρχουν Ινστιτούτα τα οποία έχουν ιδρύσει μεταπτυχιακά προγράμματα σε συνεργασία με πανεπιστήμια, συνήθως τοπικά της περιοχής τους, της γεωγραφικής περιοχής τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να το εντάξουμε και στο δικό μας πλαίσιο του ETA διόφωτος, θέλω να πω, ώστε να μπορεί να συμμετέχει το Ινστιτούτο ως οργανισμός, παρά το γεγονός βέβαια ότι εμείς και ως οργανισμός ενισχύουμε την εξωστρέφεια του προσωπικού μας και σπρώχνουμε, να το πω έτσι, το προσωπικό να συμμετέχει σε διδακτικό έργο στα πανεπιστήμια της περιοχής. Δεν γνωρίζω περίπτωση προπτυχιακού προγράμματος. Οι συνεργασίες που ξέρω είναι κυρίως σε επίπεδο μεταπτυχιακών προγραμμάτων, οι οποίες πιστεύω, θεωρώ ότι πηγάζουν από το γεγονός ότι οι ερευνητές των ερευνητικών Ινστιτούτων και τα στελέχη επιθυμούν να αναδείξουν περισσότερο το έργο τους, οπότε τους ενδιαφέρει περισσότερο η διδασκαλία και σε τεχνολογίες αιχμής που συνήθως περιλαμβάνονται σε μεταπτυχιακά προγράμματα. Δεν είμαι σίγουρος, ίσως μπορεί κάποιος άλλος να απαντήσει για το αν υπάρχει δυνατότητα για προπτυχιακά προγράμματα, αλλά γνωρίζω ότι στελέχοι συμμετέχουν στην εκπαίδευση, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν μπορούν να ιδρύσουν προπτυχιακά. Όχι αυτή τη στιγμή.
0: Μόνο ως μονάδες.
3: Τα ερευνητικά κέντρα, εννοείται.
1: Ναι, τα ερευνητικά κέντρα.
3: Είναι θέμα συνταγματικό. Τους τίτλους σπουδών τους απονέμουν τα πανεπιστήμια.
1: Ναι.
3: Μόνο σε συνεργασίες μπορούν
1: να μεταπτυχιακά. Ναι, αυτό λέω. Αν υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας για προπτυχιακά.
3: Συνεργασίες, ναι, δεν μπορούν να απονέμουν άλλα πλην τα
1: συνεργασίες. Μα το ίδιο συμβαίνει και με τα μεταπτυχιακά. Απλώς δεν είμαι σίγουρος αν μπορούν να κάνουν να συμμετέχουν και σε προπτυχιακά.
3: Μπορούν, νομίζω ότι ήδη συμβαίνει. Αλλά λέω ότι στο πλαίσιο συνεργασιών, στο πλαίσιο της διακριτής τους αποστολής προφανώς.
0: Ωραία, ευχαριστώ. Κύριε Μιχαλακέλη, γνωρίζω ότι τα τελευταία δύο χρόνια είχα τη χαρά να συμμετέχω και σε κάποιες αποστολές. Το Standing Greece συμμετέχει σε διεθνή συνέδρια προβολής προγραμμάτων πανεπιστημίων ενώ οργανώνει και στοχευμένες αποστολές, όχι μόνο σε ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και σε χώρες της Ασίας ή της Αφρικής ακόμη. Ποιες περιοχές πιστεύετε ότι είναι προνομιακές, προκειμένου να αντλήσουμε φοιτητές για τα ξενόγλωσσα προγράμματα ως ελληνικό πανεπιστήμιο? Πιστεύετε ότι αυτό είναι κάτι που έχει να κάνει με την κατάταξη των ελληνικών πανεπιστημίων σε διεθνείς κατατάξεις? Έχει να κάνει με τις παραδοσιακές σχέσεις της χώρας μας με χώρες όπως η Ιορδανία ή η Αίγυπτος, χώρες δηλαδή όπου κατά το παρελθόν πάρα πολλοί πολίτες αυτών των χωρών σπούδασαν στην Ελλάδα, χώρες που έχουμε πρόσβαση λόγω ύπαρξης των αποδήμων μας?
3: Ο ήχος σου λέει.
4: Μ' ακούτε? Δεν πειράζει, δάσκαλος, μπορώ να μιλάω δυνατά.
2: Λοιπόν, αναφορικά με την κατάταξη, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό προφανώς, αλλά αφορά κυρίως την ακαδημαϊκή κοινότητα και την αναγνώριση μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας. Οπότε, ας δούμε από τη μεριά των μαθητών και των γονιών τους, που είναι πολύ σημαντικοί παραγόντες. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι ένα καλό πανεπιστήμιο σε μια χώρα ασφαλή, οικονομική, που θα μπορούν να επισκέπτουν τα παιδιά τους. Και σας τα λέω αυτά από την εμπειρία των χρόνων που γυρνάμε σε κάθε γωνιά της Ιφιλίου πραγματικά. Και από εκεί αντλήσαμε και την απάντηση στο ερώτημα σας, κύριε Κατσαούνη, δηλαδή ποιες είναι οι χώρες που θα πρέπει να στοχεύσουμε. Οι χώρες που φαίνεται ότι και μπράκτος, ενώ με φοιτητές, με μετρήσιμες αιτήσεις που κάνουν και μέσα της πλατφόρμας που έχει φτιάξει το Studying Greece, για να μπορέσουμε να έχουμε μια εικόνα του κόσμου. Είναι οι χώρες οι οποίες έχουν παραδοσιακά καλές σχέσεις ή έχουν παλιότερους φοιτητές στα ελληνικά πανεπιστήμια, στα ελληνόγλωσσα προγράμματα, τα οποία παρενθετικά και αυτά έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή, θέλουν οι ξένοι φοιτητές να έρθουν να σπουδάσουν στα ελληνόγλωσσα προγράμματα των ελληνικών πανεπιστημίων, όχι μόνο στα ξενόγλωσσα. Είναι λοιπόν οι χώρες οι οποίες, τέτοιες είναι οι χώρες της Μέσης Ανατολής, η Ιορδανία, είχαμε τη χαρά να πάμε μαζί και είδατε την εικόνα από μόνο σας πόσο ενδιαφέρον έδειξαν και για τα ελληνικά πανεπιστήμια, γιατί η Ελλάδα αντιπροσωπεύει σε αυτούς μια χώρα την οποία την έχουν σε μεγάλη εκτίμηση και τη σέβονται πάρα πολύ. Και τα ελληνικά πανεπιστήμια, τα δημόσια ελληνικά πανεπιστήμια, τα έχουν σε πολύ μεγάλη εκτίμηση και υπόλοιψη, διότι πολλοί από αυτούς είναι απόφοιτοι από εκεί. Δεύτερον, είναι οι χώρες στις οποίες υπάρχει μεγάλη ομογένεια. Τέτοιες χώρες είναι πράγματι η Αμερική. Μια τρίτη είναι βέβαια και οι χώρες, τις βαλκανικές χώρες και ευρωπαϊκές χώρες. Και μια μεγάλη Ήπειρος, η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το οποίο τώρα έχουμε αρχίσει να το εκμεταλλευόμαστε, αν θέλετε, είναι η Αφρική. Οι αφρικανικές χώρες. Είχα την χαρά πρόσφατα να πάω στην Αρούσα, στην Τανζανία. Δεν είχα πάει ποτέ, οριακά ήξερα και στο χάρτη που είναι. Με κάλεσε η ελληνική κοινότητα εκεί. Γιατί υπάρχει ένα σχολείο ελληνικό του Αγίου Κωνσταντίνου, το οποίο έχει πολύ ψηλής ποιότητας μαθητές και οι οποίοι ήδη σε δύο εβδομάδες έχουμε τρεις αιτήσεις για τα ελληνικά πανεπιστήμια. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει μια δυναμική την οποία την εκμεταλλευόμαστε, γιατί υπάρχει μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα. Και αυτές είναι οι περιοχές οι οποίες η κάθε μία στο αντικείμενό της. Δηλαδή, ο Αμερικανός θα έρθει για προπτυχιακό. Ο Ινδός θα έρθει για μεταπτυχιακό. Η Ινδία επίσης είναι μια χώρα που έχει μεγάλη σημασία.
5: 103,9 Πελοπόννησος FM.
6: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του Πελοπόννησος FM, στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Υψηλές παρουσίες σε εξέλιξη, η τρίτη και τελευταία μέρα του Regional Growth Conference. Πάμε σε έναν τομέα που αφορά την εκπαίδευση. Την εκπαίδευση στη σύγχρονη εποχή, με όλα τα παρελκόμενα από την βιωσιμότητα μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Ντέμος, ο Γενικός Διευθυντής του City Unity College. Θα τον καλωσορίσουμε στο συνέδριό μας. Καλώς ήρθατε, κύριε Ντέμο.
7: Καλώς ήρθατε, Λαμπρόβλε. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω.
6: Μαζί θα είμαστε σε λίγο και σε ένα session, αλλά θα τα πούμε πρώτα και ραδιοφωνικά, να κάνουμε προπόνηση.
7: Σωστά.
6: Για να χρησιμοποιήσουμε και όρους αθλητικούς. Λοιπόν, πληροφορήθηκα ότι έχουμε ευχάριστα νέα.
7: Θέλω να πιστεύω πως είναι ευχάριστα.
6: Έχουμε μία αξιολόγηση.
7: Για
6: πείτε μας να ακούσουν.
7: Έχουμε μία αξιολόγηση από την ΕΘΑΕ για την ίδρυση του Ιδιωτικού Πανεπιστημίου, του City University. 19 Μαΐου ήταν η ημερομηνία της αξιολόγησης. Θέλω να πιστεύω ότι περίπου τέλος Ιουνίου θα έχουμε και τα αποτελέσματα και θα μάθουμε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.
8: Είμαστε σε καλό δρόμο.
7: Είμαστε σε καλό δρόμο. Θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Είναι ένα μεγάλο project για εμάς.
8: Πρακτικά τι σημαίνει αυτό για πρακτικά, δηλαδή.
7: Τι σημαίνει πρακτικά η ίδρυση ενός ιδιωτικού πανεπιστημίου. Αρχικά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων. Η συνεργασία η δική μας είναι με το London Metropolitan University. Θα γίνουμε branch campus του London Metropolitan University.
8: Μάλιστα.
7: Οι φοιτητές θα έχουν ακαδημαϊκά δικαιώματα, όπως και στα κρατικά πανεπιστήμια. Τα προγράμματα είναι τετραετή.
8: Είναι πολύ σημαντικά αυτά που μας λέτε τώρα.
7: Και αλλάζει όλο το πλάνο
8: της εκπαίδευσης. Ανεβαίνει το level. Μάλιστα. Τεχνητή νοημοσύνη. Είμαστε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Πώς επηρεάζει την εκπαίδευση?
7: Η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει εντελώς τον τρόπο μάθησης. Μιλάμε για μια νέα αλλαγή που ονομάζεται Adaptive Learning, προσαρμοστική μάθηση. Θεωρώ ότι είναι το μέλλον. Εμείς δουλεύουμε πάνω σε αυτό τα τελευταία 2 χρόνια. Πρακτικά τι είναι το Adaptive Learning? 40 χρόνια πριν περίπου ο Benjamin Bloom έκανε ένα τεστ και παρατήρησε ότι οι φοιτητές που κάνουν αυτό που λέμε ιδιαίτερο έχουν πολύ μεγαλύτερη απόδοση σε σχέση με τους φοιτητές που βρίσκονται μέσα στην ίδια τάξη. Άρα η προσαρμοστική μάθηση θα δώσει δυνατότητα στον κάθε φοιτητή να αποκτήσει περιεχόμενο, content, ύλη μαθήματος βάσει των δυνατοτήτων του, αλλά στο τέλος με τη δυνατότητα της προσαρμοστικότητας θα φτάσει στο ίδιο επίπεδο με έναν καλό φοιτητή.
8: Μάλιστα.
7: Και νομίζω ότι αυτό είναι που λείπει. Είναι το λεγόμενο one-to-one, όπως ο Αριστοτέλης με τον Αλέξανδρο. Ένας καθηγητής, ένας φοιτητής.
8: Μάλιστα. Πολύ ωραίο. Πείτε μας τέλος για το City Unity College. Πού βρισκόμαστε και αν είναι η πορεία σας, ποιες είναι οι προκλήσεις, οι στόχοι?
7: Το City Unity College άνοιξε και στα Ιωάννινα.
8: Επεκτείνεται,
7: ναι. Οι πρώτοι φοιτητές θα ξεκινήσουν πρακτικά τον Οκτώβριο. Μία εβδομάδα πριν βρισκόμουν στην πόλη των Ιωαννίνων, συμμετείχα στο TEDx εκεί. Για μας είναι μια νέα πρόκληση. Θεωρούμε ότι θα τα πάμε καλά.
8: Θυμίστε μας που είμαστε.
7: Είμαστε στην Αθήνα, στην Πάτρα, Ιωάννινα και επίσης στην Κύπρο. City Unity College, μια ξεχωριστή οντότητα εκεί, αλλά βρισκόμαστε και εκεί.
8: Πάρα πολύ ωραία. Και εύχομαι να αυξάνεστε και να πληθύνεστε. Σας
7: ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Και μου ευχή και με τα νέα δεδομένα.
7: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λαμπρόπουλο.
8: Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στο session που έχουμε σε λίγο.
7: Ευχαριστούμε πολύ.
8: Να είστε καλά, κύριε.
7: Να είστε καλά.
9: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
8: Λοιπόν, πάμε πάλι στα session. Σε λίγη ώρα θα έχουμε και αρκετούς δημάρχους που βρίσκονται εδώ στην περιοχή μας. Θα τους αναλάβει ο Γιώργος ο Παπατριωταφύλου, οπότε μείνετε συντονισμένοι.
0: Για την κατάχρηση, μικρή κατάχρηση του χρόνου. Ευχαριστώ συμμελητές μου και ευχαριστώ κυρίως εσάς που ήσασταν μαζί μας.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
1: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
0: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο Λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο Λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο Λύση Παντελής, Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
6: Πελοπόννησος FM 103,9 από το Regional Growth Conference, το 14ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Γιώργο Μαρκόπουλο, πρόεδρος Γαλατσίου και πρόεδρος ΠΕΔΑ Περιφερειακής
7: Ανάπτυξης.
6: Τι είπα, πρόεδρος. Συγγνώμη. Χίλια συγγνώμη. Δήμαρχος Γαλατσίου, δήμαρχε. Και πρόεδρος της ΠΕΔΑ Περιφερειακή Ένωση Δημονατικής. Καλώς ήλθατε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μεγάλη τιμή μας. Δήμαρχε, ποια είναι τα προβλήματα των δημοτικών αρχών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, με δεδομένο τώρα πλέον ότι πάμε και σε ένα νέο και κώδικα, αφενός, και νέο εκλογικό σύστημα?
7: Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
7: Για την πρόσκληση. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή είναι μια δύσκολη εποχή για την αυτοδιοίκηση, γιατί συνεχώς παίρνουμε καινούργιες αρμοδιότητες χωρίς τους αντίστοιχους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους. Βέβαια, για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα, έχουν δοθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα αρκετά χρηματοοικονομικά εργαλεία, αρκετά έργα στην αυτοδιοίκηση, και τώρα έρχεται και ο κώδικας, όπως είπατε, που επουλώνει πάρα πολλές πληγές. Είναι μια πολύ καλή προσπάθεια η οποία έχει γίνει. Την επόμενη εβδομάδα όλα τα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης θα το συζητήσουμε, γιατί κανείς δεν είναι τέλειος και όλα τα πράγματα μπορούν να έχουν βελτίωση.
6: Άρα είναι σε διαβούλευση, δήμαρχε, τώρα.
7: Η διαβούλευση τελείωσε. Είναι το τελευταίο διάστημα μέχρι να η διαβούλευση στα όργανα της αυτοδιοίκησης. Είναι τώρα σε σχέση με τα κόμματα.
6: Έχετε γνωμοδοτήσει όμως οι δήμαρχοι για τον κώδικα?
7: Φυσικά.
6: Μάλιστα.
7: Ακόμα και σε αυτό το αντικείμενο και σε αυτό το δεδομένο που μας έχει δοθεί, μας δίνεται η δυνατότητα από τον Υπουργό να βάλουμε και εμείς τις τελευταίες πινελιές, τις τελευταίες διορθώσεις, σαν ΠΕΔΑ, σαν ΚΕΔΕ, σαν άνθρωποι που θα έχουν αυταλείο καθημερινά ως βοήθημα.
6: Δήμαρχε, είστε πάρα πολύ επιτυχημένος. Εκλέγεστε την πολύ μεγάλη αγάπη του λαού του Γαλατσίου. είστε και ο πρόεδρος της ΠΕΔΑ. Τι κάνει έναν δήμαρχο, αλλά και μια πόλη, έναν δήμαρχο αγαπητό και μια πόλη ανθρώπινη, και αν τα συστατικά?
7: Να ξεκινήσουμε ότι η πόλη μου αυτή τη στιγμή δεν είναι ανθρώπινη. Ταλαιπωρούμαστε πάρα πολύ γιατί έχουμε το έργο του μετρό.
6: Μάλιστα.
7: Έχουμε πάρα πολλά έργα, δόξα τω Θεώ. Σε συνδυασμό με τα έργα του μετρό, υπάρχει μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία στον κόσμο. Ο κόσμος καταλαβαίνει και κάνει υπομονή. Αλλά θέλω να πω ότι εμείς που ασχολούμαστε με την αυτοδιοίκηση, και λέω εμείς σε πρώτο πληθυντικό, γιατί και εσείς άνθρωποι της αυτοδιοίκησης.
6: Βεβαίως, σας ευχαριστώ πολύ, Δημάρχε.
7: Θεωρώ ότι κάνουμε την ωραιότερη δουλειά στον κόσμο.
6: Γεγονός.
7: Συνέχεια θέλω να πω ότι και στην ΠΕΔΑ, αλλά και στο Δήμο Γαλατσίου, είμαι πάρα πολύ τυχερός, γιατί είμαι μέλος μιας πολύ καλής ομάδος. Γι' αυτό και παίρνουμε πολύ μεγάλα ποσοστά, γι' αυτό και έχουμε και την αγάπη του κόσμου. Άρα θεωρώ ότι αυτή είναι η συνταγή. Οι καλές ομάδες φέρνουν καλά αποτελέσματα σε μια δουλειά που είπα ότι είναι η καλύτερη δουλειά στον κόσμο.
6: Γεγονός. Και το πάθος που έχει, το αναγνωρίζει ο κόσμος. Γιατί δεν βλέπουμε μόνο αριθμούς και δημοσκοπήσεις. Εγώ μιλάω και με κόσμο και στο πρόσωπό σας στρέφουν πολύ μεγάλη εκτίμηση και πολύ μεγάλη αγάπη οι πολίτες του Γαλατσίου. Και αυτό δικαιολογείται απόλυτα από το πάθος σας που έχετε και την αγάπη για την τοπική αυτοδιοίκηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαρκόπουλε.
7: Εγώ ευχαριστώ.
6: Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε. Μεγάλη μας τιμή που είστε στο 14ο Regional Growth Conference.
7: Ευχαριστώ εγώ.
6: Να είστε καλά.
8: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
9: Απόφαση. Δεν είμαστε μια κυβέρνηση που οι αποφάσεις λαμβάνονται μόνο από τους τεχνοκράτες, αλλά η δική τους νομοδότηση είναι σημαντική. Όπως θέλουμε περισσότερο να φέρουμε κοντά μας τα ερευνητικά κέντρα, συμβούλια εμπειρογνωμόνων, την ακαδημαϊκή κοινότητα, ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται όσο γίνεται πιο τεκμηριωμένα. Είναι αυτό που λέμε evidence-based λήψη αποφάσεων. Μάλιστα. Που είναι και η γενικότερη πρακτική σε όλες τις οργανωμένες χώρες.
10: Εγώ να κάνω το συνήγορο του διαβόλου και να ρωτήσω το εξής. Εάν μια εισήγηση της επιτροπής αυτής, των τεχνοκρατών, ας το πούμε, ή των δημοσίων υπαλλήλων που μετέχουν διαχρονικά σε όλα αυτά τα χρόνια, ναι, σε αυτό το όργανο, ας το πούμε, της κυβέρνησης, όπως είναι το επιτελικό κράτος, έρθει σε αντίθεση με την πολιτική βούληση ή φυσιογνωμία ενός μέτρου που θέλει η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, εκεί τι γίνεται?
9: Εκεί οι αποφάσεις καταρχήν λαμβάνονται συλλογικά και η τελική απόφαση λαμβάνεται από τον Πρωθυπουργό. Mm-hmm. Ένα χαρακτηριστικό λοιπόν του επιτελικού κράτους είναι ότι έχουμε πιο πολύ συλλογικότητα στη λήψη των αποφάσεων.
10: Πολύ σωστά.
9: Έχουμε
10: αυτό
9: ένα υπουργικό συμβούλιο που μπορώ να σας πω από την εμπειρία μου, γιατί πριν από αυτή τη θέση είμαι νομικός, αλλά είμαι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και έχω υπηρετήσει στη Δημόσια Διοίκηση από το 2005. Οπότε
10: έχετε
9: έχω δει αρκετά παραδείγματα. Έχουμε λοιπόν ένα Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδριάζει τακτικότατα μία με δύο φορές το μήνα και όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται εκεί. Και μπορώ να σας πω ότι οι παρουσιάσεις που γίνονται εκεί είναι απολύτως τεκμηριωμένες. Δηλαδή οι υπουργοί έρχονται με μια τελική εισήγηση κατόπιν διαβουλεύσεων με τεχνοκράτες, σώματα εμπειρογνωμόνων, τους δημοσίους υπαλλήλους, τη διοίκηση. Γίνονται πάρα πολλές ερωτήσεις και η απόφαση λαμβάνεται στο επίπεδο του Πρωθυπουργού. Εάν βλέπουμε ότι μια εισήγηση χρειάζεται περισσότερη τεκμηρίωση, θα ξαναγυρίσει στο αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να υπάρξει περαιτέρω επεξεργασία και μετά να υπάρξει η έγκρισή της. Άρα, μέσα από συλλογικές διαδικασίες, συζήτηση και διαβούλευση, επικρατεί τελικά η εισήγηση που θεωρούμε ότι είναι η οριμότερη και η καταλληλότερη.
10: Μάλιστα. Ήθελα να σας ρωτήσω για το 2025. Ποιες βασικές, ας το πούμε έτσι, μεταρρυθμίσεις έχουν δρομολογηθεί και ποιες είναι σε κρεμότητα για να γίνουν το έτος που διανύουμε?
9: Καταρχήν, το κυβερνητικό πρόγραμμα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, ακριβώς γιατί θέλουμε να υπάρχει λογοδοσία και να κρινόμαστε για το τι είπαμε και τι κάναμε.
10: Σωστά.
9: Στην αρχή του έτους, λοιπόν, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, και ο Υπουργός Επικρατείας για το Συντονισμό, κ. Κέρτσος, παρουσίασαν μαζί με τη Γενική.
8: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

0: Λοιπόν, διακόπτουμε λίγο την ροή των συνεδριών εδώ στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι η τρίτη και τελευταία μέρα του 14ου Regional Growth Conference. Έχουμε υψηλές παρουσίες από όλους τους χώρους. Είμαστε στο στούντιο του Πελοπόννησος FM και οι υψηλές παρουσίες δεν είναι μόνο από το χώρο της πολιτικής ή της αυτοδιοίκησης, είναι και από άλλους χώρους, πολύ ενδιαφέροντες χώρους. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Καβαθάς, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ. Να τον καλωσορίσουμε. Είναι μεγάλη τιμή μας που είστε μαζί μας.
1: Είναι δική μου η τιμή και η χαρά να είμαι σήμερα εδώ στην Πάτρα, συμμετέχοντας στο συνέδριο για την περιφερειακή ανάπτυξη, που θεωρώ ότι είναι βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, αλλά και την επίλυση μεγάλων προβλημάτων, όπως παραδείγματος χάρη του δημογραφικού.
0: Σοβαρό αυτό που λέτε, γιατί η απλή λογική λέει ότι όσο πιο πολλοί είμαστε, τόσο περισσότερες δουλειές έχουμε, άρα περισσότερο χρήμα κινείται.
1: Και το βασικότερο είναι μέσα από την περιφερειακή ανάπτυξη να παραμείνει ο πληθυσμός στην περιφέρεια, να μην συνεχιστεί το φαινόμενο της αστιφιλίας, το οποίο το έχει πληρώσει η χώρα ακριβά, και η ερήμωση της Υπαίδρου δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Και βέβαια αυτό που προέχει κατά τη δική μου άποψη είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
0: Πολύ σημαντικό. Ποιες είναι οι δικές σας προκλήσεις που αντιμετωπίζετε καθημερινά ως ΓΕΣΕΒΕ, για να καταλάβει και ο κόσμος έτσι που μας ακούει?
1: Κοιτάξτε, αντιμετωπίζουμε τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ίδια η κοινωνία, τα ίδια περίπου με διαφορετική έκφραση τα αντιμετωπίζουμε στην επιχειρηματική κοινότητα. Είναι προβλήματα που έχουν να κάνουν με την ρευστότητα και τη χρηματοδότηση. Είναι ένα πρόβλημα επίσης μεγάλο η αύξηση του λειτουργικού κόστου των επιχειρήσεων λόγω διαφόρων προϋποθέσεων που έχουμε δυσμενεί στην αγορά, παραδείγματος χάρη ενεργειακό, μισθολογικό, μη μισθολογικό κόστος, αγορά πρώτων υλών και προϊόντων.
0: Η πανδημία, η ενεργειακή κρίση, οι πόλεμοι έχουν δημιουργήσει όλα αυτά τα προβλήματα.
1: Μεσοσταθμικά την τελευταία διετία έχουμε μία αύξηση λειτουργικού κόστους μεσοσταθμικά της τάξης του 37,6%. Και το τρίτο μεγάλο πρόβλημα, αυτό που αντιμετωπίζει και η ελληνική κοινωνία, είναι το ιδιωτικό χρέος. Εάν μπορέσουμε αυτά να τα αντιθασέψουμε ή να βρούμε διεξόδους και λύσεις, νομίζω ότι και η κοινωνία θα ανασάνει, αλλά και η επιχειρηματικότητα θα έχει προοπτικές. Εάν δεν μπορέσουμε να τα λύσουμε, που εδώ χρειάζονται μέτρα γενναία, εμπροστοβαρή κατά την άποψή μου, και μέτρα τα οποία θα είναι δίκαια και θα μοιράζουν τον πλούτο που παράγεται στη χώρα ισομερός.
0: Είστε σε επαφή με την κυβέρνηση, με τα αρμόδια υπουργεία, με άλλους φορείς ενδεχομένως που διασταυρώνεστε σε πολλά ζητήματα? Υπάρχει συνεργασία, υπάρχει καλή θέληση?
1: Υπάρχει συνεργασία σε επίπεδο εθνικών κοινωνικών εταίρων καταρχάς, εργοδοτών και εργαζομένων. Άλλωστε αυτό έχουμε και ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα που έχει να κάνει με την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τα Εργασιακά. Και εδώ πρέπει να τονίσω ότι σε αυτό παίξε καθοριστικό ρόλο και το Υπουργείο Εργασίας και η κυρία Κεραμέως, γιατί είναι η πρώτη φορά που έρχεται υπουργός και από μηδενική βάση συζητάει για ένα νομοσχέδιο το οποίο χωρίς να έχει προσχέδιο καν το Υπουργείο. Άρα ένα νομοσχέδιο το οποίο σήμερα είναι νόμος του κράτους, που ξεκίνησε 7 μήνες πριν να ανακοινωθεί, μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ Υπουργείου και Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων, με άβληση αντιθέσεων, με στρογγύλεμα γονιών, έτσι, γιατί πρέπει να υπάρχει σε μια συνεργασία, πρέπει να υπάρχουν αμοιβές υποχωρήσεις ώστε να βρεθεί και η κοινή συνισταμένη. Και το αποτέλεσμα είναι θετικό και το βλέπουμε και στην πράξη. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν υπογραφεί 2 μεγάλες συμβάσεις της εστίασης και των ζαχαροδών προϊόντων που καλύπτουν περίπου 500.000 εργαζόμενους. Μες. Και δεν είναι μόνο υπογραφή, είναι ότι είναι καθολική εφαρμογή. Δεν έχει αθέμητο ανταγωνισμό και από την άλλη πλευρά δημιουργεί και μία ασφάλεια για τον ίδιο τον εργαζόμενο.
0: Ανησυχείτε καθόλου?
1: Ανησυχώ πολύ. Ξέρετε,
0: όχι μόνο για το εσωτερικό της χώρας, αν υπάρξει και πάμε ξύλο πολιτική.
1: Δυστυχώς σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία οι επιπτώσεις δεν έρχονται μόνο από λάθη ή παραλήψεις στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, έρχονται και από άλλα λάθη που γίνονται στο παγκόσμιο επίπεδο. Παραδείγματος χάρη, επιδεινώθηκε πριν από 4 σχεδόν χρόνια, 3,5 πόσο είναι από το ουκρανικό, επιδεινώθηκε η κατάσταση λόγω του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Και από λάθος πολιτικές, κατά τη δική μου άποψη, και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε επιδείνωση της κατάστασης ακόμα περαιτέρω με τον πόλεμο στο Περσικό. Η χώρα, παραδείγματος χάρη, ανεξάρτητα αν δεν συμμετέχει στον πόλεμο, η χώρα επηρεάζεται, γιατί το 75% των πετρελοειδών τα παίρνουμε από τις χώρες του κόλπου. Τα λοιπάσματα, η κύρια πηγή είναι οι χώρες του κόλπου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όταν έχουμε πόλεμο και αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ, δεν έχουμε εκτείναξη τιμών που επηρεάζουν από τον πρωτογενή μέχρι τον τριτογενή τομέα της οικονομίας. Και από την άλλη πλευρά πρέπει να τονίσω ότι ακόμα και αν αύριο το πρωί τελειώσει αυτός ο πόλεμος, και το ευχόμαστε όλοι, τα αποτελέσματα δυσμενή θα εξακολουθούν να ισχύουν τουλάχιστον για το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Και βεβαίως πρέπει να δούμε μετά τη λήξη τι καταστροφές έχουν γίνει στις υποδομές ένθεν κακήθεν, οι οποίες επηρεάζουν πάλι την παγκόσμια αγορά.
0: Είμαστε ένα παγκόσμιο χωριό, και μέσα σε αυτό το παγκόσμιο χωριό κινείται και η ΓΕΣΕΒΕ.
1: Ξεκινείται η ΓΕΣΕΒΕ γιατί επηρεάζεται η οικονομία, είναι πλέον παγκόσμια. Επηρεάζεται η παγκόσμια οικονομία.
0: Αν φτερνιστεί κάποιος στην Κίνα, μπορεί να προκαλέσει πνευμονία στην Ελλάδα.
1: Το ζήσαμε στον κορονοϊό. Χιλιάδες μίλια μακριά από την Ελλάδα, το πρώτο κρούσμα. Μετά από 3 μήνες εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο. Γιατί σήμερα οι μετακινήσεις των πληθυσμών, παραδείγματος χάρη, δεν είναι όπως ήταν πριν από 100 χρόνια.
0: Τώρα είσαι σε 3 ώρες είσαι στις Βρυξέλλες.
1: Και σε 15 ώρες είσαι στην Κίνα. Άρα είμαστε πολύ κοντά όλοι και αλληλοπηρεαζόμαστε. Και η μεταφορά κεφαλαίων. Δηλαδή, αν το δει κάποιος σφαιρικά, θα δει, επηρεάζει αν γίνει κάτι στην Κίνα, θα επηρεάσει την παγκόσμια αγορά, την επηρεάσει.
0: Γιατί
1: τα προϊόντα της Κίνας σήμερα, με τεχνογνωσία που πήρε από Αμερικανούς ή Ευρωπαίους, σήμερα είναι μια μεγάλη δύναμη οικονομική, η οποία και παράγει με χαμηλό κόστος, και αυτό είναι ένα μειονέκτημα που έχει και η Ευρώπη και η Αμερική στην ανταγωνιστικότητα, και έχει κατακλείσει την παγκόσμια αγορά, με αποτέλεσμα ό,τι και να συμβεί στην Κίνα να επηρεάζει και την Ελλάδα και την Ευρώπη και το παγκόσμιο γίγνεσθε.
0: Κύριε Καβαδά, είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση ομολογουμένως, και εμείς γινόμαστε σοφότεροι με εσάς, γιατί είστε στην πρώτη γραμμή του μετώπου τώρα, κακά τα ψέματα, η ΓΕΣΕΒΕ είναι στην...
1: Νομίζω ότι απλά διατυπώνουμε και μέσα από μελέτες, έρευνες του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ, αυτό που βιώνει η ελληνική κοινωνία. Δεν είμαστε σοφοί. Η καθημερινότητα μας κάνει να ξέρουμε λίγο μερικά πράγματα πιο βαθιά από ό,τι τα ξέρει το ευρύ κοινό.
0: Θα σας ακούσουμε σε λίγο με τον εκδότη μας, τον Θόδωρο Λούδη. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Λοιπόν, ήταν ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, ο Γιώργος Καβαθάς. Μίλησε μαζί μας εδώ στον Πελοπόννησος FM. Σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει και το session με τους δημάρχους. Να, βλέπω είναι έτοιμοι, έχουν πάρει τις θέσεις τους. Οπότε θα παραδώσουμε τη σκυτάλη στο αμφιθέατρο για την επόμενη μισή ώρα περίπου. Πάμε.
3: Περιεχόμενο ειδικά και ειδικό και αρκετά συγκεκριμένο που έχει να κάνει με την ενέργεια, έχει να κάνει με τις ενεργειακές κοινότητες, με την εξοικονόμηση και με μια προσπάθεια, με έναν αγώνα τον οποίο κάνουν οι Δήμοι τα τελευταία χρόνια, προσπαθούν να τον κάνουν, γιατί δεν έχουν τα απαραίτητα εργαλεία, όπως θα μας πούν οι τρεις Δήμαρχοι, ένας Αντιδήμαρχος που είναι εδώ, για να ανταποκριθούν στις ανάγκες αυτές οι οποίες προκύπτουν πολύ εντονότερα τα τελευταία χρόνια και πιο επίκαιρη θεματική από τη συγκεκριμένη στην περίοδο, ειδικά αυτή που ζούμε σήμερα, με την τεράστια ενεργειακή κρίση που προκαλεί ένας πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να βρούμε. Κάνοντας μια εισαγωγή, θα μας τα πούνε οι τέσσερις κύριοι αυτοδιοικητικοί ασφαλώς, το τι κάνει ο καθένας στο δικό του Δήμο, το τι προσπάθεια κάνει. Εγώ αυτό που ήθελα να επισημάνω κάνοντας μια εισαγωγή είναι καταρχάς ότι έχουμε το Δήμο Μεσολογγίου, έναν περιφερειακό Δήμο, έναν Δήμο της επαρχίας, σε αντίθεση με τους άλλους τρεις Δήμους, οι οποίοι είναι Δήμοι του Λεκανοπεδίου της Αττικής. Ο Δήμος Γαλατσίου, ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου και ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής. Και τονίζω γιατί είναι τεράστιες οι διαφορές οι οποίες υπάρχουν ανάμεσα στους περιφερειακούς Δήμους, τους Δήμους της επαρχίας και τους Δήμους των δύο κυρίως αστικών κέντρων. Είναι χαρακτηριστικά τα όσα θα μας πει ο Αντιδήμαρχος Μεσολογγίου, ο κ. Παπανικολάου, για να διαφανεί ακριβώς αυτή η μεγάλη απόσταση που υπάρχει στην ανάγκη, ας πούμε, να καλυφθεί το τεράστιο ενεργειακό κόστος για τα τηλεοστάσια, για να λειτουργήσει ίδρυυση. Μια ανάγκη η οποία δεν υπάρχει για τους Δήμους τους μεγάλους της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Πριν δώσω το λόγο στον πρώτο από τους ομιλητές, ήθελα να βάλω μία παράμετρο που λέγεται ενεργειακή φτώχεια. Δεν ξέρω κατά πόσο θα αναφερθούν σε αυτό οι τέσσερις αυτοδιοικητικοί. Ερχόμενος από μία πόλη και ένα Δήμο, όπως είναι τα Γιάννενα, που έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις πιο βρώμικες, μολυσμένες στην ατμόσφαιρα της πόλης της Ευρώπης. Συν το γεγονός ότι είναι μία από τις πόλεις της χώρας που εμφανίζεται τα τελευταία 15 περίπου χρόνια ένα πρόβλημα που στα Γιάννα λέμε θαλομίχλη, και είναι η περιβαλλοντική ρήπανση, η οποία έχει επίπτωση προφανώς και στην υγεία, όπως τονίζουν τον τελευταίο καιρό οι επιστήμονες. Έχει σωρευτική επίδραση στην υγεία όλων μας από αυτό που αναπνέουμε και προκαλείται από την ενεργειακή φτώχεια. Το φαινόμενο αυτό, το γεγονός, γιγαντώθηκε την περίοδο των μνημονίων και μετά, μέχρι σήμερα πια, όταν ο κόσμος άρχισε να καίει ό,τι έβρισκε, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τα μικροσωματίδια στην ατμόσφαιρα, λόγω βέβαια και της γεωμορφολογίας της συγκεκριμένης εκεί της περιοχής. Και επομένως είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο δεν το αντιμετωπίζει η πολιτεία μέχρι σήμερα, δεν ανταποκρίνεται στην τεράστια αυτή ανάγκη που υπάρχει. Επισημαίνω τα δικά μας προβλήματα και να ξεκινήσω από τον Δήμαρχο Γαλατσίου, τον κύριο Γιώργο Μαρκόπουλο και πρόεδρο της ΠΕΔ Αττικής. Λοιπόν, υπάρχουν εργαλεία, κύριε Μαρκόπουλε, σας ακούω στο να κάνετε καταρχάς μια εισαγωγή στο τι έχετε κάνει στο κομμάτι αυτό που μιλάμε, της ενεργειακής εξοικονόμησης, της ενεργειακής φτώχειας, της αντιμετώπισης των προβλημάτων που υπάρχουν σήμερα στους Δήμους και είναι όλο και πιο έντονα.
4: Καταρχήν, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Στη συνέχεια θα ήθελα να πω ότι ναι, μεν έχουμε κάποιες διαφορές από τους Δήμους της επαρχίας, αλλά έχουμε και πολλά κοινά προβλήματα. Καταρχήν, είμαστε ο μοναδικός φορέας ο οποίος μέσα σε αυτό το πόλεμο που υπάρχει με και χωρίς εισαγωγικά κρατούμε τις τοπικές κοινωνίες όρθιες. Και η ενέργεια παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί είδαμε ότι αυτή τη στιγμή δεν θέλουμε απλά, δεν κοιτάμε απλά το λογαριασμό, το δικό μας λογαριασμό, το λογαριασμό του Δήμου, δηλαδή να προσπαθούμε κάθε μέρα να κάνουμε εξοικονόμηση και να κρατήσουμε όρθιους τους δικούς μας οργανισμούς. Προσπαθούμε να κρατήσουμε όρθιες και τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες ναι μεν μπορεί να έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά ξέρετε, η φτώχεια υπάρχει και στο Μεσολόγγι, υπάρχει και στην Ήπειρο, υπάρχει και στην Αττική. Έτσι λοιπόν, τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο συνάδελφος στην επαρχία έχουμε να τα αντιμετωπίσουμε και εμείς, και πολλές φορές, να μην πω όλες, γιατί είμαστε εδώ σε μια γιορτή, πολλές φορές είναι ένας μοναχικός δρόμος που πρέπει να λύσουμε τα προβλήματά μας μόνοι μας. Ξέρετε, πέρα από την εξοικονόμηση, εμείς σαν φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης έχουμε προσπαθήσει πάρα πολλές φορές, όχι ο Δήμος Γαλατσίου, αλλά άλλοι συνάδελφοι, γιατί ξέρετε, συζητάμε, μαζευόμαστε και τα συζητάμε, έχουν κάνει και είναι πολύ πιο μπροστά κάποιοι συνάδελφοι από εμάς τους υπόλοιπους, αλλά εκεί βλέπουμε τον γίγαντα της γραφειοκρατίας να έχουν προσπαθήσει κάποιοι συνάδελφοι να παράξουν ηλεκτρική ενέργεια και να μην μπορούν να συνδεθούν στο δίκτυο. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν το αντιμετωπίζετε εσείς στην επαρχία, αλλά υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι στην Αττική που το αντιμετωπίζουν.
3: Για όλους τους δήμους, το πρόβλημα του χώρου της ηλεκτρικής ενέργειας, πρόβλημα του ΔΕΗ, έτσι, το να δώσει προτεραιότητα εκεί.
4: Αυτό ακριβώς. Πολύ καλές ευχές. Αλλά πραγματικά όταν ερχόμαστε στο διατάφτα, βλέπουμε ένα τεράστιο τείχος απέναντί μας. Δηλαδή, εκτός από την εξοικονόμηση που προσπαθούμε να κάνουμε οι Δήμοι, εκτός από την παραγωγή ενέργειας που είναι πάρα πολύ δύσκολο να το καταφέρουμε, είναι μετά και κάποια προγράμματα τα οποία βγαίνουν, που όταν ερχόμαστε εμείς σαν Δήμοι να μπορέσουμε να τα αξιοποιήσουμε, δεν έχουμε ούτε το κατάλληλο προσωπικό. Και πραγματικά αυτοί που έχουν σκεφτεί αυτά τα προγράμματα, όταν έρχομαστε εμείς, είναι πολύ δεδαλώδες οι διαδικασίες. Μπορώ να πω αρκετά παραδείγματα. Παραδείγματα που έχουν αξιοποιήσει άλλοι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και δεν μπορέσαμε να το υλοποιήσουμε εμείς, παρόλο που είχαμε και τη διάθεση και την προετοιμασία για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε.
3: Να έρθω στον κύριο Νίκο Παπα-Νικολάου, που είναι αντιδήμαρχος στο Δήμο Μεσολογγίου, και θα το ρωτήσω συγκεκριμένα δύο πράγματα. Το ένα αφορά ένα τεράστιο project από τα λίγα σήμερα που είναι υπό κατασκευή, υπό υλοποίηση, ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο κόστους 100 εκατομμυρίων ευρώ. Σχεδιάζεται να ηλεκτροδοτήσει 150 περίπου χιλιάδες αγρότες και περίπου 17.000 νοικοκυριά, 108 ΜΒ. Είναι από τα μεγαλύτερα project που ενώνει 12, νομίζω, δήμους και μια περιφέρεια. Προχωράει αυτό, κύριε Παπα-Νικολάου, αυτό το project, και από εκεί και πέρα, έλεγα πριν για τα προβλήματα τα ειδικά των Δήμων της επαρχίας, και είναι τα τεράστια κόστη που έχει να αντιμετωπίσει η ΔΕΙΑ, όπως και κάθε ΔΕΙΑ Δήμου της περιφέρειας, και περιμένει κάποια χρήματα από το κεντρικό κράτος που είχε υποσχεθεί ο προηγούμενος Υπουργός Περιβάλλοντος και δεν τα είδατε ποτέ σαν Δήμη.
5: Να σας καλησπερίσω κι εγώ. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση να συμμετέχουμε σήμερα και εγώ προσωπικά να εκπροσωπώ το Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και το Δήμαρχο τον κύριο Διαμαντόπουλο. Εδώ, όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, είναι μια γιορτή, οπότε δεν θα αναλύσουμε τη μιζέρια των Δήμων, γιατί αν το αναλύσουμε δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Θα εστιάσουμε σε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία πρέπει να τρέξουν ώστε να καταφέρουμε να παρέχουμε τις βασικές υπηρεσίες που απαιτούν οι δημότες από την κάθε εκάστοτε δημοτική αρχή και από την κυβέρνηση. Έτσι κι αλλιώς μια μικρογραφία είναι η Δήμη των περιφερειών και από εκεί και μετά της κυβέρνησης. Εμείς από την πλευρά μας κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν σαν νέα δημοτική αρχή. Έχουμε 2,5 χρόνια που έχουμε αναλάβει τα ενία. Προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε κάθε δυνατό χρηματοδοτικό πρόγραμμα ώστε να μειώσουμε τα κόστη με αλλαγή λαμπτήρων LED που έχουμε πάρει από κάποιο πρόγραμμα, γιατί διαφορετικά δεν είναι εύκολο να γίνει η αγορά και η αντικατάστασή τους. Το γνωρίζουν όλοι εδώ. Με ενεργειακή αναβάθμιση κάποιων κτηρίων που κάποιο project τρέχει, κάποιο είναι στα σκαριά να το κάνουμε, και προσπαθούμε με οποιοδήποτε χρηματοδοτικό εργαλείο υπάρξει να το εκμεταλλευτούμε ώστε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Από εκεί και μετά βλέπουμε ότι τα κόστη ενέργειας των καυσίμων, καταρχήν να ξεκινήσουμε από τα καύσιμα. Εμείς πρόσφατα προσπαθήσαμε να κάνουμε μια νέα σύμβαση για leasing οχήματα, τα οποία θα μείωναν πάρα πολύ, επειδή ο στόλος μας είναι απαρχαιωμένος, θα μείωναν πάρα πολύ και τις ζημιές, πληρώνουμε τεράστιες ζημιές, όπως επίσης και το ενεργειακό, γιατί σίγουρα τα καύσιμα ήταν πολύ λιγότερα, ήταν νέας τεχνολογίας. Δυστυχώς το τέρας της γεωγραφίας που είπε και ο κύριος Δήμαρχος δεν μας άφησε να προχωρήσουμε. Βέβαια δεν εγκαταλείπουμε, προσπαθούμε.
3: Αυτά είναι μικρά πάντως, σε σχέση με τα δύο μεγάλα που ανέφερα.
5: Ξεκίνησα από τα μικρά για να προχωρήσω. Το επόμενο, το project το μεγάλο που λέτε για το μεγάλο φωτοβολταϊκό στο κτήμα Πόλντερ που συζητιέται εδώ και πολλά χρόνια, τελικά φαίνεται ότι υπάρχει πράσινο φως. Ενώ ήταν από τα πρώτα τρία στην Ελλάδα που είχαν πάρει όρους, είχαν πάρει έγκριση ώστε να ξεκινήσουν, είχαν πάρει το πράσινο φως, το δικό μας, του Αγρινίου και του Βόλου, αν δεν κάνω λάθος. Τελικά φαίνεται ότι ξεμπλοκάρει, με κάποιες αλλαγές βέβαια, το οποίο δεν είναι της παρούσης να συζητηθεί από μένα προσωπικά, δεν είμαι ο αρμόδιος να το συζητήσω. που με net metering και net billing με συνεργασία κάποιων ετών. Σημασία έχει ότι είναι ένα project το οποίο, εάν τρέξει σύντομα, θα καταφέρουμε να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις της ενέργειας που πηγαίνουν συνέχεια προς τα πάνω. Και κυρίως η ΔΕΙΑΜ, η οποία αυτή τη στιγμή είναι μια μηχανή παραγωγής χρέους, θα το έλεγα. Γιατί με το ζόρι μπορεί να ανταπεξέλθει στις βλάβες του απαρχαιωμένου δικτύου. Έχει πάνω από 100 αντιλιοστάσια, τα οποία έχουμε και ορεινούς όγκους που το νερό δεν πηγαίνει με φυσική ροή, οπότε αναγκαστικά λειτουργούμε. Και καταλαβαίνετε πόσο πολύ επιβαρύνεται το κόστος λειτουργίας για αυτούς τους οργανισμούς. Καθώς επίσης, επειδή είμαστε μια επίπεδη πόλη, έχουμε και φαινόμενα στην πολιτική προστασία, που είμαι και ο αρμόδιος. Φέτος ήδη ζήσαμε πάλι πλημμυρικά φαινόμενα. Όλη η αποστράγγιση των περιοχών μας γίνεται με αντιλιοστάσια. Τα οποία βέβαια είναι ένας λαβύρινθος, γιατί δεν εξαρτάται μόνο από τα δικά μας αντιλιοστάσια η αποστράγγιση της περιοχής. Είναι σε συνεργασία με τους αντίστοιχους, το ΕΒ, ΟΕΒ.
6: Και αντιλιοστάσια σημαίνει ρεύμα, έτσι. Και σημαίνει τεράστια κόστη κάποιων χρεών πια για τις ΔΕΙΑ, για όλες τις ΔΕΙΑ.
5: Και αν σκεφτείτε ότι λειτουργεί όλη μέρα, καταλαβαίνετε για μέρες ατελείωτες, ειδικά φέτος ο χειμώνας που ήταν βαρύς για την περιοχή μας, είχαμε συνέχεια βροχοπτώσεις.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Λοιπόν, διακόπτουμε για λίγο την ροή του προγράμματος των συνεδριών. Είμαστε πάντα στο 14ο Regional Growth Conference, εδώ στο στούντιο του Πελοπόννησος FM, στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Πάμε στον τομέα της εκπαίδευσης. Αφήνουμε για λίγο μια μικρή παρένθεση.

0: Καλώς σας βρήκα. Είναι χαρά μου να είμαι στην Πάτρα πάντα και χαρά μου να βρίσκομαι στο Regional Growth Conference, που είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία.
1: Έχουν αναπτυχθεί νέα δεδομένα στον τομέα της εκπαίδευσης. Τρέχουν τα πάντα με ταχύτητα, δεν θα πω φωτός, αλλά με μεγάλες ταχύτητες. Με την τεχνητή νοημοσύνη, με καινούργια δεδομένα. Πώς θα διαχειρίζεστε όλα αυτά εσείς?
0: Η εκπαίδευση έχει δύο πόδια στα οποία στηρίζεται. Και έτσι, έχοντας την ευκαιρία να εκπροσωπώ έναν όμιλο με μεγάλη ιστορία, 60 χρόνων, να πω ότι στηρίζεται λοιπόν καταρχήν στην παράδοση, άρα στην εξειδίκευση, στο brand, και απ' την άλλη στις νέες τεχνολογίες. Δεν μπορεί κανείς να μείνει πίσω σε αυτό που επιτάσσει η εποχή. Το AI λοιπόν, που έχει διευκολύνει τη ζωή μας, αλλά μας βάζει και πρόσθετες δυσκολίες και προκλήσεις, πρέπει κανείς να το αγκαλιάσει, να το εκμεταλλευτεί στο βαθμό που βοηθάει τον άνθρωπο και τον εκπαιδευόμενο και το σπουδαστή και το φοιτητή, και να αντλήσει από αυτό μόνο τα καλά κατά το δυνατόν, που είναι να βοηθήσει την καθημερινότητά μας να γίνει καλύτερη.
1: Πείτε μας λίγο για το EXV, για τους στόχους σας, τις προκλήσεις που υπάρχουν στη σημερινή εποχή και τα επόμενα χρόνια.
0: Το EXV καταρχήν διανύει τον 60ο χρόνο ζωής του και τον 6ο χρόνο ζωής του στην Πάτρα. Μάλιστα. Στην πολύ φιλόξενη Πάτρα που μας αγκάλιασε από την πρώτη μας χρονιά και την αγκαλιάσαμε κι εμείς. Και νομίζω ότι η επένδυση μεγάλη που κάναμε έχει στεφθεί με επιτυχία. Έχουμε ανοίξει μια ομπρέλα τομέων και ειδικοτήτων, οι οποίες περιλαμβάνουν ειδικότητες εχμής σε πολύ σημαντικές σπουδές, όπως στην υγεία, στον πολιτισμό για τον οποίο θα μιλήσουμε και στο πάνελ, στις νέες τεχνολογίες, στην αισθητική, στην ομορφιά, στα παιδαγωγικά και ούτω καθεξής, στα σπορ, στον αθλητισμό. Και το επόμενο μεγάλο μας βήμα, και το ανακοινώνω για πρώτη φορά και χαίρομαι που το ανακοινώνω σε εσάς, είναι η δημιουργία του κολεγίου πια της ΒΙΕ, το οποίο θα λέγεται Next Generation College.
1: Και είναι είδηση αυτή τώρα, μας δίνετε την είδηση?
0: Είναι είδηση. Το ακούγεται για πρώτη φορά στο κοινό και χαίρομαι πολύ που το λέω σε εσάς. Θα συμπυκνώνει όλη αυτή την εμπειρία, αλλά φυσικά στο ανώτατο δυνατό επίπεδο, στο πανεπιστημιακό πια επίπεδο, με τομείς και πάλι εχμής, όπως οι σπουδές στον αθλητισμό και τη φυσική αγωγή, στα παιδαγωγικά και την πρώιμη προσχολική ηλικία, στον τουρισμό, στην ψυχολογία και σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε σπουδές δημόσιας υγείας και οικονομικών της διοίκησης.
1: Άρα δεν μπορώ να ανταγωνιστώ τον εαυτό μου, ούτε να διεκδικήσω τα πρωτεία, γιατί πάλι πρώτος θα είμαι στην είδηση που δώσατε μόλις τώρα. Εύχομαι καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σε αυτό το καινούργιο εγχείρημα να έχει καλά αποτελέσματα. Και ένα τελευταίο σχόλιο για το συνέδριό μας.
0: Το συνέδριο αυτό συγκέντρωσε με μεγάλη επιτυχία την πολιτική ηγεσία του τόπου, τις εταιρείες που δίνουν ζωή τοπικά αλλά και πανελλαδικά στην κοινωνία μας. Θεωρώ ότι στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία και θέλω να συγχαρώ και εσάς και όλους τους συνδιοργανωτές για αυτή την εξαιρετική ευκαιρία που μας δίνεται να ανταλλάξουμε απόψεις, άνθρωποι που είναι η ζωή μας. Αυτό κάνουμε και αυτό θέλουμε να υπηρετήσουμε.
1: Στο session θα πείτε περισσότερα πράγματα για τον πολιτισμό. Μην τα αποκαλύψουμε τώρα, αλλά θα τα πείτε και μετά.
0: Έτσι είναι, γιατί η εκπαίδευση και η κατάρτιση δεν σταματάει μόνο στην παραγωγή στελεχών, ανθρώπων που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των επιχειρήσεων, αλλά παράγει σίγουρα και πολιτισμό. Γιατί πολιτισμός είναι όλα. Δεν είναι μόνο η παράδοσή μας, είναι οι αρχές μας, οι αξίες μας, η ανταλλαγή απόψεων. Όλα είναι κουλτούρα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε
0: εγώ μαζί θερμά.
1: Μας. Να είστε καλά.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Λοιπόν, είχαμε και την είδηση λοιπόν από τον τομέα της εκπαίδευσης, θα τα ακούσετε και νωρίτερα στο session που θα έχουμε. Πάμε πάλι στο πάνελ με τους δημάρχους. Είναι πολύ ενδιαφέρον.
3: Σε μια θέση, για παράδειγμα, φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος και να έχουμε εμείς την ευθύνη σε περίπτωση που δεν φύγει αυτός και παραμένει εκεί, να του δώσουμε κλίση, να τον απομακρύνουμε. Ξεπερνάμε τα εμπόδια σε συζητήσεις που κάνουμε. Ευτυχώς υπάρχει, ξέρετε, μια διαδικασία ζήμωση και διαλόγου. Αλλά τελικά, ενώ έχεις προχωρήσει με κόστος, κυρίες και κύριοι που παρακολουθείτε εδώ, γιατί φανταστείτε, είστε πολύ σαστικές που δεν

0: έχουμε που να παρκάρουμε σε πόλεις που είναι φτιαγμένες πριν από 60 και 70 χρόνια με πολυκατοικίες τεράστιες που δεν έχουν χώρους πάρκινγκ. Εμείς οριοθετήσαμε και παρόλα αυτά δεν έχουμε καταφέρει να προχωρήσουμε. Ναι. Να πάμε όμως και στο θετικό κομμάτι, ότι όταν θες να δημιουργήσεις την πόλη σου, θα βρεις τρόπο να βρεις πόρους. Εμείς λοιπόν πού έχουμε στραφεί? Έχουμε στραφεί σε ευρωπαϊκούς πόρους. Έχουμε και υποβάλει αίτημα σε ό,τι αφορά τις κλιματικά ουδέτερες πόλεις που συμμετέχουν εξ ελληνικές πόλεις.
1: Του 2030.
0: Ακριβώς. Ναι. Υπάρχουν στόχοι. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει η ευρωπαϊκή στόχη, η εθνική στόχη, η περιφερειακή και η τοπική. Εμείς βάζουμε τους στόχους μας και θέλουμε να εναρμονιστούμε. Και τι κάνουμε? Παρακολουθούμε καλές πρακτικές. Εμείς, για παράδειγμα, στο Παλαιό Φάλιρο έχουμε μια πόλη μέντορα από αυτές τις 100, είναι η πόλη Νάντ της Γαλλίας, μαζί με το Κρισεύσκι. Ένα μικρό χωριουδάκι, θα έλεγα, πόλη της Κροατίας, που έχει επιτύχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα στις ενεργειακές κοινότητες. Πραγματικά μια πόλη 30.000. Έχουμε δει λοιπόν καλά παραδείγματα και είμαστε στη φάση να υλοποιήσουμε, στο πλαίσιο που μας επιτρέπεται, να υλοποιήσουμε κάποιες από αυτές τις δράσεις. Για να μην συνεχίσω,
1: Μάλιστα. Να έρθω στον κύριο Μαμαλάκη, ναι, στο Δήμαρχο Αγίου Δημητρίου. Πρώτη φορά εκλεγμένος τώρα. Παλεύει με τα θηρία σε σχέση με έργα όπως είναι τα ταλέντα, για τα οποία θα ρωτήσω και τους άλλους. Γιατί αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζουν περισσότεροι Δήμοι που προσπάθησαν να προχωρήσουν την αντικατάσταση του αστικού οδοφωτισμού. Κύριε Δήμαρχε, τι άλλο έχετε κάνει μέχρι τώρα?
2: Καταρχήν θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από εκεί που σταμάτησε ο Πρόεδρος πριν. Ως νέος Δήμαρχος, συζητάμε σήμερα για την ενεργειακή διαχείριση σε ένα περιβάλλον το οποίο, αν μη τι άλλο, δεν είναι απλά σταθές, είναι επικίνδυνο με αυτά που γίνονται στην παγκόσμια πλέον κοινότητα. Και εδώ δυστυχώς ερχόμαστε εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και θεωρώ ότι, όπως είπε και ο Πρόεδρος, είμαστε σχεδόν εγκλωβισμένοι. Γιατί το λέω αυτό? Ως άνθρωπος που προερχόμενος από τον ιδιωτικό τομέα, αναλαμβάνοντας ένα Δήμο, δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω με το πόσο αργούς ρυθμούς υπάρχουν στις διαδικασίες. Δηλαδή, αυτό στην αρχή ήταν έξω από τη δικιά μου τελείως λογική. Σε μια δεδαλώδη γραφειοκρατία, αυτό είναι δεδομένο, που στην ουσία, γιατί επειδή μιλάμε για ενέργεια, μιλάμε για καινοτομία, εγκλωβίζει την καινοτομία. Δεν της επιτρέπει να αναπτυχθεί. Πόσο δε μάλλον, όπως είπε και ο Πρόεδρος, ότι έχουμε μια δραματική έλλειψη επιστημονικού προσωπικού. Δηλαδή, μιλάμε για ενέργεια και για μηχανικούς ενέργειας, ένας Δήμος πρέπει να κάνει δεν ξέρω και εγώ τι για να αποκτήσει. Και βέβαια, θα έλεγα και σε μια δραματική έλλειψη ενός στρατηγικού σχεδιασμού. Δεν το συζητάμε ότι, κοιτάξτε να δείτε, η ενεργειακή μετάβαση των Δήμων δεν είναι απλά ένα θέμα το οποίο αφορά, δεν είναι μια πολυτέλεια. Έτσι. Είναι πραγματικά η ανάγκη που έχει να κάνει και με το παρόν και με το μέλλον. Τώρα, απαντώντας στο ερώτημά σας. Εμείς ως Δήμος, καταρχήν, θεωρώ ότι ως τον πρώτο άξονα που όλοι οι Δήμοι μας αντιμετωπίζουμε ήταν η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων. Εμείς, ας πούμε, είχαμε 3 σχολεία τα οποία είχαμε κάνει ενεργειακή αναβάθμιση. Τοποθετήσαμε φωτοβολταϊκά και εδώ έρχεται, όπως είπε και ο Πρόεδρος, και τα έχουμε τοποθετήσει, αλλά δεν μπορούμε να τα συνδέσουμε. Λοιπόν, ναι, όπως είπε εδώ ο Δήμαρχος του Παλαιού Φαλήρου, ενεργειακά προγράμματα τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε χρηματοδοτικά, ναι, υπάρχει ο Φίβος, υπάρχει η Αθηνά, τώρα υπάρχει και το Μαριέτα Γιαννάκου, πέρασε η πρώτη φάση, πάμε στη δεύτερη φάση, εμείς έχουμε 2 σχολεία, το ένα εξ αυτών πολύ εμβληματικό σχολείο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα LED. Τα LED είναι ένας σοβαρός παράγοντας αξιοποίησης και μείωση του ενεργειακού σου αποτυπώματος. Εμείς ήδη με ένα πρόγραμμα της τάξης των 3 εκατομμυρίων χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Παρακτικών και Δανείων, δανεισμός δηλαδή, κάναμε οδοφωτισμό, υψηλό οδοφωτισμό. Στα πλαίσια της αναβάθμισης οδικής ασφάλειας καταφέραμε και βάλαμε φωτισμό σε πεζόδρομους. Και τώρα αναζητούμε τον τρόπο χρηματοδότησης για να περάσουμε και στο φωτισμό πλατείων, ενώ ο Γιάννης εδώ πέρα το έχει κάνει. Πλατείες και πάρκα και το καθεξής. Αυτό, για όσους γνωρίζουν, μιλάμε για μια περίπου μείωση της τάξης του 40-45% της ενεργειακής σου κατανάλωσης. Καταλαβαίνετε λοιπόν.
0: Έχεις μεγαλύτερη.
2: Εγώ θα έχω μεγαλύτερη.
0: Είμαι 61%.
2: Ναι. Και είμαι μεγαλύτερη γιατί έχω μεγαλύτερη έκταση. Λοιπόν.
1: Και γιατί είναι και το μοντέλο χρηματοδότησης που χρησιμοποιούν κάποιοι, γιατί άμα πάμε σε άλλα μοντέλα όπως είναι SD, της ΕΑ, εκεί έρχεται ο εργολάβος να πάρει το όφελος, έτσι, το μεγάλο.
2: Ο δεύτερος θεωρώ άξονας πάρα πολύ σημαντικός είναι ό,τι έχει να κάνει με τις βιοκλιματικές αναπλάσεις χώρων. Εμείς ξεκινάμε Προσπαθούμε. Έχουμε κάνει τη μελέτη για να κάνουμε ανάπλαση και τη δημιουργία ενός κέντρου. Θα σας πω ότι ο Άγιος Δημήτριος είναι μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Δεν νομίζω ότι το ξέρουν ούτε οι συνάδελφοι. Είναι η μόνη πόλη που δεν έχει πλατεία. Δηλαδή, κέντρο κοινωνικοποίησης δεν υπάρχει στην πόλη. Έχει και εσύ, ο πρόεδρος. Λοιπόν, εκεί λοιπόν προσπαθούμε με μια χρηματοδότηση να δημιουργήσουμε ένα κέντρο, δηλαδή να κάνουμε μια ανάπλαση, όπου σε αυτή την ανάπλαση σχεδιάζουμε παρέμβαση με ενεργειακό ισοζύγιο. Άρα, χρησιμοποίηση υλικών, όπως γνωρίζουμε τα ψυχρά υλικά, έτσι με ταυτόχρονα έμφαση στο νερό, ώστε να δημιουργήσουμε αυτό το οποίο πρέπει να ωφεληθούμε ενεργειακά. Επίσης, προχωράμε σε αναπλάσεις πλατειών με πάντα βιοκλιματικό χαρακτήρα, με τον ίδιο ακριβώς, με την ίδια ακριβώς στόχευση. Ξεκινάμε το πρόγραμμα, μέσα στο πρόγραμμα το Στρίτσι, το νέο κολυμβητήριο της πόλης, όπου εκεί και αν γίνεται μια προσπάθεια μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εκμετάλλευση της γεωθερμίας αλλά και του σύγχρονου τρόπου με συστήματα έξυπνης διαχείρισης ενέργειας, και ένα πολύ μεγάλο πάρκο, το δεύτερο μεγαλύτερο στα νότια προάστια μετά το ελληνικό, είναι το πάρκο Ασυρμάτων, 72 στρεμμάτων, όπου και πέρα, εκεί πέρα η ανάπλαση θα στηριχθεί ακριβώς στα ίδια πρότυπα με αυτό που σας είπα προηγουμένως. Θα κλείσω λέγοντας ότι ο τρίτος άξονας, ο οποίος θεωρώ ότι παίζει σημαντικό ρόλο, είναι, έκανε μία αναφορά εδώ ο Δήμαρχος, ότι έχει να κάνει με τη λεγόμενη πράσινη κινητικότητα. Είτε αυτό εκφράζεται μέσω των ΣΒΑΚ, είτε αυτό εκφράζεται μέσω της ανανέωσης του στόλου των οχημάτων με ηλεκτροκίνητα, ηλεκτροκίνηση, δηλαδή αξιοποίηση ηλεκτροκίνηση, ακόμη αν θέλετε, και με αυτό το οποίο εμείς έχουμε ξεκινήσει και άλλοι Δήμοι το έχουν κάνει, τα ηλεκτρικά ποδήλατα, που είναι μια μεγάλη βέβαια καινοτομία και μια μεγάλη πληγή. Διότι μπορούν να συνειδητοποιήσουν αυτοί που ήδη τα έχουν κάνει ότι σε 6 μήνες έπαψαν να λειτουργούν. Λοιπόν, γιατί εδώ πέρα είναι ακόμη μια παθογένεια του συστήματος.
1: Μάλιστα. Κύριε Μαρκόπουλε, από αυτά που ακούσαμε ή συζητήθηκαν τώρα ή από αυτά που γνωρίζετε και θέτετε κάθε φορά στα Υπουργεία, ποια είναι τα σημαντικότερα για να προχωρήσουν πράγματα στην κατεύθυνση που έχετε αντιληφθεί όλοι και την αντιλαμβάνεστε και τη συνειδητοποιείτε ότι πρέπει να προχωρήσετε? Δηλαδή, δεν γίνεται αλλιώς. Είτε λόγω της σύγχρονης εποχής, είτε λόγω των γενικότερων αναγκών, είτε γιατί είναι αυτά τα προβλήματα που έχετε λόγω του υψηλού κόστους λειτουργίας.
3: Κοιτάξτε να δείτε. Θα το πω λίγο διαφορετικά. Θέλω να πω ότι υπάρχουν συνάδελφοι στην Αττική που αν δεν δοθεί χρηματική βοήθεια γύρω στον Οκτώβριο-Νοέμβριο, δεν θα μπορέσουν να βγάλουν τη χρονιά. Εμείς προσπαθούμε αυτή τη στιγμή και διεκδικούμε μια επιπλέον ΚΑΠ για όλους τους Δήμους της Αττικής, τώρα αναφέρομαι, γιατί πραγματικά έχουν γίνει προσπάθειες, χαρακτηριστικά δηλαδή είμαι πάρα πολύ χαρούμενος όταν ακούω συναδέλφους που έχουν κάνει βήματα, ο Γιάννης είναι χρόνια στην αυτοδιοίκηση πριν από μένα, ο Στέλιος είναι ένας νέος συνάδελφος και είναι από τους επιτυχημένους συναδέλφους που κάνουν γρήγορα βήματα. Πραγματικά δεν ξέρω εάν σταματήσει η πολιτεία να μας βοηθάει, θα παραδώσουμε τα κλειδιά.
1: Έτσι.
3: Εμείς έχουμε κάνει, που είμαστε παλαιότεροι συνάδελφοι, έχουμε κάνει κάποια βήματα, έχουμε βάλει και LED, έχουμε κάνει βιοκλιματικά κτίρια, έχουμε κάνει ένα βιοκλιματικό θερινό κινηματογράφο, δύο βιοκλιματικούς βρυφονηπιακούς σταθμούς. Έχουμε μειώσει κατά πολύ την κατανάλωση, αλλά ο λογαριασμός πάλι είναι μείον. Ποτέ δεν περιμέναμε ότι θα γίνει πόλεμος. Ποτέ δεν περιμέναμε ότι το πετρέλαιο θα φτάσει σε αυτές τις τιμές. Και επειδή δεν έχουμε έσοδα, είμαστε ένας αστικός δήμος που δεν έχει έσοδα, δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Είπατε πριν για ηλεκτρικά απορριμματοφόρα. Σε ένα δήμο όπως είναι ο δικός μου, με ανοφέρειες και κατοφέρειες, δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την εξέλιξη, εκτός αν κάποια στιγμή βελτιωθεί η τεχνολογία και μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και εμείς. Θέλω να πω ότι μπορεί εμείς εδώ στην αυτοδιοίκηση να κάνουμε, όπως έχω πει χιλιάδες φορές, την ωραιότερη δουλειά στον κόσμο. Γιατί λύνουμε πράγματα. Ο χειρότερος δήμαρχος θα φυτέψει ένα δέντρο μέσα στη θητεία του. Αλλά πραγματικά πάρα πολλές φορές, όπως είπα και στην πρωτολογία μου, βρισκόμαστε σε αδιέξοδο.
1: Μία ΚΑΠ δεν είναι τίποτα, έτσι. Όταν έχει μπει πλαφόν στην τοπική αυτοδιοίκηση από τον προϋπολογισμό και παίρνεται συγκεκριμένα λεφτά, δεν είναι μία ΚΑΠ. Είναι ζητιανιά η μία ΚΑΠ που ζητάτε κάθε φορά στο τέλος του χρόνου από τον τάδε υπουργό.
3: Ας μας τη δώσουν. Και...
2: θα βρούμε κάτι.
3: Θα βρούμε, ναι.
1: Μάλιστα. Γρήγορα στο κύκλο, έχουμε περίπου 5 λεπτά για να κλείσουμε το πάνελ. Στον κύριο Παπα-Νικολάου, τα αντίστοιχα προβλήματα, μάλλον το αίτημα της χρηματοδότησης, γιατί δεν βγαίνει ο λογαριασμός, το περιγράψετε νομίζω και εσείς. Έτσι δεν είναι?
4: Έτσι ακριβώς. Είμαστε, ταυτιζόμαστε στο 100% με τον Δήμαρχο. Τελικά έχουμε σχεδόν τα ίδια προβλήματα όλοι. Εντάξει, είναι κοινό μυστικό ότι όλοι οι Δήμοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις χρηματοδοτήσεις. Είναι πολύ λίγα τα χρήματα, δεν φτάνουν. Και ειδικά με τα.
1: Το ξέρουν οι πολίτες αυτό. Έχω την απορία, έτσι, γιατί όταν διαμαρτύρεται ένας δήμαρχος, μπορεί να του καταλογιστεί, ας πούμε, αντιπολιτευτικό μένος απέναντι σε μια κυβέρνηση στην οποία είναι αντίθετος. Αλλά περνάει στον κόσμο αυτό ότι δεν έχουν οι χρήματα για να κάνουν αυτά που ορίζει το Σύνταγμα και η πολιτεία να κάνουν.
4: Θα σας πω τι γίνεται. Το πρώτο εργαλείο που αναγκαστικά σε οθούν να πραγματοποιήσεις, θέλοντας και μη, είναι αυξήσεις σε τέλη, αυξήσεις στους λογαριασμούς της ΔΕΙΑΜ. Εμείς έχουμε προβεί σε λογαριασμούς, σε αύξηση των τελών στους λογαριασμούς της ΔΕΙΑΜ, γιατί δεν γινόταν διαφορετικά. Παρόλο που κανένας δεν ήταν σύμφωνος σε αυτό. Και δεν ξέρουμε τι άλλο θα έρθει. Αν δηλαδή δεν έρθει η χρηματοδότηση επιπλέον που συζητάει και ο κύριος Δήμαρχος, που μιλάνε για δύο ΚΑΠ για να βγει η χρονιά, εγώ λέω έστω και μία, τουλάχιστον θα κάπως θα τη βγάλουμε. Κάπως. Αν δεν έρθει όμως, αναγκαστικά μετά οθήσεις στο πιο δυνατό μέτρο που, ενώ δεν το θες, πρέπει να πας σε αύξηση τελών, αναγκαστικά.
1: Μάλιστα. Κύριε Φωστηρόπουλε, την πολιτεία φαίνεται ότι απασχολεί.
0: Μας δώσαν χρόνο, το προσέξατε.
1: Ναι, νομίζω ναι. Την πολιτεία φαίνεται ότι απασχολεί περισσότερο το πώς θα εκλέγεστε, για να μην έχει έξοδα, σε δύο Κυριακές εννοώ, αλλά να εκλέγεστε σε μία Κυριακή. Σε διαβούλευση ο κώδικας, ο ενιαίος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, με καθυστέρηση τέλος πάντων. Εδώ δεν είναι όμως το ζητούμενο για την τοπική αυτοδιοίκηση, όπως περιγράψαμε νομίζω τώρα. Σε κάθε περίπτωση, ένα σχόλιο, αν θέλετε, για αυτό που συζητιέται σήμερα.
0: Ξεκάθαρα από τη Ρόδο, λοιπόν, που ακούστηκε ότι θα γίνει η αλλαγή, εμείς τοποθετηθήκαμε δήμαρχοι, δεν είναι το κύριο θέμα μας. Αν έρθει, καλώς να έρθει, εξοικονόμηση το κράτος θα πετύχει. Αλλά το κύριο θέμα είναι τι θα κάνουμε τα οικονομικά μας και πού θα βρούμε πόρους. Έχουμε στραφεί, όπως σας είπα, και στην Ευρώπη. Αλλά αυτό που θα ήθελα να προτείνω για να βγαίνει και κάτι θετικό, μια και είμαστε αυτοδιοικητικό πάνελ, θα πρότεινα στους συναδέλφους να προχωρήσουν στο στρατηγικό σχεδιασμό ενός σχεδίου κλιματικής ουδετερότητας μέσα στα πρότυπα του 2035 του Ευρωπαϊκού Προτύπου. Για αν θέλουμε να ακολουθήσει μετά μια επενδυτική στρατηγική για να μπορέσουμε να βρούμε πόρους. Πρέπει να στραφούμε πέρα, λοιπόν, από τους κρατικούς πόρους, πέρα από την μείωση που κάνουμε των δαπανών και στη συνέχεια πιθανότητα κάποιες αυξήσεις για να μπορέσουμε να εισπράξουμε. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι να συνεργαστούμε λίγο με τον ιδιωτικό τομέα. Εγώ, αν σήμερα χαίρομαι πραγματικά που βρισκόμαστε σε αυτό το πάνελ και έχουμε κάνει αυτά τα χιλιόμετρα, είναι γιατί μέσα σε αυτές τις συναντήσεις συναντάμε και τον ιδιωτικό τομέα αλλά και τα κυβερνητικά στελέχη. Μπορούμε να ανταλλάσσουμε απόψεις και να προχωράμε σε διάφορα θέματα την αυτοδιοίκηση. Και το δεύτερο, λοιπόν, σημαντικό θέμα που σας ανέφερα είναι να κάνουμε συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα, με εταιρείες οι οποίες υπάρχουν και στην Ελλάδα και μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη αυτοδιοίκησης. Εμείς έχουμε δημιουργήσει το παλαιό Φάληρο Lab. Είναι μια θερμοκοιτίδα, θα έλεγα, ιδεών και καινοτομίας, όπου υπάρχουν μεγάλες ελληνικές εταιρείες που καινοτομούν. Μπορούμε, λοιπόν, μαζί με αυτές να πάμε σε ευρωπαϊκά προγράμματα, ο Δήμος μας να είναι πιλότος και να χρησιμοποιείται σε καινοτόμα προγράμματα. Το καινοτόμο πρόγραμμα σημαίνει ότι πολλές φορές μπορεί να μην πετύχει. Εσύ όμως θα δοκιμάσεις αυτό προκειμένου, αν πετύχει, να έχεις τα πρώτα ωφέλη και να τα μεταφέρεις, να τα μεταδώσεις σε άλλες δήμους και άλλες περιφέρειες. Έχουμε, λοιπόν, προχωρήσει σε ένα τέτοιο καινοτόμο lab και να φέρω και παράδειγμα, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, λέμε βιωσιμότητα, λέμε περιβάλλον, ανθεκτικότητα, όρους που ο πολίτης δεν τους αντιλαμβάνεται και πρέπει ο Δήμαρχος να το κάνει πιο λιανά. Για παράδειγμα, εμείς στις αθλητικές μας εγκαταστάσεις επί χρόνια είχαμε πετρέλαιο. Χρησιμοποιούσαμε πετρέλαιο, το άναβε ο πρόεδρος της ομάδας κτλ. Κανείς δεν έχει 24 ώρες να ανάβει, να κάνουν οι αθλητές μας ένα ζεστό μπάνιο κτλ. Προχωρήσαμε, λοιπόν, σε μια υβριδική εφαρμογή με μία από αυτές τις εταιρείες, όπου κατά 90% δεν χρησιμοποιούμε καθόλου πλέον πετρέλαιο, υπάρχει ηλιακή ενέργεια μέσα από αυτούς τους ειδικούς θερμοσύφωνες. Προχωράμε και έχουμε πετύχει εξαιρετική μείωση των δαπανών μας. Και να κλείσω και με αυτό, μια και αναφερθήκαμε στα LED, είμαστε από τους Δήμους οι οποίοι άμεσα προχωρήσαμε με ίδιους πόρους, ευτυχώς, και δεν χρειάστηκε δηλαδή να επιβαρύνουμε μέσω άλλων τρόπων χρηματοδότησης. Έχουμε προχωρήσει στα LED. Πετύχαμε εξοικονόμηση, αυτό που σας λέω, σε πραγματικές κιλοβατόρες, 61%. Μάλιστα. Ήρθε λιγότερος ο λογαριασμός? Όχι, δεν ήρθε λιγότερος. Γιατί αν εμείς στα σπίτια μας οι ιδιώτες είχαμε την μείωση και την έκπτωση από τη ΔΕΗ όλα αυτά τα χρόνια, οι Δήμοι δεν είχαμε έκπτωση. Mm-hmm. Ό,τι πετύχαμε δηλαδή, καταφέραμε τη μείωση των κιλοβατόρων. Σαν ποσό, να ξέρετε, πληρώνουμε περισσότερα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, να κλείσουμε με τον κύριο Μαμαλάκη σε δύο λεπτά, καθώς μας τραβάνε και το μανίκι. Σας ακούμε, κύριε Δήμαρχε, κάτι αν θέλετε μια σύνοψη, τα όσα υπόθηκαν πολλά.
2: Αυτή είναι η ευτυχία να μιλάς τελευταίος. Τα έχουν πει όλα οι προηγούμενοι. Λοιπόν, θεωρώ ότι εδώ δεν ερχόμαστε να ανακαλύψουμε τον τροχό. Υπάρχουν φωτεινά παραδείγματα παγκοσμίως που απλά εμείς πρέπει να τα μεταφέρουμε στις πόλεις μας. Δηλαδή, οι ενεργειακές κοινότητες ανθούν στο Βερολίνο, ας πούμε. Στη Βαρκελόνη γίνονται αλγόριθμοι διαχείρισης και ούτω καθεξής. Θα μου επιτρέψετε εδώ να κάνω μία παρατήρηση, θα έλεγα μία πικρή διαπίστωση. Δεν ξέρω πόσοι γνωρίζουν ότι υπάρχει ένας άνθρωπος, μιλάμε για τροπικές νησίδες και το πρόβλημα με τα ψυχρά υλικά. Πόσοι γνωρίζουν ότι στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα ο άνθρωπος που πρωτοστάτει είναι Έλληνας. Ένας Έλληνας ο οποίος έφυγε από την Ελλάδα, μιλάω για τον Ματθαίο Σανταμούρη, ο οποίος άνθρωπος δραστηριοποιείται στην Αυστραλία και πρωτοστατεί αυτή τη στιγμή στα ψυχρά υλικά. Και εμείς αντί να εκμεταλλευόμαστε αυτόν τον άνθρωπο και να τον έχουμε εδώ, σε αυτή την τεράστια προσπάθεια, τον αφήνουμε να είναι εκεί. Εγώ θεωρώ και κλείνω με αυτό, επιστρέφοντας και στην πρωτομιλία μου, ότι ο βασικός παράγοντας είναι πλέον στους Δήμους, τα είπε και ο Πρόεδρος, τα είπε και προηγουμένως ο Δήμαρχος, η μεταφορά αρμοδιοτήτων και ευθυνών στην τοπική αυτοδιοίκηση, χωρίς να μεταφέρονται αντίστοιχα πόροι και προσωπικό. Ναι. Ταυτόχρονα, η επίλυση του τεράστιου προβλήματος των αργών ρυθμών, στην ουσία διαδικασιών, έλλειψη προσωπικού επιστημονικού, δημιουργούν αυτό το μείγμα το οποίο εμείς πρέπει να καλέσουμε να λύσουμε για πάνω μπροστά.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και όσους είστε εδώ και μας είδατε και όσους είστε μακριά και μας είδατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Πελοπόννησος FM. Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς. Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνενεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.

0: FM 103,9, 14ο Regional Growth Conference στο συνέδριο της Περιφερειακής Ανάπτυξης. Έχω τη χαρά και τη τιμή να έχουμε δίπλα μας τον Δήμαρχο Αγίου Δημητρίου, τον κύριο Στέλιο Μαμαλάκη. Κύριε Μαμαλάκη, καλησπέρα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεστε σήμερα εδώ στο συνέδριό μας. Τα προβλήματα των Δήμων εν ολίγης, της τοπικής αυτοδιοίκησης και την άποψή σας για τον νέο κανονισμό και το νέο εκλογικό σύστημα που έρχεται το 2028.
1: Καταρχήν, τα προβλήματα των Δήμων είναι κοινά. Προφανώς και υπάρχουν ιδιαιτερότητες μεταξύ νησιωτικών, αστικών και άλλων Δήμων, αλλά τα προβλήματα είναι κοινά. Και θεωρώ το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι συνεχώς μεταφέρουμε στους Δήμους αρμοδιότητες, ευθύνες, χωρίς να μεταφέρονται τα εργαλεία. Και ποια είναι τα εργαλεία? Πόροι και προσωπικό. Αυτό ταυτόχρονα με τα μόνιμα προβλήματα που προσέρχονται στην διοίκηση, δηλαδή η αργή εξέλιξη διαδικασιών, η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. Όλα αυτά δημιουργούν ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο καλούμαστε κάθε μέρα να αντιμετωπίσουμε.
0: Ακούστηκε πολύ, κύριε Δήμαρχε, αυτό και κατά τη διάρκεια όλου του συνεδρίου από πολλά πάνελ που είχαμε τη τοπική αυτοδιοίκηση. Ότι γενικά είναι τεράστιο πρόβλημα.
1: Ο κώδικας, ο οποίος παρουσιάστηκε και σήμερα, είναι μια πραγματικά σπουδαία προσπάθεια που γίνεται στο να μπορούμε να συμμαζέψουμε όλη αυτή την ομολογία, τις αρμοδιότητες, να ξέρουμε ο καθένας τι πρέπει να κάνει. Είναι ένα βήμα, σπουδαίο βήμα. Θα δούμε, είμαστε σε διαβούλευση. Τώρα, το εκλογικό σύστημα. Εδώ θα μου επιτρέψετε καταρχήν να δούμε ποιο θα είναι και με ποιον τρόπο θα είναι. Δεν νομίζω ότι αυτό όμως καθορίζει η δουλειά μας ως αυτοδιοικητική, μιας και είστε και εσείς αυτοδιοικητικός. Είναι να δούμε το πρόβλημα, να το προσδιορίσουμε, να έχουμε ένα σχέδιο να το αντιμετωπίσουμε. Και αυτό δεν έχει να κάνει με τον εκλογικό νόμο. Έτσι, είμαστε και θα παραμείνουμε στην πρώτη γραμμή, γιατί η κοινωνία αυτό ζητάει.
0: Προτεραιότητα έχουν τα προβλήματα των Δήμων και η επίλυσή τους. Ωραία, κύριε Μαμαλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη χαρά και τιμή. Πελοπόννησος FM 103,9. Συνδεόμαστε και πάλι σε πολύ λίγο.
1: Φεύγουμε. Δεν
2: έχει καμία ουσιαστική βοήθεια από τη μεριά της πολιτείας. Από την άλλη πλευρά, οι αλλαγές που έρχονται στο επίπεδο της πράσινης οικονομίας είναι σαφές ότι χρειάζονται πόρους. Χωρίς πόρους ουσιαστικά οδηγούμε τη μικρή επιχειρηματικότητα στον Γκιάδα. Είναι ξεκάθαρο. Έτσι, άρα, για να δούμε, θα επιτρέψω να κάνω μια παρατήρηση. Να δούμε τη δομή της ελληνικής επιχειρηματικότητας.
3: Να τη δούμε, αλλά πριν να σας πω μια σκέψη για να την προσθέσετε.
2: Παρακαλώ.
3: Στη δομή. 900 τόσες χιλιάδες. Πολλοί, ασκώντας κριτική, καλοπροαίρετοι, λένε ότι κοιτάξτε, ναι, ωραία, αλλά σε ένα βαθμό, δεν έχω ακούσει να το προσδιορίζουν ποσοτικά αυτό, στην πραγματικότητα είναι καλυμμένη εργασία. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος να βρει δουλειά, ανοίγει μια μικρή επιχείρηση για να στεγάσει κυρίως την ανάγκη του να έχει ένα εισόδημα. Νομίζω ότι αυτό σε ένα βαθμό υπάρχει. Εσείς θα μας πείτε αν το δέχεστε ή όχι. Αυτή όμως, αυτού του είδους επιχειρηματικότητα, είναι επιχειρηματικότητα που έχει τις προϋποθέσεις να έχει τραπεζικό δανεισμό, ή είναι επιχειρηματικότητα που πρέπει να μπαίνει στους αριθμούς αυτών που πρέπει να πάνε στην ψηφιακή και στην πράσινη μετάβαση? Είναι όλη
0: επιχειρηματικότητα. Στο FM 103,9, 14ο Regional Growth Conference, το συνέδριο της Περιφερειακής Ανάπτυξης. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε δίπλα μας αυτή τη στιγμή τον Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου, τον κύριο Γιάννη Φωστηρόπουλο. Εκλέγεται και ξαναεκλέγεται και ξαναεκλέγεται με πολύ αγάπη από το λαό του Παλαιού Φαλήρου, γιατί είναι ένας πανάξιος δήμαρχος που έχει καταφέρει πάρα πολλά και έχει αλλάξει κατά πολύ.
4: Είσαι αρκετά υπερβολικός. Πάμε στην
0: αλήθεια.
4: Είναι
0: αλήθεια.
4: Καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Κύριε Φωστηρόπουλε, ποια είναι τα συστατικά της αγάπης των πολιτών στο δήμαρχό τους και ποια είναι τα συστατικά που καθορίζουν τη δημιουργία μιας ανθρώπινης πόλης?
4: Είναι δύο τα συστατικά. Το ένα είναι να κάνεις στρατηγικό σχεδιασμό, να μπορείς να επικοινωνείς σε ό,τι αφορά με τα προγράμματα και να τα φέρνεις στους πολίτες σου, που είναι το δεύτερο σημαντικό συστατικό. Δηλαδή, ένας δήμαρχος ο οποίος δουλεύει πάρα πολύ στο γραφείο του, φέρνει προγράμματα, φέρνει επενδύσεις, πετυχαίνει καλά αποτελέσματα. Αν αυτά δεν τα επικοινωνήσει στους πολίτες του, τότε ουσιαστικά δεν θα έχει καταφέρει να φανεί το έργο και η προσπάθεια. Και το σημαντικότερο, επειδή οι πολίτες το δικό τους μικρό πρόβλημα το θεωρούν ένα από τα σπουδαιότερα, πρέπει και αυτό να το αντιμετωπίσεις με τον ίδιο σεβασμό που κάνεις όλα τα μεγάλα. Εδώ όμως έχουμε τη δυνατότητα στο Regional Growth, στο Περιφερειακό Συνέδριο, και γι' αυτό το λόγο ήρθαμε στην Πάτρα. Έχεις τη δυνατότητα, εκτός από το να μεταφέρεις τα θέματα τα οποία είσαι πολύ καλός γνώσης και να τα επικοινωνήσεις στο κοινό το οποίο παρακολουθεί, παράλληλα έχεις τη δυνατότητα να ακούσεις άλλες προτάσεις που έρχονται είτε μέσα από κυβερνητικούς οργανισμούς, είτε μέσα από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Μέσα λοιπόν από αυτή τη ζήμωση που πετυχαίνεται, και θέλω να δώσω συγχαρητήρια στη διοργάνωση, μπορούμε και εμείς να αντλήσουμε στοιχεία τα οποία θα μας βοηθήσουν στη διαχείριση των πολεών μας.
0: Ωραία. Κύριε Φεστερόπουλε, πολύ σύντομα, για το νέο κανονισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, την άποψή σας και το νέο εκλογικό νόμο που έρχεται το 2028.
4: Λοιπόν, ακούστε με ξεκάθαρα. Δεν θα ασχοληθώ με τον εκλογικό νόμο. Όταν το ανακοίνωσε ο Υπουργός στην Ρόδο, είπαμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να επιφέρει κάποια μείωση σε ό,τι αφορά τις δαπάνες εκλογικές, όμως δεν είναι το κύριο μέλημα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Καλώς να ορίσει, εμείς δεν έχουμε αντίπαλο. Αντίπαλο έχουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας και αυτά θα επιλύσουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κύριο θέμα της αυτοδιοίκησης, είναι τα οικονομικά, να ξέρετε. Είναι ο τρόπος με τον οποίο μέσα στην καθημερινότητά μας θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε στο να βελτιώσουμε τις πόλεις μας και κυρίως τη ζωή των πολιτών μας. Γιατί οι πόλεις δεν είναι τα άψυχα κτίρια μόνο, είναι κυρίως η καθημερινότητα, η ζωή κάποιων ανθρώπων, των συμπολιτών μας. Εμείς λοιπόν έχουμε στραφεί τα τελευταία χρόνια πέρα από τους πόρους που παρέχει η πολιτεία, οι οποίοι. Εγώ μπορώ να σας πω ότι πραγματικά είναι λιγότεροι από αυτούς οι οποίους προβλέπονται και κάποια στιγμή θα πρέπει να το βελτιώσουμε και να το φτιάξουμε αυτό. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να προβλέπει η ελληνική νομοθεσία να παίρνεις 100 και εσύ να παίρνεις 15. Είναι πάρα πολύ λίγα για να καταφέρουμε να ανταποκριθούμε. Έχουμε λοιπόν τους τοπικούς πόρους, αλλά έχουμε και τους ευρωπαϊκούς πόρους. Έχουμε πόρους οι οποίοι αντλούνται από ένα πουγγί, θα έλεγα, που είναι πολύ σημαντικό, από μια πηγή που είναι πολύ σημαντική, γιατί δεν μπορούν να το κάνουν οι Δήμοι οι οποίοι δεν είναι καλά οργανωμένοι. Αν είσαι καλά οργανωμένος, καταφέρνεις.
0: Αυτό που είπατε και στη διάρκεια της ομιλίας σας, ότι
4: ακριβώς,
0: ο Δήμαρχος που θέλει βρίσκει τρόπο.
4: Πρέπει να βρει. Μαγικά ραβδάκια δεν υπάρχουν. Δεν θα αλλάξουμε την πόλη μας από τη μια στιγμή στην άλλη.
0: Σωστά.
4: Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να ζήσουμε όσο από τους πολίτες μας και τους συμπολίτες μας να αλλάξουμε λίγο νοοτροπία. Ξέρετε, πολλές φορές πάμε να αλλάξουμε το κακό σκήμενο, επειδή όμως μας αλλάζει την καθημερινότητά μας, μας αλλάζει τη συνήθειά μας, αυτό στην αρχή δημιουργεί προβλήματα. Mm-hmm. Αν αλλάξουμε νοοτροπία, τότε τα πράγματα μπορεί να πάνε πολύ πολύ καλύτερα. Και επειδή μου αρέσει να μιλάμε παραδείγματα, θα σας πω πάρα πολύ απλά. Φτιάχνουμε για παράδειγμα με ψυχρά υλικά ένα πεζοδρόμιο. Τα ψυχρά υλικά πολλές φορές δεν είναι σαν την άσφαλτο, δεν είναι σαν την γνωστή πλάκα ή το τσιμέντο να έχει την ίδια θεκτικότητα όταν πάνε και παρκάρουν τα οχήματα. Και τι συμβαίνει, έχουμε μάθει να παρκάρουμε στο πεζοδρόμιο. Χαλάμε λοιπόν το ψυχρό υλικό που συνήθως είναι κάποιος κυβόληθος, με αποτέλεσμα να διαμαρτύρεται ο συμπολίτης μας. Τελικά όλα αυτά πρέπει να τα περάσουμε στο DNA μας, στην κουλτούρα μας, ότι αν θέλουμε τελικά να πετύχουμε την κλιματική αλλαγή και την κλιματική ουδετερότητα, δεν την πετύχουμε μόνο θεωρητικά, πρέπει πρακτικά ο καθένας από εμάς να συμβάλλει.
0: Εκπαιδεύονται οι πολίτες, κύριε Φωστηρόπουλε.
4: Ναι, εκπαιδεύονται, είμαι πολύ αισιόδοξος. Ξέρετε κάτι, προχωράμε και σε θεσμούς οι οποίοι είναι πολύ σημαντική η συμμετοχικότητα. Μέσα λοιπόν από τη διαβούλευση οι πολίτες έχουν αρχίσει να συμμετέχουν σιγά σιγά με μικρά βήματα, αλλά είναι πολύ σημαντικό επίσης να εμπνέεις και τους νέους ανθρώπους. Εμείς προχωράμε στο Δημοτικό Συμβούλιο Νέων στο Παλαιό Φάλιρο. Mm. Είχαμε την τύχη και την τιμή να συμμετέχουν στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις. Σε αυτούς λοιπόν δίνουμε ιδιαίτερη σημασία, γιατί μέσα από τη γνώση που θα αποκτήσουν για το πώς μπορούμε να αλλάξουμε την πόλη μας μέσα από την καθημερινότητα, αυτοί οι άνθρωποι θα είναι οι επόμενοι δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι και αυτοί οι οποίοι θα συμβάλλουν με τις ιδέες και τις σκέψεις τους για να βελτιώσουμε πραγματικά τις πόλεις.
0: Η επόμενη γενιά.
4: Και η γενιά ξεκινάει από τον νηπιαγωγείο. Θα μου πεις, Δήμαρχε, εσύ πρέπει να κοιτάξεις τις επόμενες εκλογές που είναι σε 2,5 χρόνια. Όχι. Πρέπει να κοιτάξω μια πόλη η οποία, για παράδειγμα, θα σας πω τώρα και πολύ γρήγορα, αν συζητάμε για το μετρό αυτή τη στιγμή στο Παλαιό Φάλαιρο, αυτή τη στιγμή που το συζητάμε, να ξέρετε ότι αν πάρθει η απόφαση, το μετρό στο Παλαιό Φάλαιρο για να μπει κάποιος μέσα και να μεταφερθεί θα γίνει τουλάχιστον σε 15 με 18 χρόνια. Άρα εμείς θα το αφήσουμε? Όχι. Από τώρα θα βάλουμε το λιθαράκι προκειμένου να επιτύχουμε κάτι. Και βάζω μόνο αυτό το στόχο. Υπάρχουν και πολύ μεγαλύτεροι στόχοι, όπως ο παραλιακός πεζόδρομος, ποδηλατόδρομος, σχεδιάστηκε πριν από χρόνια, πρέπει να προχωρήσει η ανάπλαση του Φαλιρικού Όρμου. Όλα αυτά είναι έργα που έχουν σχεδιαστεί αρκετά πριν και πρέπει όμως κάποια στιγμή να υλοποιηθούν για να έχουμε πόλεις οι οποίες δεν θα είναι απλά όμορφες λόγω της ιστορίας τους. Δηλαδή, το Παλαιό Φάλαιρο είναι μια πόλη η οποία έχει μακρά ιστορία από τα αρχαία χρόνια. Είναι μια όμορφη πόλη, ονειρική πόλη γιατί είναι στην παραλία μας, ονειρική πόλη γιατί έρχεται ένα ρέμα από το βουνό, το οποίο αποτελεί, αν θέλετε, φυσικό πλούτο για την πόλη. Όλα αυτά όμως θα πρέπει εμείς να τα σεβαστούμε και να τα αναπτύξουμε με ήπιο τρόπο, προκειμένου να τα απολαμβάνουν όχι μόνο οι κάτοικοι, όχι μόνο οι κάτοικοι του Φαλαιού, Φαλήρου ή της Αττικής, αλλά και οι επισκέπτες, χιλιάδες επισκέπτες.
0: Κύριε Δήμαρχε, ένα θέμα που συζητήσαμε και με άλλους δημάρχους του Λεκανοπεδίου, η επένδυση του ελληνικού. Πώς θα επηρεαστούν τα νότια προάστια στο σύνολό τους και ο Δήμος Παλαιό Φαλήρου, που είναι ένας όμορφος Δήμος?
4: Έχετε απόλυτο δίκιο. Να πάμε σε αυτά που θα επηρεαστούν θετικά ή αρνητικά, γιατί σε κάθε καλό υπάρχει και το κακό, να ξέρετε. Φαίνεται ότι θα δημιουργηθεί μια νέα πόλη εκεί που θα έπρεπε να έχει υποδομές. Θα ήταν και ένα λαμπρό παράδειγμα να καταφέραμε να είχαμε με ένα καινούριο τρόπο την ανάπτυξη της πόλης. Δηλαδή να ξεκινάμε από τις υποδομές και μετά να χτίζουμε. Γιατί δυστυχώς στο Λεκανοπέδιο πρώτα χτίζαμε και μετά δημιουργούσαμε τις υποδομές. Θα είναι και ένας πόλος έκκλησης, γιατί θα υπάρξουν εκεί στοιχεία που θα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκά να το επισκεφθεί κόσμος. Άρα Σε αυτό το ευνοϊκό και το όμορφο θα έχει όμως το δύσκολο που έχει να κάνει με τη συγκοινωνία και τον τρόπο με τον οποίο
0: θα
4: αυξηθεί πάρα πολύ, θα δημιουργηθούν μπουκάλια, όπως θα έχουμε μάθει εμείς στο παρελθόν, όταν αναπτύχθηκε ο άξονας από τον Πειραιά προς το Φάλιρο. Όταν στενεύει λοιπόν κάποια στιγμή ο δρόμος, δημιουργούνται μπουκάλια, τεράστιο συγκοινωνιακό πρόβλημα. Άρα θα πρέπει να γίνει ένας συνδυασμός, ο οποίος θα πρέπει να μάθουμε στον κόσμο να αλλάξει κουλτούρα, να χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να μην χρησιμοποιεί τόσο πολύ το αυτοκίνητο του, γιατί αν χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο δεν θα απολαμβάνει. Θα πάει σε ένα μέρος που θέλει να διασκεδάσει, να ψυχαγωγηθεί, να απολαύσει και τελικά θα είναι τέτοια η ψυχολογία του πηγαίνοντας εκεί που μάλλον θα του δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Άρα όλα αυτά πρέπει να γίνουν με ένα σχεδιασμό σοβαρό, με αλλαγή κουλτούρας και νοοτροπίας. Σε μια Ελλάδα που έχουμε μάθει να παίρνουμε το αυτοκίνητό μας και να πάμε και στο περίπτερο, αυτά πρέπει να αλλάξουν.
0: Και το παλαιό Φάλιρο όμως έχει αυτονομία υποδομών και ο πολίτης μπορεί να παραμείνει στην πόλη, ναι, χωρίς να χρειάζεται μεγάλες μετακινήσεις. Είναι ευλογία.
4: Είναι ευλογία. Το παλαιό Φάλιρο βρίσκεται περίπου 7 χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο της Αθήνας, άλλο τόσο απέχει από τον Πειραιά. Και αν θέλετε και προς τα νότια προάστια, με τον παραλιακό άξονα βρίσκεται ανά πάσα στιγμή σε οποιοδήποτε ωραίο μέρος της νότιας παραλιακής ζώνης. Το ίδιο το παλαιό Φάλιρο έχει μια υπέροχη παραλία, την οποία τα τελευταία χρόνια την έχουμε αναπτύξει, ανοιχτή και ελεύθερη για τον κόσμο. Το μόνο που ζητάμε, όπως συνήθως λέω, είναι όταν φεύγεις, απλά πάρε αυτό το οποίο έχεις δημιουργήσει, δηλαδή τα απορρίμματά σου, και μην ανησυχείς, τα υπόλοιπα θα τα κάνουμε εμείς. Έχουμε δημιουργήσει υποδομές, δηλαδή τις βασικές υποδομές που έχουν αυτές οι παραλίες.
0: Καθαρή πόλη, το λέω εξ εμπειρίας, όχι δημαρχία για να κάνω κομπλιμέντο, αλλά είναι μια πολύ καθαρή πόλη.
4: Παλεύει, κύριε Παπατριανταφύλου, παλεύει πραγματικά. Το 2025 μας ανέδειξε πρώτο Δήμος ό,τι αφορά την ανακύκλωση.
0: Ακριβώς.
4: Μαθαίνουμε τον κόσμο ό,τι αφορά τα βιοαπόβλητα. Κάνουν φοβερές προσπάθειες οι συμπολίτες μου, γιατί ό,τι σχεδιασμό κι αν είχα εγώ, δεν θα μπορούσα να πετύχω εγώ και οι συνεργάτες μου κάτι πολύ μεγάλο, αν οι ίδιοι οι συμπολίτες δεν συμμετείχαν. Αυτό λοιπόν έχουμε κάνει. Με χαρά θέλω να σας πω λοιπόν ότι φεύγουμε από την Πάτρα, γιατί καταφέραμε και συζητήσαμε και αναπτύξαμε κάποια σπουδαία θέματα που για εμάς, ας πούμε, για παράδειγμα η ενεργειακή φτώχεια, μια λέξη που τα τελευταία χρόνια είναι έντονη και συζητιέται τόσο στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάναμε και προτάσεις. Δεν είμαστε μόνο σε μια λογική, μας λείπουν πόροι, δεν έχουμε και δεν κάνουμε. Ναι, ισχύουν αυτά, αλλά από εκεί πρέπει να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Και ο πολίτης συνήθως θέλει να βλέπει αποτέλεσμα. Δεν μας πιστεύει πλέον όταν κατηγορεί μια υπηρεσία την άλλη, όταν το κράτος κατηγορεί την περιφέρεια τους Δήμους. Πρέπει να συνεργαστούμε και αυτό κάνουμε. Με θετική διάθεση και μεταξύ μας οι Δήμαρχοι προσπαθούμε να βγάλουμε αποτελέσματα και να προτείνουμε και στον ιδιωτικό τομέα να μας βρίσκει λύσεις και μέσα από αυτές τις καινοτόμες λύσεις να βελτιώνουμε τη ζωή των συμπολιτών.
0: Ένας εξαίρετος Δήμαρχος, ο κ. Φωστηρόπουλος, και η στάντη μελέτη περίπτωσης για να κάνει μαθήματα σε συναδέλφους για το πώς μπορεί ένας Δήμαρχος όχι μόνο να μεταμορφώσει την πόλη του, αλλά να διαμορφώσει την ποιότητα ζωής της καθημερινότητας. Μία επίσκεψη, ειλικρινά σας το λέω, στο παλαιό Φάλιρο και διεκομένο νότια προάστια, θα σας πείσει για το τι έργο έχει γίνει σε αυτή την πόλη και πόσο έχει αλλάξει και πόσο όμορφη, αλλά και καθαρή. Δεν το λέω για κομπλιμέντο, είναι ή διέρχομαι διαρκώς. Είναι μία πολύ καθαρή, λαμπερή, όμορφη και από φυσικό. Η ομορφιά πόλη από τα στολίδια του Λεκανοπαιδιωτικής. Κύριε Φωστηρόπουλε, σας ευχαριστούμε
4: πολύ για την τιμή
0: που ήσασταν στο Regional Growth Conference και στον Πελοπόννησος FM 103,9.
4: Συγχαρητήρια για τη διοργάνωση. Πραγματικά είναι ευρωπαϊκών προδιαγραφών.
0: Πραγματικά.
4: Και από εκεί πέρα, αν θέλετε, κλείνοντας και προς τους συμπολίτες, στους ανθρώπους που ζουν σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, καμία πόλη δεν θα αλλάξει χωρίς τη δική σας συμμετοχή.
0: Πολύ σωστό.
4: Χωρίς τη δική μας συμμετοχή, ο καθένας από εμάς, να ξέρετε, δεν θα αλλάξει κάτι παρά μόνο αν το πιστέψουμε μέσα μας ότι με μια μικρή πράξη αλλάζουν οι πόλεις.
0: Εξαιρετικό. Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
5: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Η τοποθέτησή του ξεκάθαρη. Στην πορεία είπε ότι 20, πάνω από 20 εργαζόμενους, διανοητική εργασία κτλ.
3: Εγώ δεν το έδωσα πολιτικά, τεχνικά.
2: Ναι, λοιπόν, λοιπόν, όχι, δεν φοβάμαι να πω την άποψή μου. Μεγάλωσα πάρα πολύ σε ηλικία, είμαι στην 7η δεκαετία της ζωής μου. Αντιλαμβάνεσαι, Πρόεδρε, ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα να λέω την άποψή μου.
3: Είστε γνωστό.
2: Χωρίς φόβο και χωρίς πάθος.
3: Επειδή έχει τελειώσει ο χρόνος μας, αλλά εγώ δεν σας κάνω δύο ακόμα ερωτήσεις.
2: Παρακαλώ.
3: Η μία είναι, επειδή έχετε πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, πείτε μας λίγο την άποψή σας, πώς θα είναι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα το 2030, μετά από 5-6 χρόνια ή και λίγο παραπάνω. Και η δεύτερη είναι, πείτε μας λίγο για τα επιμελητήρια. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η ανεξαρτησία τους, η δυνατότητα να κάνουν πράγματα θα ήταν σε σχέση με το Υπουργείο Ανάπτυξης και το κράτος γενικότερα θα έπρεπε πολύ μεγαλύτερη. Αλλά και σίγουρα εκεί είναι ένας δρόμος, μια κατεύθυνση. Όμως και τα ίδια τα επιμελητήρια θα μπορούσαν να, είναι, να κάνουν περισσότερα πράγματα. Τους το επιτρέπει νόμος, δεν τους το επιτρέπει νόμος. Από τη μεγάλη εμπειρία που έχετε, πώς τοποθετήσετε γενικά?
2: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τη μικρομεσαία, μικρή και πολύ μικρή επιχειρηματικότητα, είναι σαφές ότι θα επηρεαστεί και από την τεχνητή νοημοσύνη σε ορισμένα επίπεδα της, βεβαίως, και στο σύνολο της, σε ορισμένα μάλλον κλάδους της οικονομίας και όχι στο σύνολό της. Θα αλλάξουν τα δεδομένα, αλλάζουν τα δεδομένα. Εγώ επιχειρώ εδώ και 36 χρόνια. Εάν κρατήσω τις λογικές που είχα το 1990 που μπήκα στο επιχειρήν, είναι σίγουρο ότι είμαι...
3: Άρα καλείται σε προσαρμογή.
2: Βεβαίως.
3: Σε ποιους τομείς κυρίως, κύριε Πρόεδρε?
2: Ιδιαίτερα, εγώ το μεγάλο στοίχημα για μένα είναι τα τεχνικά επαγγέλματα. Η χώρα θα πάει μπροστά, αλλά δεν θα πάει μπροστά αν δεν έχει εξειδικευμένο προσωπικό στα τεχνικά επαγγέλματα. Θεωρώ ότι τα τεχνικά επαγγέλματα έχουν μέλλον. Πρέπει να αλλάξουμε μια νοοτροπία στην ίδια την κοινωνία. Κανείς μας δεν θέλει το παιδί του να γίνει υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, τορναδόρος, μηχανουργός κτλ. Άρα θα πρέπει να αλλάξουμε μια νοοτροπία στην ίδια την κοινωνία, να δούμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα και να κατευθύνουμε τα παιδιά μας, τη νέα γενιά, από το γυμνάσιο σε συγκεκριμένη κατεύθυνση, να βγάλουμε από πάνω μας τη ρετσινιά ότι η επαγγελματική τεχνική εκπαίδευση είναι υποδέστερη της γενικής εκπαίδευσης. Δηλαδή σήμερα έχουμε γενικό λύκειο και έχουμε και ΠΑΛ. Ποιος μου λέει σήμερα ότι απαγορεύεται ένα παιδί που θα πάει στο ΕΠΑΛ να δώσει εξετάσεις πανελλήνιες και να μην πάει στο πανεπιστήμιο? Έχει τη δυνατότητα.
3: Φυσικά.
2: Όμως εκεί κατευθύνουμε συνήθως με τη λογική δεν τα παίρνει τα γράμματα, στείλει το να γίνει μάστορας.
3: Okay. Άρα η απάντησή σας είναι υπάρχει μέλλον,
2: υπάρχει,
3: είναι υπάρχει προσαρμογή.
2: Υπάρχει μέλλον και προσαρμογή, είναι σαφές ότι θα γίνει προσαρμογή. Και το δεύτερο που βάζει τα επιμελητήρια, τα οποία υπηρετώ, ίσως είμαι και από τους παλαιότερους επιμελητηριακούς. Είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών από το 1996. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε. Τα επιμελητήρια είναι το μέλλον της ελληνικής επιχειρηματικότητας, εάν η πολιτεία αντιληφθεί την αξία των επιμελητηρίων. Ας γυρίσουμε τα μάτια μας από εκεί που τα δανειστήκαμε τα επιμελητήρια. Τα επιμελητήρια τα πήραμε από την Κεντρική Ευρώπη. Εκεί τα επιμελητήρια είναι ουσιαστικός παράγοντας οικονομικής πολιτικής και επιχειρηματικότητας. Εάν πάμε στο Παρίσι, θα δείτε το επιμελητήριο των Παρισίων, ενδεχόμενα έχετε πάει, το έχετε συζητήσει με τον ομόλογό σας πρόεδρο, έχει από εκθεσιακούς χώρους δικούς του, από πανεπιστήμια δικά του, από τεχνικές σχολές δικές του. Εμείς στην Ελλάδα τι έχουμε
3: ξεκάθαρο,
2: από αυτά?
3: Εγώ
2: θα σας πω ένα παράδειγμα. Στο επαγγελματικό επιμελητήριο της Αθήνας, που ο πρόεδρος είναι ο φίλος μου ο Γιάννης Χατζιοδοσίου, έχουμε κατορθώσει τα τελευταία 13 χρόνια να έχουμε αποθεματικά ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ. Παραλάβαμε το επιμελητήριο με 1,5 εκατομμύριο, σήμερα έχουμε 30 εκατομμύρια ευρώ. Για να κάνουμε το οτιδήποτε, από το να αγοράσουμε ένα νέο κτίριο αξιοπρεπές για το επιμελητήριο, πρέπει να μας το εγκρίνει ο Υπουργός Ανάπτυξη.
3: Αυτή ήταν η ερώτησή μου. Είπατε αν η πολιτεία αντιληφθεί το ρόλο των επιμελητηρίων. Είναι αν αντιληφθεί ή ξέρει, αλλά να αποφασίσει να αφήσει?
2: Εγώ θα είμαι και σκληρός, πρόεδρε. Τα επιμελητήρια στην Ελλάδα χρησιμοποιήθηκαν ως κομματικοί μηχανισμοί. Λοιπόν, όταν φύγουμε από την λογική της χρησιμοποίησης των επιμελητήριων ως κομματικών μηχανισμών, τα επιμελητήρια μπορούν να είναι ανεξάρτητα, είναι αυτοδιοικούμενα, αυτοχρηματοδοτούμενα, δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό ούτε ένα ευρώ, το ξέρεις άλλωστε και με την ιδιότητα του πρόεδρου του επιμελητηρίου Αχαΐας, και θα μπορούσαν να είναι και αδειοδοτούσες αρχές. Εγώ αυτό το βάζω στη δημόσια συζήτηση από το 2004, ότι τα επιμελητήρια πρέπει να είναι αδειοδοτούσες αρχές. Είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
3: Σε κάποιες μπορούν... ελάχιστες περιπτώσεις είναι οι ΟΝΗ, δίνουν κάποιο είδους πιστοποιητικά. Προφανώς.
2: Και αν επιστρέψω στις αλλαγές που χρειαζόμαστε, να πω ότι τα τεχνικά επαγγέλματα στην Ελλάδα έχουμε 7 αδειοδοτημένα τεχνικά επαγγέλματα, όταν οι Γερμανοί έχουν 120 τεχνικά επαγγέλματα αδειοδοτημένα.
3: Κύριε Καβαθά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ταξιδέψατε, ήρθατε εδώ, πήρατε μέρος στο συνέδριο και μίλησαμε μαζί.
2: Χαρά και τιμή μου.
5: 103,9. Πελοπόννησος FM.
6: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
7: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 61 25. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
8: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
5: 103,9 Πελοπόννησος FM.
9: Να συνηθίσουμε. Να σας παρουσιάσω ευθύς αμέσως το πάνελ. Εγώ είμαι ο Κώστας Αλαπρόπουλος, είμαι αρχιτέκτης της εφημερίδας Πελοπόννησος. Δίπλα μου είναι ο δόκτωρας Νικόλας Καστρινάκης, μοριακός βιολόγος και managing director του EXVE. Δεν ξέρω αν ακούμε, γι' αυτό είμαστε εδώ, για να διορθωθεί το πρόβλημα. Προφανώς συμβαίνουν αυτές τις ζωντανές μεταδόσεις. Θα το διορθώσουμε και θα ξαναπάρουμε από την αρχή. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε πάλι από την αρχή, λοιπόν, αγαπητές φίλες και φίλοι. Είναι ένα session το οποίο αφορά την εκπαίδευση, καινούργια δεδομένα, καινούργιες προοπτικές, καινούργιες προκλήσεις, καινούργιες καταστάσεις στις οποίες πρέπει όλοι να συνηθίσουμε. Και έχουμε πολλά πράγματα να πούμε στον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, βέβαια. Εγώ είμαι ο Κώστας Λαμπρόπουλος, είμαι αρχισυντάκτης στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Να σας παρουσιάσω τα υπόλοιπα μέλη του πάνελ. Είναι δίπλα μου είναι ο δόκτωρας Νικόλαος Καστρινάκης, μοριακός βιολόγος και managing director του EXVE. Καλώς ήρθατε, κύριε Καστρινάκη.
10: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
9: Ακολούθως είναι ο Αλέκος Χριστόπουλος, αντιπρόεδρος του ΕΛΣΕΚΕΚ και πρόεδρος του ΣΑΕΚ ΑΛΤΟ. Καλώς ήρθατε. Και ο Γιώργος Ντέμος, γενικός διευθυντής του City Unity College. Να πούμε ότι. Καλώς ήρθατε. Η συνεδρία συνδιοργανώνεται με το Υπουργείο Πολιτισμού. Θα επρόκειτο να ήταν στο πάνελ μαζί μας και ο Υφυπουργός Πολιτισμού, ο Ιάσονας Φωτήλας, όμως μια ανηλυμένη υποχρέωση εκτός Ελλάδας τον υποχρεώνει να απουσιάζει. Είναι όμως μαζί μας με ένα οπτικοακουστικό απόσπασμα, να τον ακούσουμε και να τον δούμε τώρα.
11: Κυρίες και κύριοι, δυστυχώς δεν τα κατάφερα να είμαι σήμερα μαζί σας, μιας και κυβερνητική υποχρέωση με βρίσκει στο εξωτερικό. Προγραμματίσαμε μαζί με τους εκλεκτούς συνεργάτες του συνεδρίου αυτό το πάνελ πριν από πολλούς μήνες, πιστεύοντας πως θα δώσουμε τη δυνατότητα σε πολλούς, ιδίως νέες και νέους, να δουν διαφορετικές επιλογές που ανοίγονται μπροστά τους. Χαίρομαι ιδιαιτέρως που συμμετέχω, έστω και με αυτόν τον τρόπο, σε αυτό το πάνελ αφιερωμένο στις νέες προοπτικές στην εκπαίδευση. Διότι η εκπαίδευση δεν είναι απλώς τομέας πολιτικής, είναι η βαθύτερη επένδυση μιας κοινωνίας στον εαυτό της, στο μέλλον της, στους ανθρώπους που θα τη διαμορφώσουν. Και επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από κάτι που για μένα προσωπικά αντιπροσωπεύει ακριβώς αυτή την επένδυση, την ίδρυση της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών. Όταν ο Πρωθυπουργός μου ανέθεσε την ευθύνη του σύγχρονου πολιτισμού, η μεταρρύθμιση αυτή τέθηκε αμέσως ως απόλυτη προτεραιότητα, όχι ως μία από τις πολλές, αλλά ως μία από τις πιο σημαντικές. Γιατί γνωρίζαμε ότι απαντούσαμε σε ένα δίκαιο, πάγιο αίτημα ολόκληρου του καλλιτεχνικού κόσμου. Ένα αίτημα που παρέμενε αναπάντητο επί δεκαετίες. Σήμερα, μετά από πολλή προσπάθεια, ευρεία διαβούλευση και ουσιαστική συνεργασία, είμαι περήφανος και ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα. Η Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών είναι πλέον νόμος του κράτους. Ανοίγει νέους δρόμους. Αλλάζει μια σελίδα που άργησε πολύ να γυρίσει. Τι ακριβώς σημαίνει αυτή η μεταρρύθμιση στην πράξη? Σημαίνει πρώτα απ' όλα ότι δημιουργείται στη χώρα μας μια πανεπιστημιακή σχολή αποκλειστικά για performers, για ηθοποιούς, χορευτές, μουσικούς. Ένα τμήμα που συνδυάζει την καλλιτεχνική πρακτική με την ακαδημαϊκή κατάρτιση, χωρίς να θυσιάζει το ένα στο βωμό του άλλου. Σημαίνει επίσης ότι οι κρατικές σχολές παραστατικών τεχνών, που είναι ιδρύματα με βαθιές ρίζες, αξιόλογη παράδοση και αδιαμφισβήτητη εισφορά στον πολιτισμό μας, αναβαθμίζονται σε πανεπιστημιακό επίπεδο, χωρίς να χάσουν τίποτα από το κύρος και την ιστορία τους. Η αναβάθμιση δεν είναι αντικατάσταση, είναι αναγνώριση. Η πολιτεία λέει επιτέλους ξεκάθαρα ότι αυτές οι σχολές ανήκουν στο ανώτατο εκπαιδευτικό οικοσύστημα της χώρας μας. Και σημαίνει ακόμα κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, ότι κανείς δεν μένει πίσω. Όσοι είναι ήδη απόφοιτοι αυτών των σχολών ή των ανάλογων ιδιωτικών σχολών, έχουν πλέον τη δυνατότητα, αν το επιθυμούν, να αναβαθμίσουν τα πτυχία τους σε πανεπιστημιακό επίπεδο μέσω ενός ειδικά σχεδιασμένου ακαδημαϊκού διαδρόμου. Έτσι δεν υπάρχει γενιά που αδικήθηκε οριστικά. Υπάρχει πλέον μονοπάτι και προοπτική για όλους. Κυρίες και κύριοι, σήμερα συζητάμε για περιφερειακή ανάπτυξη και νέες προοπτικές στην εκπαίδευση. Να σας πω ότι ο πολιτισμός και οι τέχνες δεν είναι διακόσμηση αυτής της συζήτησης. Είναι η καρδιά της. Οι performers, οι δημιουργοί, οι καλλιτέχνες κάθε τόπου δεν παράγουν απλώς εμπειρίες, παράγουν ταυτότητα, κοινωνική συνοχή και αξία. Προς το τέλος, επιτρέψτε μου μια προσωπική στιγμή. Θεωρώ τίτλο τιμής το γεγονός ότι η θητεία μου στο Υπουργείο Πολιτισμού, με την αμέριστη υποστήριξη της Υπουργού κυρίας Λίνας Μενδώνη, μου έδωσε τη δυνατότητα να συμβάλλω καθοριστικά σε αυτό, τη δημιουργία του πρώτου πανεπιστημιακού σχολείου για performers στην Ελλάδα. Αυτό δεν είναι διοικητική πράξη. Είναι ιστορική στιγμή για τον πολιτισμό και τους δημιουργούς μας. Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου και με την ευκαιρία θέλω να συγχαρώ τον Θοδωρή Λουλούδη για την πολύ σημαντική αυτή πρωτοβουλία που αποτελεί πλέον θεσμό διεθνούς κύρους. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
9: Λοιπόν, ήταν ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας, είναι στο εξωτερικό σε κυβερνητική αποστολή. Κύριε Καστρινάκη, να πατήσουμε πάνω σε αυτά που είπε ο κύριος Φωτήλας και να μας πείτε τις δικές σας απόψεις για το θέμα πολιτισμός, εκπαίδευση, νέες δυνατότητες. Σας ακούμε.
10: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και σίγουρα ως γέφυρα, χρησιμοποιώντας τα λόγια του Υπουργού, να πω ότι καταρχήν η Αχαΐα είναι πολύ τυχερή που έχει έναν τέτοιο εκπρόσωπο στο κομβικό πόστο του Υφυπουργού Πολιτισμού, ένας άνθρωπος έτσι βαθιά φιλοσοφημένος και δραστήριος. Και να πούμε, να ξεκινήσω από αυτό που είπε, ότι δεν είναι διακοσμητικός ο ρόλος του πολιτισμού στην εκπαίδευση. Μα δεν είναι πολιτισμός ο τρόπος που ανταλλάσσουμε σήμερα απόψεις σε αυτό το πάνελ? Δεν είναι κουλτούρα ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται κανείς στην εργασία του, στο χώρο όπου περνάμε τουλάχιστον 8 ώρες από τις 24 της ημέρας? Δεν είναι...
9: 8 ώρες δεν θα έλεγα, αλλά σίγουρα το 8 είναι δεδομένο.
10: Το μίνιμουμ, τουλάχιστον λέω. Πιο πολύ δουλεύουμε παρά ζούμε τα υπόλοιπα δρόμενα της ζωής μας. Δεν είναι πολιτισμός, πέρα και πάνω από τις παραδόσεις λαϊκές, τοπικές, πανεθνικές. Δεν είναι λοιπόν πολιτισμός ο ίδιος ο τρόπος που μετερχόμαστε στην εργασία μας? Το πώς ένα σεφ μαγειρεύει, πώς ένα ζαχαροπλάστης φτιάχνει τη δημιουργία του, πώς τεχνίτες εργάζονται, όπως είπε και ο πρόεδρος πολύ σωστά της ΓΕΣΕΒΕ, στον τόρνο, στις ηλεκτροσυγκολήσεις, στην μηχανοτρονική, σε ό,τι καταπιάνεται ο καθένας. μόνο ρομπότ είμαστε? Τότε να μας αντικαταστήσουν λοιπόν τα ρομπότ και το AI. Φυσικά και ο άνθρωπος είναι αυτό που ορίζει η κουλτούρα και ο πολιτισμός του. Σε ό,τι αφορά το θέμα του πάνελ, που είναι η κατάρτιση, η εκπαίδευση και οι νέες τεχνολογίες και οι νέες προοπτικές, να πω καταρχήν ότι δυστυχώς στην Ελλάδα, ξανά πατώντας στα λόγια του Προέδρου της ΓΕΣΕΒΕ στην προηγούμενη συνέντευξη, δυστυχώς ο κόσμος αγνοεί τη διαφορά εκπαίδευση και κατάρτισης. Εκπαίδευση λοιπόν, ίσως κάτι που θεωρεί ο κόσμος πιο σφαιρικό και που έχει το γνωστό δρόμο, γενικό λύκειο, πανεπιστήμιο και μετά στη δουλειά. Κατάρτιση, η απόλυτα εξειδικευμένη εκπαίδευση πάνω στο αντικείμενο που επιλέγεις για να υπηρετήσεις για το υπόλοιπο της ζωής σου. Δεν είναι τα στελέχη της αγοράς, αυτά που λέμε η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, βγαλμένη από την κατάρτιση? Από τα ΙΕΚ, τώρα λέγονται πια ΣΑΕΚ, από τα κέντρα διαβίου μάθησης, από τη μεταλλικιακή εκπαίδευση, από τα κολέγια. Δεν χρειάζονται, δεν βασιζόμαστε όλοι σε αυτά τα παιδιά που στους αυριανούς επαγγελματίες. Κακώς υποτιμά την κατάρτιση ο κόσμος και σίγουρα χρειάζεται μια στροφή στην νοοτροπία κυρίως των γονιών, και μιλάω σαν γονιός. Δεν είναι ανάγκη όλοι να γίνουμε πανεπιστήμονες. Χρειαζόμαστε τους ανθρώπους που θα βάλουν τη βάση σε κάθε κλάδο για την ανάπτυξη σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
9: Κύριε Χριστόπουλο, σας δίνει πάσο ο κύριος Καστρινάκης, επειδή αναφέρθηκε στα ΣΑΕΚ, οπότε σας ακούμε και εσάς.
12: Θα συμφωνήσω προφανώς με την προσέγγιση του κυρίου Καστρινάκη. Θα πω ότι η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση βρίσκονται σήμερα μπροστά σε μια ιστορική καμπή. Οι αλλαγές που φέρνουν η τεχνητή νοημοσύνη, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η πράσινη μετάβαση και νέες μορφές εργασίας δημιουργούν πρωτόγνωρες προκλήσεις, αλλά ταυτόχρονα δημιουργούν και πολύ νέες μεγάλες δυνατότητες. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, και ακούγεται αυτό σήμερα που έχει προκαλέσει εντύπωση θετική, η εκπαίδευση δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως ακαδημαϊκή διαδικασία, αλλά ως ένας βασικός μηχανισμός ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και οικονομικής ανθεκτικότητας. Προκύπτει ξεκάθαρα και από τις αρχικές τοποθετήσεις, την δική μας συζήτηση, αλλά και από τις προηγούμενες και από αυτήν του Προέδρου της ΓΕΣΕΒΕ προηγούμενα και σε ένα προηγούμενο πάνελ που συμμετείχα σχετικά με το παρατηρητήριο απασχόλησης στην Δυτική Ελλάδα, ότι η χώρα χρειάζεται ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης δεξιοτήτων. Ένα μοντέλο περισσότερο ευέλικτο, πιο πρακτικό, πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, λοιπόν, δημιουργούνται σίγουρα σημαντικές προοπτικές και για την εκπαίδευση. Καταρχάς, αναδεικνύεται η ανάγκη για διαβίου μάθηση. Δεν είναι δυνατόν η γνώση να σταματά πλέον στην αποφύτηση από ένα σχολείο ή από ένα πανεπιστήμιο. Οι εργαζόμενοι χρειάζεται διαρκώς να αναβαθμίζουν τις δεξιότητές τους, να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα και να επανακαταρτίζονται σε όλη τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου. Η τεχνολογία δημιουργεί νέες δυνατότητες και βοηθάει σημαντικά, υποστηρίζει αυτή τη διαδικασία, καθώς η εξαποστάσεως εκπαίδευση, τα μεικτά μοντέλα μάθησης, η εξατομικευμένη εκπαίδευση και τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιούμε πλέον για την εκπαιδευτική διαδικασία επιτρέπουν όλο και σε μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, να συμμετέχουν σε δράσεις κατάρτισης και επανακατάρτισης. Και η αγορά εργασίας από την πλευρά της στρέφεται πλέον όλο και περισσότερο στις δεξιότητες και λιγότερο στους τυπικούς τίτλους. Αυτό δημιουργεί μια νέα ευκαιρία για την επαγγελματική κατάρτιση.

0: εργασίας αναδεικνύει ακριβώς το αντίθετο. Βλέπουμε καθαρά πλέον και φαίνεται και σε όλες τις μετρήσεις και σε όλες τις έρευνες ότι οι μεγαλύτερες ελλείψεις προσωπικού εντοπίζονται στα τεχνικά επαγγέλματα. Ειδικότητες παραγωγής ενέργειας, βιομηχανίας, κατασκευών, logistics, ακόμη και του τουρισμού, της πληροφορικής ή των ψηφιακών εφαρμογών, είναι αυτές που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη και τα μεγαλύτερα κενά στην αγορά εργασίας πανελλαδικά. 300.000 θέσεις, έλεγε προηγουμένως ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, υπάρχουν κενές στην αγορά εργασίας αυτή τη στιγμή. Η νέα οικονομία χρειάζεται τεχνικές δεξιότητες υψηλής εξειδίκευσης. Χρειάζεται σύγχρονους τεχνικούς, επαγγελματίες με κατάρτιση και πιστοποίηση και όχι απλά ανθρώπους που έχουν μια πρακτική γνώση. Χρειάζεται ανθρώπους που να μπορούν να λειτουργήσουν σε ένα περιβάλλον τεχνογνωσίας, αυτοματισμών και καινοτομίας. Και σε αυτό πρέπει η πολιτεία να έρθει να θεσμοθετήσει το πλαίσιο μέσα από το οποίο θα γίνει η ουσιαστική πιστοποίηση των τεχνικών επαγγελμάτων. Πολύ σωστά ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ είπε ότι έχουμε διαμορφώσει το πλαίσιο για 7 τεχνικά επαγγέλματα στην Ελλάδα, όταν στην Γερμανία, νομίζω αν συγκράτησα καλά το νούμερο, είπε είναι 120-130. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι το μεγάλο κενό. Τεράστιο πρόβλημα. Ακριβώς εδώ θα πρέπει η πολιτεία να έρθει, να εντοπίσει, να ενσκύψει σε αυτό το πρόβλημα και να βρει τις λύσεις. Και οι λύσεις είναι απλές. Πρέπει να θεσμοθετήσει, πρέπει να δημιουργήσει, να καλύψει τα κενά που έχει η αγορά εργασίας, η οποία τι ζητά? Σαφείς επαγγελματικές διαδρομές, κατοχυρωμένα επαγγελματικά προσόντα και σύγχρονα πρότυπα δεξιοτήτων. Και φυσικά όλα αυτά να συνοδεύονται από πιστοποιήσεις, οι οποίες δεν θα είναι μια τυπική διαδικασία. Θα είναι ένας ουσιαστικός μηχανισμός αξιοπιστίας, ποιότητας και επαγγελματικής αναγνώρισης. Θα προστατεύει η πιστοποίηση τόσο τον εργαζόμενο όσο και την επιχείρηση, θα ενισχύει την ασφάλεια, την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.
1: Μάλιστα. Κύριε, ευχαριστούμε κύριε Χριστόπουλε. Κύριε Ντέμο, τα ακούσατε όλα όσα είπαν οι προλαλήσαντες. Εσείς θέλατε, τη συζητήσαμε και λίγο πριν έρθουμε εδώ, και το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης όλα αυτά. Βάλατε και αυτό το κομμάτι στην εξίσωση. Σας ακούμε.
2: Σωστά. Η τεχνητή νοημοσύνη για μένα ήρθε να λύσει το πρόβλημα του μέσου ρυθμού της τάξης. Και τι θέλω να πω, θα σας πω λίγο στο παρελθόν, σε μια έρευνα που έκανε ο Μπέντζαμιν Μπλουμ το 1984, η έρευνα αυτή χώρισε τους φοιτητές σε τρία γκρουπ. Στο πρώτο γκρουπ ήταν η παραδοσιακή διδασκαλία που έχουμε μέσα στην αίθουσα, όλοι οι φοιτητές με 20-30 άτομα σε μια αίθουσα. Το δεύτερο γκρουπ περιελάμβανε ενισχυτική διδασκαλία εκτός από τον παραδοσιακό τρόπο εκμάθησης. Και το τρίτο γκρουπ ήταν το one-to-one, δηλαδή ένα ιδιαίτερο μάθημα για τον κάθε φοιτητή. Τα αποτελέσματα ήταν εκπληκτικά. Τι είδαμε μέσα από αυτή την έρευνα? Ότι οι φοιτητές του τρίτου γκρουπ παρουσίασαν πολύ καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τους φοιτητές από το πρώτο γκρουπ. Και εδώ έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη με το λεγόμενο adaptive learning, με την προσαρμοστική μάθηση. Δεν θα αντικαταστήσει το δάσκαλο, δεν θα δούμε ρομπότ που πρακτικά θα μαθαίνουν τα παιδιά μας, αλλά θα δούμε νέες πλατφόρμες, συστήματα που ο φοιτητής, το σύστημα θα βλέπει το day-to-day, τον τρόπο που ο φοιτητής κάνει τις ασκήσεις, ακολουθεί τα μαθήματα και η πλατφόρμα θα προσαρμόζεται. Στο τέλος του εξαμήνου θα καλύψει την ύλη με τον ίδιο τρόπο. Αλλά η πληροφορία που ο φοιτητής θα λαμβάνει θα είναι προσαρμοσμένη στον τρόπο που αντιλαμβάνεται ο φοιτητής εκείνη τη στιγμή το μάθημα και την ύλη. Για μένα αυτό είναι το μέλλον. Θα το δούμε πολύ σύντομα. Νομίζω ότι ήδη πολλοί εκπαιδευτικοί οργανισμοί έχουν ξεκινήσει ήδη και αναπτύσσουν συστήματα τέτοιου τύπου. Και θεωρώ ότι οι καθηγητές θα ξανααποκτήσουν το ρόλο που τους αξίζει, να εμπνέουν, να κοιτάνε το φοιτητή στα μάτια, να χαράζουν το μέλλον μαζί. Ενώ στην παρούσα φάση θεωρώ ότι τρέχουν να καλύψουν την ύλη και έχουν γίνει μηχανές.
1: Είναι μια πραγματικότητα αυτό που λέτε. Δυστοπική και δεν θέλουμε να τη ζήσουμε, αλλά κάποια πράγματα δεν μπορούμε και να τα αποφεύγουμε κιόλας. 2-3 λεπτά στον καθένα, βλέπω με βάση το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, για να μας πείτε τα δικά σας, τα του οίκου σας.

0: Και μπορεί να έχουμε και αποκλειστικότητες εδώ, όπως δεν ξέρω αν θέλει να αποκαλύψει κάτι ο κύριος Καστρινάκης. Σας ακούμε, κύριε Καστρινάκη, για το EXVIA, καταρχήν.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήμουν προετοιμασμένος να πω τα του οίκου μας, αλλά μου είναι δεύτερη φύση, όπως καταλαβαίνετε. Να συγχαρώ καταρχήν τους δύο συνομιλητές στο πάνελ, γιατί με βρίσκουν απολύτως σύμφωνο οι τοποθετήσεις τους και είναι πολύ ψηλού επίπεδου και οι δύο. Κύριο Χριστόπουλο, είχα την χαρά έτσι, έστω λίγο να τον γνωρίζω, τον κύριο Ντέμο σήμερα. Είναι εξαιρετικές οι τοποθετήσεις και χαίρομαι που όλοι βρήκαμε και ένα έναυσμα στις τοποθετήσεις του Υπουργού και του Προέδρου της ΓΕΣΕΒΕ που ήταν ωραία γέφυρα.
0: Σωστά.
1: Τα του οίκου μας. Η ΣΒΙΕ τώρα είναι ένας οργανισμός με παράδοση 60 χρόνων. Είμαστε στον 61ο χρόνο λειτουργίας, μια οικογενειακή επιχείρηση που μεγάλωσε και έγινε τεχνοκρατικά, θα πω, όμιλος, αλλά πολύ μικρή σημασία έχουν αυτά όταν ασχολείσαι με την εκπαίδευση. Η εκπαίδευση είναι και η κατάρτιση. Είναι η αγάπη, είναι το όραμα, είναι αυτό που και οι δύο είπατε, ο ρόλος του δασκάλου φυτουργού για την νέα γενιά, να εμφυσίσεις όραμα, να εμφυσίσεις προοπτική. Για το AI μια πολύ μικρή παρέμβαση, πράγματι, μίλησε για προσαρμοστική μάθηση και νευρονικά δίκτυα, κύριος Ντέμος, πράγματι το μέλλον είναι παρόν πια, είναι εδώ, είναι μαζί μας. Θα πω λίγο, αν συμφωνείτε, στους παρευρισκομένους, έχετε δει τη διαφορά από χρόνο σε χρόνο ή και από μήνα σε μήνα των γνωστών πλατφορμών που όλοι χρησιμοποιούμε στο χρόνο ανταπόκρισής τους, στην αλήθεια των αποτελεσμάτων τους. Κάτι μέρα-μέρα είναι καλύτερη. Το μέλλον είναι παρόν πια. Δεν μπορεί να κάνουμε χωρίς τεχνητή νοημοσύνη, βάζοντας την οριοθέτηση που πολύ σωστά είπατε, ο άνθρωπος πάντα υπεράνω όλων. Στα του οίκου μας. Πάρα πολλοί οι τομείς και οι ειδικότητες που προσφέρουμε και στην Αθήνα και στην Πάτρα, τώρα πια και στην Καλαμάτα. Είναι 10 τομείς με πάνω από 35 ειδικότητες. Και θα σταθώ στο εξής, ότι επειδή η εκπαίδευση δεν έχει φραγμό, δεν μπορεί να έχει ταβάνι, είπε πολύ σωστά ο κύριος Χριστόπουλος για την συνέχεια, για τη διαβίου μάθηση, θα πω ότι εμείς κάνουμε και ένα βήμα πια προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω της ίδρυσης ενός κολεγίου από τα σπλάχνα της ΒΙΕ. Θα είναι το Next Generation College by ΒΙΕ, το οποίο θα φέρουμε και στις τρεις πόλεις από τον Σεπτέμβρη και ξεκινάμε με κάποιες ειδικότητες, με κάποια προγράμματα, bachelor και master, εχμής, ώστε οι σπουδαστές της ΒΙΕ και οι απόφοιτοι να έχουν πια και ένα δρόμο πανεπιστημιακό, ούτως υπήν, μέσω του γνωστού δρόμου των κολεγίων, των συνεργαζόμενων με αγγλικά πανεπιστήμια. Θα δίνουν αυτούσιο το πτυχίο τους στους φοιτητές του Next Gen College.
0: Αυτή ήταν η είδηση που μας έδωσε τώρα ο κύριος Καστρινάκης, αν δεν το έχετε ήδη καταλάβει, και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε την αποκλειστικότητα. Κύριε Χριστόπουλε, σε καλώ.
2: Να καλωσορίσουμε λοιπόν τη νέα δραστηριότητα.
1: Είστε καλά.
2: Ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί σημαίνει ότι επενδύουν οι επιχειρήσεις του χώρου και αυτό δείχνει ότι πιστεύουν στην εκπαίδευση και στην αναγκαιότητά της στην κοινωνία, και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και εμείς τα τελευταία χρόνια έχουμε προχωρήσει σε επενδύσεις, όχι τόσο στην αντένα της ΣΑΕΚ, του ΑΛΤΟ, όσο στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης, το ΚΕΔΙΒΙΜ. Έχουμε διαμορφώσει, έχουμε δημιουργήσει νέες δομές τόσο στην Αθήνα όσο και στην Άρτα, και έτσι το δίκτυό μας πλέον έχει 7 σημεία σε όλη την Ελλάδα, με κέντρο των δραστηριοτήτων πάντα την Πάτρα και με ανάπτυξη ακόμα στον Πύργο, στην Αμαλιάδα, στην Κατερίνη και στα Ιωάννινα, εκτός της Άρτας και της Αθήνας που ανέφερα προηγουμένως. Στον τομέα της του ΣΑΕΚ, όπως λέγονται πλέον οι σχολές, οι ενώτερες σχολές επαγγελματικής κατάρτισης, υπάρχει ένα ενδιαφέρον σημαντικό τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς όμως και αναπτύσσονται πολλές ειδικότητες, κυρίως στον τομέα του τουρισμού, της αισθητικής και σε διοικητικούς τομείς. Δυστυχώς δεν υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, και αυτό δεν αφορά μόνο τη δική μας σχολή. Αφορά το σύνολο του κλάδου, γιατί αναφέρομαι σε στοιχεία που προέρχονται από τα πανελλαδικά που μας δίνει το Υπουργείο Παιδείας κάθε φορά. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον στα τεχνικά επαγγέλματα. Αυτό που συζητούσαμε, αυτό που λέμε ότι έχει ανάγκη η χώρα. Μας καλούν από τη βιομηχανική περιοχή και μας ζητούν ηλεκτρολόγους εγκαταστάσεων. Και ηλεκτρολόγους εγκαταστάσεων δεν έχουμε, γιατί κανείς δεν θέλει να ασχοληθεί. Είναι τεράστιο πρόβλημα. Είναι φοβερό να υπάρχουν οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι πρόθυμες να καλύψουν το οποιοδήποτε ζήτηση υπάρχει στην αγορά, να μην υπάρχει προσφορά αντίστοιχη από τους και ενδιαφέρον από τους νέους μας. Πιστεύω ότι εδώ θα πρέπει το σχολείο να έρθει να παρέμβει και να δημιουργήσει αυτή την κουλτούρα και προφανώς και η πολιτεία να δημιουργήσει σύγχρονα επαγγελματικά περιγράμματα, να επικαιροποιεί όλη αυτή την δράση με βάση και την επικαιροποίηση των δεξιοτήτων και τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται, να αναγνωριστούν οι πιστοποιήσεις και να έχουν μια σημασία και έτσι να αναπτυχθεί και μια ασθενή συνεργασία με τις επιχειρήσεις για να μπορέσουμε ουσιαστικά να κάνουμε αυτό το γεφύρωμα, γιατί υπάρχει αυτό το μεγάλο κενό σήμερα των θέσεων εργασίας που έχει ανάγκη η αγορά με τα ενδιαφέροντα των νέων μας, και εκεί πιστεύω ότι είναι το μεγάλο στοίχημα για τις επόμενες δεκαετίες. Υπάρχει τεράστιο κενό στις τεχνικές ειδικότητες. Θα πρέπει να αντιληφθούν οι νέοι άνθρωποι ότι εκεί με αυτή την επιλογή θα λύσουν το πρόβλημα της ζωής τους. Θα λύσουν το πρόβλημα της επαγγελματικής τους αποκατάστασης και της κοινωνικής τους καταξίωσης, θα πω. Γιατί είναι πολύ καλές οι προϋποθέσεις που δημιουργούνται μέσα από αυτά τα επαγγέλματα. Φτάνει να τα απενοχοποιήσουμε. Να μην τα θεωρήσουμε, να μην συνεχίζει η κοινωνία να τα θεωρεί επαγγέλματα β' κατηγορίας.
0: Έχετε δίκιο. Κάποιος πρέπει να αλλάζει και τη βίδα, κάποιος πρέπει να φτιάχνει και το διακόπτη που χαλάει και το μηχάνημα. Δεν μπορούμε να γίνουμε όλοι γιατροί, όλοι ακαδημαϊκοί και άλλα θεωρητικά επαγγέλματα.
1: Ένα συνήθες αστείο μεταξύ μας είναι ότι θα διοικήσουμε όλοι τις επιχειρήσεις χωρίς στελέχη.
0: Σωστό.
1: Θα διοικούμε μόνο.
0: Σωστό, έχετε δίκιο, απόλυτο δίκιο. Να πω και κάτι για τον κύριο Χριστόπουλο πριν δώσω το λόγο στον κύριο Ντέμο για να κλείσουμε. Κάνετε εξαιρετική δουλειά και σαν LSEC, σαν κλάδος.
2: Είναι γεγονός ότι
0: παρακολουθώ τα συνέδριά σας.
2: Κάνουμε μια καλή προσπάθεια.
0: Να το πούμε και αυτό. Ναι,
2: κάνουμε μια πολύ καλή προσπάθεια. Σας ευχαριστώ για την αναγνώριση αυτής της προσπάθειας. Και θέλουμε φέτος να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη όθηση στο συνέδριό μας και πιστεύω θα το επιτύχουμε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να μία ακόμα είδηση λοιπόν. Ο κύριος Ντέμος, θα κλείσετε εσείς. Επεκτείνεστε κι εσείς.
3: Σωστά.
0: Επεκτείνεστε.
3: Σωστά. Αρχικά θέλω να συμφωνήσω με τους συναδέλφους. Η αγορά έχει τεράστια ανάγκη για τεχνικά επαγγέλματα και για εξειδίκευση, όπως και για εξειδικευμένα μεταπτυχιακά προγράμματα. Η επέκτασή μας αφορά την πόλη των Ιωαννίνων. 12 Ιουνίου έχουμε και τα εγκαίνια του νέου μας παραρτήματος. Θα χαρώ πολύ να παρευρεθείτε όλοι εκεί και να τα πούμε και από κοντά. Οι συνεργασίες τα προγράμματα που θα προσφέρουμε στο παράρτημά μας στην πόλη των Ιωαννίνων είναι με το London Metropolitan University και με το Cardiff Metropolitan University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα.
0: Θυμίστε μας σε ποιες πόλεις της χώρας είστε.
3: Αθήνα, Πάτρα, Ιωάννινα και Κύπρο εκτός.
0: Ποιες είναι οι επόμενες έτσι προκλήσεις για εσάς και στόχοι για το επόμενο διάστημα? Επέκταση και σε άλλες πόλεις.
3: Ανάπτυξη πλατφορμών που έχουν σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Θεωρώ ότι όλη η βαρύτητα σε όλους τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς για τα επόμενα 2 χρόνια θα πέσει εκεί.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε για τους ίδιους. Θέλει κάποιος να προσθέσει κάτι τελευταίο? Λίγα δευτερόλεπτα έχουν μείνει. Είμαστε και όλοι καλυμμένοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καστρινάκη, κύριε Χριστόπουλο, κύριε Ντέμο. Σας ευχαριστούμε
2: όλοι. Σας ευχαριστούμε.
0: Παρακολουθήσατε το σύστημα.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε θερμά.
0: Και ήμασταν on time ακριβώς.

0: 14ο Regional Growth Conference στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Ήμασταν στην οικονομία, πήγαμε στην εκπαίδευση και τώρα θα πάμε και στον κινηματογράφο. Μαζί μας, με τη βοήθεια του απομακρυσμένου συστήματος, τον βλέπετε ήδη στις οθόνες σας, είναι ο κύριος Λεωνίδας Χριστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του ECOMED. Και όσοι από εσάς ρωτάτε τι είναι το ECOMED, είναι το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Γι' αυτό σας είπα πριν ότι θα πάμε στον κινηματογράφο. Θα μιλήσουμε για τους τρόπους με τους οποίους η επένδυση στην οπτικοακουστική βιομηχανία επιδρά στην περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας. Κύριε Χριστόπουλε, καλώς ήρθατε. Έχουμε στη διάθεσή μας 10 λεπτά να πούμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, να μάθουμε και τι είναι ακριβώς το ECOMED και ποιοι οι στόχοι του. Σας ακούμε.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα από Αθήνα. Λυπάμαι πολύ που δεν μπορώ να είμαι εκεί μαζί σας σήμερα, αλλά δυστυχώς και εγώ χθες γύρισα από το εξωτερικό, όπως ο Υφυπουργός, και έπρεπε σήμερα να είμαι στο γραφείο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λέγοντας τι είναι το ECOMED για να καταλάβει ο κόσμος που ακούει. Το ECOMED είναι το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας. Είναι ένας νέος φορέας που προήλθε το 2014 το Σεπτέμβριο από τη συγχώνευση των δύο υφιστάμενων φορέων που υπήρχαν, του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και του ECOMED, ο ένας στο Υπουργείο Πολιτισμού, ο άλλος στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας ενιαίος εθνικός φορέας για την κινηματογραφική και την ευρύτερη οπτικοακουστική πολιτική και δημιουργία. Δηλαδή, το ECOMED δεν έχει μόνο τον κινηματογράφο, έχει την τηλεόραση, έχει το animation, έχει τα video games, τα ψηφιακά παιχνίδια, έχει γενικότερα δράσεις οι οποίες σχετίζονται με την οπτικοακουστική τεχνολογία, immersive, AR, VR κτλ. Και γενικότερα θα έλεγα ότι είναι ένας νέος φορέας ο οποίος επικεντρώνεται σε αυτό που σήμερα ονομάζουμε δημιουργική βιομηχανία και είναι ένας νέος οικονομικός τομέας, μια νέα βιομηχανία που αναδύεται δίπλα σε παραδοσιακούς τομείς όπως είναι η ναυτιλία, ο τουρισμός, η αγροτική παραγωγή κτλ. Αναδύεται πλέον και η δημιουργική βιομηχανία που έχει, όπως άκουσα και πριν τους συνομιλητές σας, πάρα πολλά πράγματα, έτσι, οτιδήποτε σχετίζεται με τη δημιουργία, από τη μόδα, από το κινηματογράφο, τη μουσική, μέχρι τη μόδα, τη γαστρονομία και πάρα πολλά ακόμα αντικείμενα στα οποία απασχολούνται νέοι άνθρωποι σήμερα στην οικονομία μας.
0: Είναι πολύ ενδιαφέροντα όσα μας είπατε. Πάμε λίγο πρακτικά τώρα, να μας δώσετε παραδείγματα όλα αυτά, πώς μπορούν στην πράξη να βοηθήσουν την περιφερειακή ανάπτυξη, γενικότερα τη χώρα μας.
1: Ωραία. Ας ξεκινήσουμε με ένα ευρύτερο πλαίσιο. Ήδη κάναμε μία πολύ συγκεκριμένη μελέτη, την οποία παρουσιάσαμε και στο Υπουργικό Συμβούλιο, με το Υπουργείο Πολιτισμού, με την Υπουργό την κυρία Μενδώνη και τον Υφυπουργό τον κύριο Φωτήλα, για να δούμε το οικονομικό αποτύπωμα των χρηματοδοτικών κινήτρων που δίνουμε ως χώρα, είτε για τη στήριξη εγχώριων παραγωγών, είτε για την προσέλκυση μεγάλων διεθνών παραγωγών, έτσι όπως αυτές που γνωρίζετε και διαβάζετε όλοι, τώρα στη Μύκονο το Emily in Paris, ο Brad Pitt λίγο καιρό πιο πριν στην Ήδρα και στην υπηρετική Ελλάδα, ο Christopher Nolan με την Οδύσσεια, δηλαδή πάρα πολύ μεγάλες παραγωγές.
0: Ειδικά το τελευταίο είναι και πολύ συζητημένο το τελευταίο διάστημα.
1: Είναι πολύ συζητημένο, το γνωρίζω. Ουσιαστικά το οικονομικό αποτύπωμα έχει ως εξής, για να το πω με μία φράση, θα την καταλάβει ο κόσμος. Για κάθε ένα ευρώ που επενδύει το ελληνικό κράτος σε αυτή τη βιομηχανία με τη μορφή κινήτρων ή χρηματοδοτικής στήριξης, επιστρέφουν στην ελληνική οικονομία 4,2 ευρώ. Δηλαδή είναι ένα πολύ μεγάλο return on investment από μια βιομηχανία η οποία τώρα αναπτύσσεται, δείχνει τη δυναμική της την τελευταία πενταετία, αν θέλετε. Επίσης, δημιουργούνται κάθε χρόνο σχεδόν 3.000 νέες θέσεις εργασίας, κυρίως νέων ανθρώπων οι οποίοι απασχολούνται στον δημιουργικό τομέα. Και το πιο σημαντικό, το οποίο σχετίζεται και με την περιφερειακή ανάπτυξη που λέτε, είναι ένας τομέας ο οποίος έχει πολύ ισχυρά spillover effects. Δηλαδή, το οικονομικό του αποτύπωμα διαχέεται και σε άλλους οικονομικούς τομείς. Η μελέτη που κάναμε από την Olsberg, που είναι η μεγαλύτερη εταιρεία διεθνώς για τις δημιουργικές βιομηχανίες, έδειξε ότι σχεδόν το 50 με 60% των δαπανών που γίνονται στην Ελλάδα, έτσι, αφορούν άλλους τομείς, την εστίαση, τις μεταφορές, δηλαδή τομείς οι οποίοι στηρίζουν μια παραγωγή. Και για να το κάνω πιο λιανά και πιο έτσι πρακτικά, για παράδειγμα, επειδή είπατε για την παραγωγή του Christopher Nolan, η οποία γυρίστηκε στην Πελοπόννησο κάτω, το ελληνικό κράτος πράγματι έδωσε ένα κίνητρο της τάξης του 40% της συνολικής δαπάνης που έγινε στη χώρα, το οποίο ήταν γύρω στα 6 εκατομμύρια. 15 εκατομμύρια ήταν η ιδιωτική επένδυση στις περιοχές που γυρίστηκε η ταινία. Που σημαίνει ότι σε μία περιοχή, είτε αυτή λέγεται Πελοπόννησος, είτε Ίδρα, είτε Μακεδονία, όπου γυρίζεται μια τέτοια μεγάλη παραγωγή, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα δραστηριοποιείται οικονομικά όλη η περιοχή και όλη η κλάδη της. Άρα βλέπουμε ότι στον κινηματογράφο, στην τηλεόραση, τα οικονομικά ωφέλη διαχέονται και στην περιφέρεια όπου γίνονται τα γυρίσματα, αλλά και σε διαφορετικούς κλάδους της περιφέρειας όπου γίνονται τα γυρίσματα. Και βέβαια αυτό έχει και έμεσα μεγάλα ωφέλη, πέρα από τα άμεσα που είναι το 60% της επένδυσης, τα οποία αφορούν τον τουρισμό, αφορούν τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας κτλ.
0: Αυτή η αλυσίδα που δημιουργείται, και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που ακούστηκε, γιατί να μην επεκταθεί και με ελληνικές παραγωγές. Okay, βεβαίως οι μεγάλες ξένες παραγωγές όπως η Οδύσσια του Νόλαν, που την περιμένουμε να τη δούμε πώς και πώς, για να δούμε και αν όλα όσα ακούγονται έχουν βάση ή αν είναι κάποιες υπερβολές. Γιατί να μην γίνονται και ελληνικές παραγωγές για να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο η πίτα και να έχουμε απευθείας το πρωτότυπο.
1: Μα γίνονται. Το 1 ευρώ, 4,2 ευρώ που σας είπα, δεν αφορά μόνο τις διεθνείς παραγωγές, αφορά και τις εγχώριες παραγωγές. Για παράδειγμα, όταν μια παραγωγή μεγάλη ελληνική, όπως η Φόνησα, έτσι, που είχε βγει πριν μερικά χρόνια.
0: Εξαιρετικό.
1: Ακριβώς. Γυρίστηκε στη Μάνη και μάλιστα πολλές από αυτές τις παραγωγές, πρέπει να πούμε ότι ακριβώς για να γίνουν και για να πραγματοποιηθούν, οι εταιρείες παραγωγής στείλουν και πάρα πολλές κατασκευές, αν θέλετε, οι οποίες μένουν μετά στην περιφέρεια, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις περιφερειακές αρχές ως μόνιμες πια. Για παράδειγμα, η Φόνησα, αν θυμάμαι καλά, είχε αναστηλώσει ένα ολόκληρο χωριό το οποίο είχε καταστραφεί στη Μάνη και το οποίο έχει μείνει ως αναστηλωμένο. Άρα, οι παραγωγές αυτές, και εφόσον τηρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας και έτσι, αν θέλετε, σεβασμού του περιβάλλοντος, τα οποία τα παρακολουθούμε και εμείς, μπορούν να έχουν πολύ θετικές επιπτώσεις στην περιφέρεια. Και βέβαια δεν είναι μόνο οι διεθνείς παραγωγές. Η διαφορά με τις διεθνείς παραγωγές είναι ότι το 60% της ιδιωτικής επένδυσης που έρχεται από το εξωτερικό. Στις εγχώριες επενδύσεις πάλι έχουμε το 60% της ιδιωτικής επένδυσης, αλλά εκεί πλέον μιλάμε για εγχώρια κεφάλαια τα οποία αναμοχλεύονται μέσω αυτής της δραστηριότητας και βρίσκουν και επενδύονται προκειμένου να βρεθούν δουλειές ή να γίνουν νέες κατασκευές στους χώρους. Άρα, όταν μιλάμε για την οπτικοακουστική βιομηχανία της Ελλάδας, μιλάμε και για τις εγχώριες παραγωγές και για τις μεγάλες διεθνείς παραγωγές που έρχονται.
0: Ωραία. Έχουμε ακόμα 2 λεπτά περίπου στη διάθεσή μας. Θα θέλαμε να ακούσουμε και οι φίλοι που βρίσκονται εδώ στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, αλλά και όλοι όσοι μας βλέπουν μέσω live streaming, ποιες είναι οι επόμενες προκλήσεις για σας σε μια ιδιαίτερη συγκυρία παγκοσμίως, οι επόμενες προκλήσεις και οι μεγάλοι σας στόχοι για το επόμενο διάστημα.
1: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ θετική, έτσι αν θέλετε, κατάσταση ως ΕΚΟΜΕΤ και ως οπτικοακουστική και κινηματογραφική βιομηχανία, από την έννοια ότι εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το πρώτο πενταετές πλάνο για την βιομηχανία αυτή, ύψους σχεδόν 750 εκατομμυρίων, το οποίο συμπεριλαμβάνει πολλά πράγματα. Συμπεριλαμβάνει και τα χρηματοδοτικά κίνητρα για τις παραγωγές, αλλά συμπεριλαμβάνει και επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτιση, για παράδειγμα τη δημιουργία μιας νέας σχολής τεχνικών για τον κινηματογράφο και την οπτικοακουστική βιομηχανία. Έχει ζητήματα που αφορούν την τεχνολογία και την καινοτομία, γιατί όπως ξέρετε αυτός είναι ένας τομέας πολύ ευαίσθητος στις τεχνολογικές εξελίξεις. Έτσι, η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί πλέον και ολόκληρες ταινίες από το Hollywood, οπότε πρέπει να δούμε και τα θετικά αυτού του πράγματος, αλλά και τα αρνητικά.
0: Θα σας διακόψω, έχουμε δει και ηθοποιούς που έχουν πεθάνει στο παρελθόν να εμφανίζονται ξαφνικά και να πρωταγωνιστούν σε ταινίες. Δεν ξέρω αν αυτό το. Και τι λένε και οι συγγενείς τους ενδεχομένως και όλα αυτά. Και εμείς μπερδευόμαστε πάντως αρκετά. Και βλέπουμε και στα social media αρκετά reel, αρκετά stories στα οποία εμφανίζονται ήρωες, φανταστικοί ήρωες, οι οποίοι δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα, όσο το οποίο υπάρχουν τα πρόσωπα.
1: Και ενώ μπορεί ένα κομμάτι αυτού που περιγράφεται να είναι θετικό, γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία ή σε διαδικασίες οι οποίες έχουν να κάνουν με άλλους τομείς, έχει και μία απειλή υπό την έννοια ότι πρέπει να προστατεύσουμε την ανθρώπινη δημιουργία, πρέπει να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ιδέα από τις κακές χρήσεις, αν θέλετε, της τεχνολογίας. Άρα, εδώ μπαίνουμε σε ένα άλλο κομμάτι που αφορά τον ECOMED, που έχει να κάνει με την τεχνολογία των video gaming, έχει να κάνει με την τεχνολογία των immersive και γενικά με την τεχνολογία που αφορά το content που δημιουργείται. Άρα, εμείς αυτή τη στιγμή, για την επόμενη πενταετία, έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο δράσης. Η Ελλάδα είναι σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο στο ευρωπαϊκό στερέωμα της κινηματογραφικής και οπτικοακουστικής βιομηχανίας. Ήδη η μεγαλύτερη χώρα έχει στρέψει το ενδιαφέρον της, η Γαλλία, προς τα εμάς για να έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη συνεργασία σε πάρα πολλά ζητήματα. Αφορά πολλούς νέους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται στο χώρο των δημιουργικών βιομηχανιών, άρα είμαστε και ένας φορέας που απευθύνεται στους νέους ανθρώπους και στους νέους δημιουργούς. Οπότε ο μεγάλος μας στόχος είναι να καταστεί η χώρα ένα δημιουργικό hub της Ευρώπης, και σε αυτό το πλαίσιο θα θέλαμε και η Αχαΐα και η Πάντρα, και βέβαια και σε συνεργασία και με τον Υφυπουργό, ο οποίος προέρχεται ως βουλευτής από την Αχαΐα, και επειδή όμως έχει και υποδομές ιδιαίτερες, όπως το ένα φανταστικό πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το οποίο είναι ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια σε ζητήματα τεχνολογίας και δημιουργίας, να αναπτύξουμε τις περιφέρειές μας, γιατί θεωρώ και έχει αποδειχθεί παγκοσμίως.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Χριστόπουλο, γιατί
1: θα κλείσουμε με αυτό βεβαίως, ότι όταν μια περιφέρεια επενδύει στη δημιουργία, όχι μόνο στην τεχνολογία, και στη δημιουργία, στην τέχνη σε συνδυασμό με τη δημιουργία, τότε το ΑΕΠ της περιφέρειας και οι θέσεις εργασίας αυξάνονται κατακόρυφα. Αυτό έχει δειχθεί σε πάρα πολλές χώρες, σε πάρα πολλές πόλεις και σε πάρα πολλές περιφέρειες.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα, γιατί μας αρέσει ο κινηματογράφος πάρα πολύ και έχουμε πολλές παραγωγές μπροστά μας να παρακολουθήσουμε. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και όλους όσους παρακολούθησαν το πάνελ μας.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: πάνελ το οποίο έχει αξία για την τοπική οικονομία και όχι μόνο. Ζούμε σε μια εποχή προκλήσεων. Ταυτόχρονα υπάρχει η τεχνητή νοημοσύνη η οποία δίνει εργαλεία, οπότε θέλουμε να δούμε κατά πόσο τα επιμελητήρια, η αυτοδιοίκηση μπορούν να χρησιμοποιούν όλη αυτή τη νέα τεχνολογία που λίγο πολύ ερασιτεχνικά την χρησιμοποιούμε όλοι στην καθημερινότητά μας. Να συστηθούμε, αν και γνωριζόμαστε όλοι, έχετε μια πορεία στους τομείς σας η οποία μας απασχολεί πολύ συχνά στην επικαιρότητα. Δίπλα μου ο κύριος Βασίλης Χριστίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Knowledge, ο Αντιπεριφερειάρχης Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Θόδωρος Βασιλόπουλος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας κύριος Θόδωρος Λουλούδης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλίας ο κύριος Λεβέντης, Παναγιώτης Λεβέντης και
1: Κώστας
0: Λεβέντης, με συγχωρείτε, χρόνια πολλά με την ευκαιρία. Και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Τηλεοκανανίας και Αντιπρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ, ο κύριος Παναγιώτης Τσιχριτζής.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε, κύριε Χριστίδη, με μια σύντομο χαιρετισμό για το πώς βλέπετε την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και οικονομικά, αλλά και τεχνολογικά.
3: Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ για την ευκαιρία. Κοιτάξτε, το θέμα μας αφορά την τοπική επιχειρηματικότητα και τις υπηρεσίες προς την τοπική επιχειρηματικότητα, ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί, να αποκτήσει εξωστρέφεια, να κάνει βήματα προς τα μπροστά. Οι καιροί είναι καιροί προκλητικοί. Δεν θα έλεγα το μοτίβο ότι είναι δύσκολοι, αλλά είναι καιροί που χρειάζονται επαγρύπνηση και είναι καιροί που πρέπει κανείς να σκεφτεί. Πιστεύω ότι η τοπική επιχειρηματικότητα μπορεί να στηριχθεί σε πρωτοβουλίες και της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και των καθήλων αρμόδιων θεσμικών φορέων που είναι τα επιμελητήρια, να υποστηριχθεί από αυτούς σε ορισμένους τομείς. Βασικός τομέας είναι η εξωστρέφεια. Και η εξωστρέφεια έχει ορισμένες προϋποθέσεις. Οι ψηφιακές υπηρεσίες είναι μία προϋπόθεση. Και γνωρίζουμε, όχι μόνο για τη δική μας περιφέρεια, αλλά γενικώς για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ότι υπάρχει έλλειμμα και το έλλειμμα στην ψηφιακή τεχνολογία δημιουργεί σιγά-σιγά ένα χάσμα μεταξύ των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στην επαρχία, και των μεγάλων επιχειρήσεων. Αυτό θα ενταθεί, όπως φαίνεται, από την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά εκεί δημιουργούνται και ευκαιρίες.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία να μας αναλύσετε περισσότερο. Ένα σύντομο χαιρετισμό από τον κύριο Βασιλόπουλο. Ένα σχόλιο για την κατάσταση. Πού βρισκόμαστε και πού θέλουμε να πάμε.
4: Καλησπέρα από μένα. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα ανάμεσα σε αυτό το υπέροχο πάνελ μεταξύ όλων των επιμελητηρίων της περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδας. Θέλω να ευχαριστήσω τους διοργανωτές που με κάλεσαν για άλλη μια φορά σε αυτό το υπέροχο συνέδριο που το παρακολουθούμε 14 συνεπτά έτη, όπου πραγματικά προγραμματίζεται σε μια περίοδο που στη χώρα μας καλείται να μετατρέψει τις δυνατότητες σε μια πραγματική μετρήσιμη πρόοδο, όπως πάντα το τονίζουμε. Αυτό άλλωστε είναι το στοίχημα της σημερινής μας εποχής, να περάσουμε από το σχεδιασμό στην υλοποίηση, από την πρόθεση αλλά στο αποτέλεσμα. Η ανάπτυξη έτσι δεν κρίνεται από όσα σχεδιάζουμε, κρίνεται από όσα υλοποιούμε. Νομίζω ότι μετριόμαστε καθημερινά όλοι μας. Και αυτό κυρίως είναι που θα συζητήσουμε σήμερα, το πόσο πραγματικά θα υλοποιήσουμε όλα αυτά που έχουμε σχεδιάσει.
0: Έχουμε την ευκαιρία να μας τα πείτε αργότερα πιο αναλυτικά. Κύριε Λουλούδη, πώς βλέπουμε τα πράγματα?
5: Ζόρικα.
0: Ζόρικα, δε. Αισιόδοξοι είμαστε? Πρέπει να είμαστε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
5: Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, αλλά πρέπει και να είμαστε ειλικρινείς. Ναι, γενικά, θεωρητικά, η τεχνολογία προχωράει. Στην πράξη, όμως, δεν έχω πολλά ερεθίσματα για να είμαι αισιόδοξος. Ζητήσατε μια σκέψη εισαγωγικά. Η εισαγωγική μου σκέψη είναι η εξής, ότι είμαστε σε μια διαρκή διαδικασία μετάβασης. Να θέσουμε ένα χρονικό άκρο προς τα πίσω, να πούμε, ξέρω εγώ, τη δεκαετία του 90 ή του 80, το σήμερα και αυτό που έρχεται. Βλέπουμε ότι η τεχνολογία αλλάζει και το ρόλο όλων μας. Τη δεκαετία του 80, για παράδειγμα, υπήρχε η τοπική οικονομία του αγρινίου, του πύργου, της Πάτρας, το τοπικό εμπόριο, τοπική επιχειρηματικότητα και ήταν κατά κάποιο τρόπο σε εισαγωγικά όλοι μέσα σε κάποια όρια που βέβαια περιόριζαν την επέκταση, αλλά υπήρχαν και μια προστασία. Ήξερες, θα πας από το σπίτι σου στην αγορά να ψωνίσεις. Ήρθαν, προχώρησαν εξελίξεις, φτάσαμε στην εποχή των e-shop, άρα μπορούσες να ψωνίσεις από το σπίτι σου από κάπου αλλού. Και τώρα με το AI αυτό πολλαπλασιάζεται και η τάση θα είναι οι αγορές μας όλο ένα και περισσότερο και η επιχειρηματικότητα συνολικά, θα αφήσουμε τις αγορές γιατί παραπέμπει στο εμπόριο. Και συνολικά δεν θα γνωρίζουν όρια και σύνορα. Τα επιμελητήρια είναι οργανισμοί που είναι ταυτισμένοι με γεωγραφικά όρια, νομαρχιακά γεωγραφικά όρια. Οπότε η τεχνολογία εξελίσσει έτσι τα πράγματα όπου οι ταυτότητες του παρόντος και του παρελθόντος, π.χ. τα επιμελητήρια, εάν θέλουν να παραμείνουν ταυτότητες του μέλλοντος, πρέπει να μπορούν να δικαιολογούν την ύπαρξή τους σε ένα μέλλον που εξελίσσεται όπως εξελίσσεται. Τι δικαιολογούν είναι ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Δεν αναφέρομαι μόνο στην έλλειψη θέλησης, στην έλλειψη δυνατοτήτων, αλλά είναι τέτοια η ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται τα πράγματα που. Τώρα, αυτό έχει, όπως είπε και ο κ. Χριστίδης, και την αισιόδοξη και την απεσιόδοξη πλευρά του. Εξαρτάται από το πόσο καθένας μας, η μικρότερη, η μεσαία ή η μεγαλύτερη επιχείρηση, θα προσαρμοστεί σε αυτό το περιβάλλον. Αλλά και η ίδια προσαρμογή απαιτεί κόπο, απαιτεί γνώση, απαιτεί επένδυση. Δεν θα γίνει από αυτόν που δεν κάνει κάτι, θα γίνει από αυτόν που κάνει κάτι. Είτε είναι θεσμικός φορέας, είτε είναι μονάδα επιχειρηματική.
0: Κύριε Λεβέντη, εσείς πώς βλέπετε την εποχή μας?
2: Νομίζω ότι ζούμε ήδη σε μια άλλη εποχή, στην αρχή μιας άλλης εποχής. Θεωρώ πολύ στοχευμένο ο κύριος Χριστίδης περιέγραψε στην εισαγωγή του τα πράγματα. Τα επιμελητήρια τώρα, τα επιμελητήρια τα δικά μας ή περισσότερο αν θέλετε το δικό μας της Ηλίας, γι' αυτό νομίζω ότι έχω μια καλύτερη γνώση και θα μπορούσα να αναφερθώ, είναι εκείνο που παλιά λέγαμε είναι η επιχειρηματική νομαρχία, είναι δηλαδή τα μοναδικής έκτασης, τα μοναδικής νομαρχιακής έκτασης εναπομείναντα όργανα στον κάθε νομό. Το δικό μας επιμελητήριο απαρτίζεται κυρίως από πολύ μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν μια σημαντική ευαλωτότητα σε αυτό που έρχεται, προκειμένου να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τα πράγματα για να συνεχίσουν. Η αίσθησή μου είναι για την τοπική οικονομία και για την οικονομία της περιοχής μου, είναι ότι τα πράγματα σήμερα γενικώς στην οικονομία μετεξελίσσονται με έναν πολύ γρήγορο τρόπο, με μια ταχύτατα θα έλεγα έρπουσα μορφή βλέπουμε να περιορίζεται ο ζωτικός επιχειρηματικός χώρος στην μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση, τη θέση της οποίας να παίρνει η μεσαία, η μεγάλη και πολύ μεγάλη. Η περιοχή μας είναι γνωστό ότι έχει ένα βεβαρημένο επιχειρηματικό και οικονομικό κυρίως παρελθόν, το οποίο ιδιαίτερα επηρεάστηκε αρνητικά μετά τις καταστροφικές φωτιές του 2007, του 2017, του 2021. Ένα μεγάλο ζήτημα που απασχολεί την τοπική οικονομία είναι η αδυναμία της να έχει πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα. Είναι γνωστό ότι οι εγγύησεις του ελληνικού δημοσίου εκεί κράτησαν τα πράγματα. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι η αφετηρία σήμερα στο να μπούμε δηλαδή σε αυτό το καινούριο περιβάλλον δεν είναι ακριβώς αφετηρία για εμάς. Είμαστε πιο πίσω. Νομίζω ότι είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα, όμως η διέξοδος και η φυγή είναι πάντα προς τα μπροστά. Δεν μπορούμε να μυρολατρούμε. Είμαστε υποχρεωμένοι όλοι να συμμορφωθούμε με τα μηνύματα που η εποχή μας και η καθημερινότητα μας δίνει.
0: Κύριε Τσιχριτζή, εσείς πώς θα βλέπετε τα πράγματα με δεδομένο ότι ναι μεν είμαστε γείτονες, Αχαΐα, Ηλία, Τολοκαρνανία, αλλά η κάθε περιοχή έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Εσείς απέναντι, πώς τα βλέπετε, μιας και βρισκόμαστε στην Πάτρα και μας αρέσει να σας λέμε η απέναντι.
2: Θα μπορούσατε να πείτε
6: όχι απέναντι,
0: απέναντι από την άλλη πλευρά της θάλασσας.
6: Λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που ουσιαστικά απαρτίζουν τον κορμό, μάλλον τη μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων του νομού μας. Και μπορώ να πω δύο πράγματα. Από την πλευρά του επιμελητηρίου σαν θεσμικός φορέας εμείς εξελίσσουμε τα πράγματα και όσο είναι δυνατόν ακολουθούμε την εξέλιξη της τεχνολογίας και την εφαρμόζουμε. Απ' την άλλη πλευρά όμως πρέπει να πούμε ότι δεν έχουμε επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν τα καινούργια δεδομένα, τα τεχνολογικά και να τα ενσωματώσουν στις δουλειές τους. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό που σήμερα παραδείγματος χάρη πάρκαρα το αυτοκίνητο και πήγα προς το γραφείο που έχω εδώ στην Πάτρα. Διέσχισα τη Ρήγα Φεραίο και είδα καφετέρια, ένα εμπορικό κατάστημα που πουλάγε παιχνίδια και σουφλατζίδικο. Πέστε μου εσείς τη τεχνολογία που, στην οποία αναφερόμαστε, δηλαδή στην τεχνική νομοσύνη, πού θα την εξυπηρετήσει αυτόν τον επιχειρηματία.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία, μιας και έχουμε και τον ειδικό δίπλα μας, τον κύριο Χριστίδη, μέσα από την εμπειρία του στην ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων και για τα επιμελητήρια, για σε διάφορους τομείς όπως ο τουρισμός, η επιχειρηματικότητα, ποιες είναι οι υπηρεσίες που θεωρείτε ότι έχει ανάγκη η επιχείρηση του σήμερα και θα μπορούσε να τις προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη.
3: Θα κάνω μια παράκαμψη. Θα κάνω μια παράκαμψη γιατί παρακολουθώ τους συνομιλητές μας. Οι δείκτες διείσδυσης της ψηφιακής τεχνολογίας στην επιχειρηματικότητα την τοπική δεν είναι καλή. Ενώ η περιοχή έχει επιχειρήσεις ψηλής τεχνολογίας, mm-hmm. που είναι λίγο άγνωστες, αλλά έχει. Οι δείκτες όμως διείσδυσης πράγματι δεν είναι υψηλοί, είναι από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη. Και πρέπει να απαντήσουμε ένα θεμελιώδες ερώτημα. Οι προσπάθειες θα βρουν τοίχο, δηλαδή θα κάνουμε μια προσπάθεια όσοι μπορούμε να την κάνουμε. Θα βρουν τοίχο ή μπορεί να έχουν και αποτέλεσμα. Λοιπόν, εδώ υπάρχει μια άγνωστη ιστορία των επιμελητηρίων της χώρας. Θα την πω πολύ γρήγορα. Η χώρα ξεκίνησε πριν από 15 χρόνια να οργανώνει την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, περίπου εκεί. Και έχει σήμερα κάνει βήματα. Την πρώτη όμως παγκόσμια θέση και τη μοναδική της χώρας στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, και επιμένω ότι είναι κακό ότι είναι άγνωστη, την έχουν τα επιμελητήρια. Και την κάναμε μαζί. Η επιχείρηση, η Knowledge, μαζί με τα επιμελητήρια. Και ήταν και η ιδέα της Knowledge. Τι είναι αυτό? Πώς ιδρύω μια επιχείρηση, το Α και το Ω, έτσι, πώς ξεκινώ? Όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία, το 2012, η Παγκόσμια Τράπεζα που μετρά παγκοσμίως αυτόν τον δείκτη, πώς ξεκινώ μια επιχείρηση, είχε κατατάξει τη χώρα μας στη θέση 149 σε περίπου 185 χώρες. Το 2024, η Παγκόσμια Τράπεζα που εκδίδει με συνέπεια αυτή την έκθεση κάθε χρόνο, κατέταξε τη χώρα μας στην πρώτη θέση παγκοσμίως. Είναι η μοναδική πρωτιά που έχει η χώρα.
0: Ειδικά εκείνα τα χρόνια που ήταν δύσκολα.
3: Τώρα, το 24 λέω τώρα, έτσι, μέσα σε 15
0: χρόνια. Μιλάμε για την πρόοδο που έγινε μέσα σε αυτά τα χρόνια.
3: Έγινε λοιπόν μια πρόοδος περίπου 150 θέσεων, που σε αυτή συνέβαλαν η πολιτεία με την νομοθεσία, τα επιμελητήρια που είχαν την ιδέα, γιατί εξυπηρετεί τις επιχειρήσεις τους, είναι κομβικό αυτό, και είχαν και την τεχνογνωσία, και η δική μας επιχείρηση που έφερε την ιδέα την ψηφιακή, αλλά και την υλοποίηση και την υποστήριξη τόσα χρόνια.
0: Σήμερα, για να πάμε
3: από εκεί λοιπόν, και πέρα. Άρα λοιπόν, η προσπάθεια δεν είναι μάτι. Πρέπει να γίνει όμως με έναν συντονισμένο τρόπο. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτό το απεσιόδοξο που είπε και ο πρόεδρος, ο φίλος ο Πάνος Τσιχριτζής.
5: AI και σοφλατζίδικα, κύριε Χριστίδη.
3: Αυτό, το δίλημα. Εκεί θα έρθω κατευθείαν. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι συμβαίνει. Επειδή έχουμε μια αίσθηση της τεχνητής νοημοσύνης όλοι, αλλά αυτή η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα μωρό 3 ετών στον έξω κόσμο. Μόνο 3 ετών. Και έρχονται πολλά πράγματα πίσω. Σήμερα λοιπόν, τι άλλαξε που μας είναι πολύ προφανές. Ψάχναμε μέχρι τώρα και λέγαμε θα ψάξω στο ίντερνετ πώς, γκουγκλάροντας. Αυτό δεν λέγαμε. Και μας έβγαζε ορισμένα αποτελέσματα και έπρεπε να τα ψάξουμε. Σήμερα λοιπόν, όλο και περισσότερο, και αύριο θα είναι πλέον μονόδρομος, δεν γκουγκλάρουμε παίρνοντας αποτελέσματα, αλλά λέμε τι θέλουμε. Θέλω αυτό, θέλω ένα ψυγείο το οποίο είναι ένα άσπρο, να χωράει εδώ στον τοίχο μου. Τραβάω και μια φωτογραφία από το χώρο της κουζίνας και λέω εκεί πρέπει να το βάλω. Τι πρέπει να κάνω? Το ερώτημα είναι το εξής. Θα πάρω απάντηση. Και σιγά σιγά θα παίρνω και καλύτερη απάντηση. Αυτό το ψυγείο που θα πάρω απάντηση, το έχει η τοπική αγορά? Και αν το έχει η τοπική αγορά, είναι το διαθέτει με συμφέροντες όρους? Αυτό λοιπόν, για να το πάρω, πρέπει η τεχνητή νοημοσύνη να μπορεί να μιλήσει με το κατάστημα της τοπικής αγοράς, χωρίς να το ξέρει το κατάστημα, χωρίς να κάνει τεράστια επένδυση στο κατάστημα, και ενδεχομένως και με το σουβλατζίδικο. Γιατί αυτό το σουβλατζίδικο εδώ μπορεί να είναι αυτό το σουβλατζίδικο, μπορεί να είναι αυτό το σαντουιτσάδικο που είναι απέναντι από το παλιό ΚΤΕΛ, για να μην κάνουμε διαφήμιση.
5: Να κάνουμε ορίγα.
3: Να κάνουμε ορίγα.
0: Το ξέρει όλη η Ελλάδα, δεν υπάρχει πρόβλημα.
3: Που όταν έρθω στην Πάτρα θα πρέπει να φάω ένα σάντουιτς. Μπορεί ο πατρινός να μαγειρεύει σπίτι του, αλλά όμως αυτός που θα περάσει είναι στα 5-10 must πράγματα. Ναι, αλλά και πώς θα το μάθω? Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει οι επιχειρήσεις να γίνουν ορατές σε αυτό το καινούργιο παιχνίδι που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη. Όταν οι επιχειρήσεις γίνουν ορατές, αποκτούν ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Έμεσο πλεονέκτημα. Δεν χρειάζονται απαραίτητος τον ενδιάμεσο. Γιατί και σήμερα μπορούν να γίνουν ορατές, αλλά πρέπει να το πληρώσουν πολύ ακριβά στον ενδιάμεσο. Η τουριστική επιχείρηση, για να γίνει σήμερα ορατή στον επισκέπτη, στον τουρίστα, πρέπει να πληρώσει από 15 έως 25% της τιμής που πουλάει σε ένα ολιγοπόλιο, στην Booking.com, στην Expedia, στην TripAdvisor. Έτσι πρέπει να κάνει. Αλλιώς δεν γίνεται, ευτός στην Airbnb. Όμως, όταν γίνει ορατή στην τεχνητή νοημοσύνη, επειδή εκεί τα μοντέλα χρεώσεων είναι διαφορετικά, θα μπορεί να περιορίσει το ρόλο του μεσάζοντα. Όχι να τον εξαλείψει, να τον περιορίσει. Μπορεί το σουβλατζίδικο, μπορεί ο ρίγας να βγει. Ο ρίγας μπορεί να βγει, ο δεύτερος, ο τρίτος στη σειρά μπορεί να βγει. Εδώ λοιπόν έρχεται το επιμελητηρίο. Τι μπορεί να κάνει? Σήμερα όμως μπορεί να κάνει ένα hub, ένα τεχνολογικό hub, χωρίς επενδύσεις μεγάλες, που να επιτρέψει στη μικρή επιχείρηση να δώσει εκείνα τα στοιχεία που μπορεί να δώσει, τα λίγα, και μέσα από αυτό το hub να δώσει πρόσβαση στην τεχνητή νοημοσύνη. Η ώρα δεν είναι για να το αναλύσουμε, αλλά εγώ θα πω μόνο μια κουβέντα. Θα τρέξουν όλοι να το πάρουν? Όχι, αυτοί που μπορούν. Πρέπει όμως να δώσουμε την ευκαιρία σε όλους. Γι' αυτό είναι θεσμικό, είναι θεσμική παρέμβαση. Είναι μήπως αυτή η θεσμική παρέμβαση κόντρα στην ψηφιακή αγορά? Είναι κόντρα στην knowledge που πάει να πουλήσει κάτι τέτοιο? Όχι. Γιατί θα ήταν κόντρα και θα γίνει κόντρα και δεν θα είναι θεσμικός ρόλος του επιμελητηρίου. Πότε? Όταν μπορώ να το αγοράσω εύκολα στη γειτονιά μου. Στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Έτσι, δεν υπάρχει σήμερα αυτό ακόμη. Άρα τώρα, για να μην διευρύνουμε το χάσμα που θα έρθει με την τεχνητή νοημοσύνη, ας κάνουμε τέτοιου είδους κινήσεις. Είναι πολύ σημαντικό. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κατανοήσουν οι φορείς, γιατί δεν υπάρχει εμπειρία για να το φέρουν προς τα έξω. Μπορεί να... Το τελευταίο ερώτημα για να κλείσω εγώ. Το τελευταίο δικό μου ερώτημα. Μπορεί να το χρηματοδοτήσουν οι φορείς? Γιατί αν δεν μπορούν να το χρηματοδοτήσουν, τα λέμε πολύ ωραία. Δυστυχώς υπάρχουν λίγες ευκαιρίες και λίγες δυνατότητες, αλλά τα κόστη δεν είναι τεράστια. Δείχνει να μην είναι τεράστια. Πρέπει όμως να είναι συνεχή. Η καλύτερη δυνατότητα χρηματοδότησης για τα επιμελητήρια σήμερα είναι το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας, διότι δεν υπάρχει δυστυχώς τομεακό πρόγραμμα που να συμπεριλαμβάνει τα επιμελητήρια. Διότι τα τομεακά προγράμματα συμπεριλαμβάνουν φορείς πανελλήνιας δράσης, δυστυχώς. Όμως υπάρχει το εργαλείο, υπάρχει συγκεκριμένη δράση και λέγεται STEP. Το STEP τι είναι? Είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δώσει όθηση στην υψηλή τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένης
0: και της τεχνητής νοημοσύνης.
3: Της τεχνητής νοημοσύνης στην ψηφιακή τεχνολογία, γιατί έχει βιοτεχνολογίες, έχει και άλλα θέματα. Και έρχεται λοιπόν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και λέει: θα βγάλω 13 εκατομμύρια, είναι μια ποσόστοση για το STEP. Αλλά δεν έχω ιδέες. Σε μια συζήτηση που κάναμε, λέει: δεν έχω ιδέες, είναι δύσκολο, είναι πολύ προωθημένο. Να μια ιδέα. Να μια ιδέα να διεισδύσει οριζόντια στην περιφέρεια, εγώ θα έλεγα με ευθύνη των επιμελητηρίων, μέσα συνεργασία με τους επιστημονικούς φορείς που υπάρχει τεχνολογία, και να δοκιμάσουμε.
0: Και να δούμε τι μπορούμε να φτάσουμε.
3: Θα χαθείς το δρόμο. Αν δεν χάσεις λεφτά στον δρόμο, στην καινοτομία, Δεν θα πας ποτέ στην καινοτομία.
0: Έχετε δώσει ωραία πάσα για να συνεχίσουμε με τον κύριο Βασιλόπουλο, γιατί η περιφέρεια από την πλευρά της έχει αρχίσει τα τελευταία χρόνια και δημιουργεί τις ευκαιρίες για επιχειρήσεις για να εξελιχθούν ψηφιακά, να μάθουν πράγματα. Θα ήθελα την άποψή του για το κατά πόσο μπορεί να φτάσει ένας φορέας αυτοδιοίκησης να βοηθάει την επιχειρηματικότητα, αλλά και κατά πόσο υπάρχει περιθώριο για καλύτερη συνεργασία, γιατί καλά κάνουμε ο κάθε φορέας μεμονωμένα τις ενεργείες του, αλλά χρειάζεται μια μεγαλύτερη ομπρέλα, ένα μεγαλύτερο σχέδιο, όπου να κινούμαστε πάνω σε ένα πλάνο.
4: Ακριβώς. Η ψηφιακή διακυβέρνηση δεν πρέπει να αφορά όσο θέλουμε για την καλύτερη λειτουργία του δημοσίου. Θα πρέπει να αφορά περισσότερο την οικονομία, την ανταγωνιστικότητα, αλλά και τελικά την καθενότητα της επιχειρηματικότητας. Όπου πρέπει να μειώνει την γραφειοκρατία που όλοι αυτοί θέλουμε να πολεμήσουμε και γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Όταν πραγματικά επιταχύνεις διαδικασίες, όταν δίνεις ψηφιακή έτσι πρόσβαση σε υπηρεσίες και πάρα πολλές περισσότερες πληροφορίες, τότε μειώνεις πραγματικά το κόστος για τις επιχειρήσεις και δημιουργείς ένα πιο φιλικά αναπτυξιακό περιβάλλον. Η περιφέρεια όμως το ερώτημα είναι ότι μπορεί. Και η δική μου γνώμη είναι ότι θα πρέπει να λειτουργήσουμε ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στα επιμελητήρια, τις επιχειρήσεις, στην ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και με όλους τους πολίτες μας. Το πρόβλημα όμως είναι το πώς πρέπει να γίνει αυτή η διασύνδεση, γιατί το μεγάλο πρόβλημα είναι η διασύνδεση. Και έτσι εγώ πιστεύω ότι χρειαζόμαστε ένα οικοσύστημα όπου τα δεδομένα όλα αυτά θα πρέπει να επικοινωνούν. Θα πρέπει οι υπηρεσίες να συνεργάζονται, οι φορείς να λειτουργούν συμπληρωματικά ως επιχειρηματίες, όπου δεν χρειάζεται να απολαμβάνουν την ίδια διαδικασία αν διαφορετικές πληροφορίες είναι και διαφορετικές και υπηρεσίες. Άρα ναι, θεωρώ ότι υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο για κοινές ψηφιακές υποδομές, όπως με ρωτάτε, μεταξύ της περιφέρειας αλλά κυρίως και των επιμελητηρίων. Θα πρέπει να υπάρχει μια πολύ πιο σημαντική έτσι, σύνδεση. Και θα δώσω έτσι κάποια παραδείγματα. Κοινές πλατφόρμες ενημέρωσης και εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων. Πολλά ψηφιακά εργαλεία που έχουμε δει κατά το παρελθόν υποστήριξη των επενδύσεων. Υπηρεσίες μια τάση για διαβιβωτήσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά και αξιοποίηση δεδομένων για το καλύτερο σχεδιασμό αναπτυξιακών πολιτικών. Θα μπορούσα να λέω και ακόμα περισσότερα. Όμως ο στόχος πρέπει να είναι ένας. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα πιο έξυπνο και πιο λειτουργικό διοικητικό περιβάλλον, όπου θα βοηθά την επιχείρηση να αναπτύσσεται και να μην χάνει το χρόνο στην διαχείριση των διαδικασιών. Γιατί νομίζω ότι όλοι μας εκεί χανόμαστε, στη διαχείριση των διαδικασιών. Και έτσι πιστεύω ότι η αυτοδιοίκηση, είναι προσωπική μου γνώμη και νομίζω ότι αυτό θέλει και η κοινωνία, ότι ειδικά σε περιφερειακό επίπεδο μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο σε όλη αυτή τη μετάβαση. Είναι δύσκολη η μετάβαση, αλλά αν το πραγματικά συνεργαστούμε, όπως είπαν και εδώ οι άνθρωποι του επιμελητηρίου, θα μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα.
0: Κύριε Λουλούδη, έχουν αλλάξει τα δεδομένα τα τελευταία χρόνια. Πόσο έχει αλλάξει ο ρόλος του επιμελητηρίου και τι περιμένει το μέλος σας? Περιμένει μια απλή ενημέρωση ή κάποιο πιο πρακτικό εργαλείο να του προσφέρετε? Η απάντηση νομίζω είναι προφανής, αλλά θέλουμε να δούμε ποιο είναι το feedback που λαμβάνετε από τα μέλη.
5: Για να μην λέμε θεωρίες και να είμαστε λίγο πιο πρακτικοί, αυτό που εγώ έχω καταλάβει τους 16 μήνες, 15 που είμαι πρόσωπο του Επιμελητηρίου Αχαΐας, το ερώτημα τι περιμένει το μέλος του Επιμελητηρίου, εννοώ το τμήμα των μελών του Επιμελητηρίου που πραγματικά ασχολείται με το Επιμελητήριο, γιατί είναι ένα δυστυχώς μεγάλο μέρος, δεν περιμένει κάτι, έχει, ας το πούμε, παραιτηθεί από το να περιμένει. Δεν είναι καλό αυτό, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Αυτοί οι οποίοι απευθύνονται τουλάχιστον σε εμάς, στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι, ζητάνε χρηματοδοτικά εργαλεία. Ζητάνε να χρηματοδοτηθούν οι ιδέες τους, οι επενδύσεις τους. Αυτό είναι το κύριο αγαθό που ζητάνε. Δεν αναφέρομαι βέβαια στις κλασικές υπηρεσίες ΓΕΜΗ. Εννοείται ότι η εγγραφή και οι κλασικές υπηρεσίες ΓΕΜΗ, αλλά αυτό δεν νομίζω ότι όταν το ζητάνε από εμάς, το ζητάνε γιατί είμαστε επιμελητήριο. Το ζητάνε γιατί τυχαίνει το επιμελητήριο να τις παρέχει, θα μπορούσε να τις παρέχει ένας άλλος. Δεν είναι κακό να ζητάει κανείς είτε ιδέες είτε πιο πρακτικές υπηρεσίες για χρηματοδότηση, και τα επιμελητήρια έχουν ανταποκριθεί σε αυτό τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό υπάρχουν και οι διαχειριστικές αρχές ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ο ΕΦΕΠΑΕ και νομίζω ότι ανταποκρίνεται μια χαρά. Αυτό δεν σε καμία περίπτωση σημαίνει ότι βέβαια ανταποκρίνονται στο βαθμό τα επιμελητήρια που υπάρχουν προγράμματα. Τα προγράμματα δεν τα βγάζουν τα επιμελητήρια, τα βγάζουν κυρίως το κράτος και κυρίως σχεδόν αποκλειστικά με ζητήματα με χρήματα ΕΣΠΑ και σε ένα μικρό βαθμό όπως τώρα η περίπτωση μας στις περιφέρειες της Δυτικής Ελλάδος με χρήματα πάλι ΕΣΠΑ αλλά της περιφέρειας. Τα επιμελητήρια είναι αυτά τα οποία είτε εμέσως δίνουν συμβουλές είτε με άμεσο τρόπο η ΔΕΠ και η ΕΦΕΠΑΕ κάνει τη δουλειά, η ΔΕΠ δηλαδή, οι διαχειριστικές κάνουν τη δουλειά που κάνουν. Τώρα, θα έπρεπε να παρέχουν άλλες υπηρεσίες τα επιμελητήρια. Φυσικά, θεωρητικά, τα επιμελητήρια είναι ένας μηχανισμός ο οποίος παρέχουν ανταποδοτικές υπηρεσίες. Δηλαδή, μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες στην εκπαίδευση, λέω ενδεικτικά κομμάτια που είναι μεγάλα κομμάτια που μπορεί να έχουν σε επαφή με τα μέλη τους. Είναι λοιπόν η εκπαίδευση, είναι η βοήθεια στο να πηγαίνουν σε εκθέσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Πρακτικά δηλαδή ζητήματα που έχουν ανάγκη κάθε φορά. Και υπάρχει και το κομμάτι των ας το πούμε σε εισαγωγικά έκφραση άειλων υπηρεσιών, έτσι ώστε δηλαδή να προσφέρουν πληροφόρηση, γνώση και για αυτόν που θέλει να γίνει επιχειρηματίας να το πούν που υπάρχει κενό στην αγορά να τον συμβουλεύσουν ή και για τους νυν επιχειρηματίες να τους προσφέρουν στοιχεία. Η Knowledge που είναι μια εταιρεία η οποία συνεργάζεται με τα επιμελητήρια, έχει αναπτύξει πολλά τέτοια εργαλεία και υπάρχουν πάνω στα site των επιμελητηρίων, όμως η αλήθεια είναι ότι η χρήση τους από τα μέλη των επιμελητηρίων είναι περιορισμένη. Και θα κλείσω λέγοντας ότι ενώ θεωρητικά και δυνητικά τα επιμελητήρια πρέπει να είναι αυτά τα οποία, όχι θεωρητικά και πρακτικά, θα προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες γιατί είναι μέλη τους οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες. Στην πράξη αυτό γίνεται περιορισμένα και πριν αναπτυχθούν εργαλεία τεχνολογικά και σήμερα που υπάρχουν. Είναι περιορισμένα γιατί εμείς κάτι δεν κάνουμε καλά, είναι περιορισμένα γιατί εμείς βάλαμε τον εαυτό μας σε μια θέση που εν τέλει οι επιχειρήσεις δεν μας το αναγνωρίζουν και δεν ζητούν από εμάς και πάνε απευθείας να βρουν από μόνος τους την πληροφορία. Γιατί η ζωή προχωράει, οι επιχειρήσεις εξελίσσονται. Υπάρχουν επιχειρήσεις που κάνουν τεράστια πρόοδο. Θα έπρεπε και εμείς θα περιμένουμε να έρθουν σε εμάς, εμείς να τους συμβουλεύσουμε και να είμαστε ένας κρίκος της αλυσίδας της προόδου. Είμαστε πάρα πολύ λίγο.
0: Το βλέπουμε στην πραγματική ζωή.
5: Γιατί ακριβώς.
0: Κύριε Λεβέντη, ο νομός Ηλίας έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Έχει αρχίσει και αναπτύσσεται έντονα στον τουρισμό. Είναι προφανώς ο πρωτογενής τομέας που είναι ο βασικός πυλώνας. Οι επιχειρήσεις σε αυτούς τους κλάδους είναι έτοιμες να εντάξουν στη φαρέτρα τους τέτοιου είδους τεχνολογικά εργαλεία?
2: Η πρόκληση αυτή στην οποία αναφέρεστε είναι μονόδρομος για όλες τις επιχειρήσεις οριζόντια, πολύ περισσότερο για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Δεν νομίζω ότι έχουν άλλη διέξοδο, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι η στελεχειακή τους αδυναμία, η περιορισμένη γνώση και κατάρτιση που έχουν είναι στοιχεία που τους κρατούν πίσω. Είναι μονόδρομος τα πράγματα.

0: κάνατε. Τα επιμελητήρια πραγματικά πρέπει, μεταξύ των άλλων όσων πρωτοβουλειών επιβάλλεται να πάρουν, πρέπει να κάνουμε και κάτι πολύ συγκεκριμένο, να ενθαρρύνουμε τη λογική των συνεργειών. Πρέπει να καταλάβουμε ότι σε έναν δρόμο δεν μπορεί να είναι 10 μαγαζά σε μια επαρχιακή πόλη όπως είναι ο Πύργος, που να πουλάνε τα ίδια προϊόντα. Πιθανά χρειαζόμαστε να κάνουμε μεγαλύτερες εμπορικές μονάδες που να αντέχουν στην πίεση, αλλά που να μπορούν να ανταποκρίνονται και στην εγχώρια αγορά και έξω με τα ισόπια ή με ποιους άλλους μηχανισμούς ανάπτυξης πρέπει να κάνουμε. Άρα λοιπόν οι επιχειρήσεις, ναι, πρέπει να χρησιμοποιούν τα εργαλεία, δεν είναι όλα εντελώς δύσκολα, και νομίζω ότι ο κύριος Χριστίδης έδωσε και μία διέξοδο με την αναφορά που έκανε, έδειξε τον τρόπο δηλαδή του πώς τα επιμελητήρια θα μπορούσαν να αθροίζουν τις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων, να τους κατευθύνουν, να τους υποβοηθούν, να τους εκπαιδεύουν, έτσι ώστε να μειώνονται τα εμπόδια που είναι προφανές ότι συναντούν.
1: Κατανοητό. Κύριε Τσιχριτζή, η Ετωλοκρανία είναι ένας νομός με πολύ μεγάλο γεωγραφικό εύρος και τα τρία επιμελητήρια έχετε καταφέρει τα τελευταία χρόνια να δώσετε ψηφιακά εργαλεία, κυρίως μέσα από τις ιστοσελίδες σας, στα μέλη σας. Βλέπετε τα μέλη σας να ανταποκρίνονται και να τα χρησιμοποιούν?
2: Σε πολύ περιορισμένο βαθμό.
1: Και αυτό που πιστεύετε ότι οφείλεται, ότι δεν το έχουν ανάγκη ή δεν το μαθαίνουν, τι κάνουμε λάθος?
2: Υπάρχουν πολλές εξηγήσεις. Από το να ξεκινήσουμε με την έλλειψη ενδιαφέροντος, να εξυγχρονιστούν, μέχρι την έλλειψη χρόνου να ασχοληθούν με τα συγκεκριμένα πεδία, διότι όπως είπα και πριν, είναι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που μπορεί να είναι ενός ατόμου έως τριών, τεσσάρων στη μεγάλη τους πλειοψηφία. Αυτό είναι δύσκολο και δεν είναι εύκολο να ανταποκριθούν και να ασχοληθούν. Ήταν χαρακτηριστικό παράδειγμα όταν βγήκε ένα πρόγραμμα για τη δημιουργία e-shop, όταν σε 17.000, μάλλον σε 4.500 εμπορικές επιχειρήσεις ανταποκρίθηκαν και ζήτησαν να πάρουν το πρόγραμμα 167 επιχειρήσεις σε όλη την Ετωλοκαρδενία. Αυτό είναι σαφέστατα απογοητευτικό. Και όταν έχεις κάνει μία εξαιρετικά μεγάλη καμπάνια προκειμένου να υποβάλουν ένα επενδυτικό.
1: Και φαντάζομαι ακόμα και οι ίδιοι αναγνώριζαν ότι το μέλλον είναι προς τα εκεί. Το μέλλον ήταν προς τα ηλεκτρονικά καταστήματα.
2: Κοιτάξτε, εκεί είναι το περίεργο και δυσεξήγητο, θα μπορούσα να πω. Μπορεί οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν με το κινητό τους την τεχνητή νοημοσύνη, οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι για τις επιχειρήσεις τους να μην ασχολούνται. Είναι ένα από τα περίεργα φαινόμενα που διατρέχουν την ελληνική επιχειρηματικότητα. Δεν μπορώ να δώσω περαιτέρω εξηγήσεις, ίσως να έχουμε και ένα έλλειμμα επιχειρηματικότητας. Να το δεχτούμε κι αυτό, έτσι. Γιατί μπορεί κάποιοι άνθρωποι να ασχολήθηκαν με επιχειρήσεις γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο. Έτσι, όλα αυτά πρέπει να τα βάλουμε μέσα. Όμως, όπως ξαναλέω, εμείς σαν επιμελητήριο Ετωλοκαρδενίας και νομίζω και όλα τα επιμελητήρια θα επενδύσουμε και θα ζητήσουμε και την βοήθεια βεβαίως της περιφέρειας στο συγκεκριμένο θέμα, ώστε σαν επιμελητήρια να μπορούμε να το προσφέρουμε αυτό το προϊόν στον επιχειρηματικό κόσμο. Και εκεί πάλι θα αναμετρηθούμε.
1: Ο καθένας σας αποφασίζει για το μέλλον και για τον εαυτό
2: του. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Και επίσης να σας πω ότι και σαν ΔΕΠ, Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, και σαν ΕΦΕΠΑΕ, εμείς ξεκινήσαμε ήδη να

0: εφαρμόζουμε. Ένα πρώτο στοιχείο είναι ότι φτιάξαμε ένα chatbot, πώς τα λέτε, bot, Βασίλη.
1: Ένα μποτάκι.
0: Ναι. Λοιπόν, να μπορεί να μέσα από το site της, του ΕΦΕΠΑΕ να απαντά για τα θέματα των προγραμμάτων και όλες τις ειδικές ερωτήσεις που μπορεί να θέσει οποιοδήποτε ενδιαφερόμενος. Καταλαβαίνετε ότι θεσμικά όλοι μας είμαστε, ακολουθούμε τις εξελίξεις. Το θέμα είναι να πείσουμε και τον επιχειρηματία
1: να τις εντάξει στα εργαλεία του.
0: Να προχωρήσει.
1: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε τον πρώτο κύκλο ερωτήσεων και στο δεύτερο κύκλο θέλω να είμαστε πιο σύντομοι για να μην καταχραστούμε το χρόνο και των υπολείπων πάνελ. Και θα ήθελα από τον κύριο Χριστίδη να μας πει τρεις, επειδή μας ανοίξατε την όρεξη πριν με την ιδέα που μας δώσατε, να μας πείτε και άλλες τέτοιες ιδέες πιο χρηστικές που μπορούν να τις εντάξουν εύκολα και γρήγορα οι επιχειρήσεις και τα επιμελητήρια.
2: Ωραία. Καταρχάς, θέλω να πω, γνωρίζοντας από μέσα την τεχνολογική υποδομή των τριών επιμελητηρίων, θέλω να πω ότι είναι μια σύγχρονη τεχνολογική υποδομή που δεν τους δημιουργεί κανένα θέμα να εξελιχθούν γρήγορα, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες. Ίσα ίσα είναι φαλτήριο για τις νέες.
1: Και κουμπώνουν πάνω, βεβαίως, ας πούμε, στις ήδη υποδομές.
2: Και ένα άλλο είναι ότι έχουν κοντινή τεχνολογική υποδομή, οπότε μπορούν να συνεργαστούν και εύκολα μεταξύ τους. Τώρα πάμε λίγο στα πρακτικά, και εμένα μου αρέσουν τα πρακτικά. Ένα θέμα είναι η ενημέρωση των επιχειρήσεων. Είναι βασικό θέμα. Όμως και έρχεται στο επιμελητήριο πληροφορία. Μπαίνουν όμως εδώ δύο μεγάλα ζητήματα. Τι να ενημερώσω, γενικά ή προσωπικά την επιχείρηση. Ο στόχος πια είναι να ενημερώνω προσωπικά την επιχείρηση. Και αυτό το επιτρέπει σε μεγάλο βαθμό, το επιτρέπουν οι σημερινές εξελίξεις τεχνολογίας. Μα δεν το ξέρω. Δεν ξέρω τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Πρέπει να βάλω ανθρώπους, δεν έχω ανθρώπους, δεν είναι εύκολο. Όμως σήμερα αρχίζουν και δημιουργούνται οι δυνατότητες σε αυτό να μας διευκολύνουν οι μηχανές. Και εννοώ η τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, παράδειγμα απλό, μπορεί να δημιουργηθεί ένας ψηφιακός βοηθός, όχι απλώς για να εξηγεί και να συμβουλεύει, αλλά για να ψάχνει μόνος του στα δημόσια δημοσιευμένα στοιχεία μιας επιχείρησης. Αναφέρομαι, ας πούμε, στα sites που έχουν οι επιχειρήσεις. Δεν έχουν όλες, αλλά έχουν κάποιες χιλιάδες επιχειρήσεις sites. Δίνοντάς τους μόνο ότι αυτή η επιχείρηση, η knowledge, έχει αυτό το site και δίνοντάς τους την κατάλληλη οδηγία, αυτοί οι ψηφιακοί βοηθοί μπορούν να σου πούν ότι η knowledge έχει αυτές τις ανάγκες ενημέρωσης. Ασχολείται με αυτό, με εκείνο, με εκείνο. Έχει αυτά τα στοιχεία επικοινωνίας. Έχει κάνει αυτές τις ερωτήσεις στο επιμελητήριο. Να τα ενδιαφέροντά της. Αυτός είναι ένας τρόπος. Αλλά τι μαθαίνω. Φτιάχνω ένα προφίλ. Απ' την άλλη μεριά, οι επιχειρήσεις πρέπει να ενημερωθούν με εγκυρότητα και έγκαιρα χρονικά, αλλά και έγκυρα για τις εξελίξεις που τους ενδιαφέρουν. Υπάρχουν έγκυρες πηγές. Μπορεί να μην είναι πάνω από 50 οι έγκυρες πηγές στις οποίες πρέπει να απευθυνθεί μια επιχείρηση, οι εθνικές και οι ευρωπαϊκές. Σε αυτές τις πηγές, αντί να τρέχει το προσωπικό, οι σύμβουλοι, μπορεί να τρέχει πάλι ένας βοηθός ψηφιακός, ο οποίος να δημιουργεί, να αντλεί την πληροφορία, να την βάζει σε μια βάση γνώσης και να τη μοιράζει σε προσωπικό επίπεδο. Και εκεί λοιπόν μπορεί να απαντήσουμε αυτό το αρχαίο ερώτημα που λέει ποιος έκανε το αυγό, έκανε την κότα ή η κότα το αυγό. Γιατί αν δεν μπει στην επιχείρηση ότι εδώ σου δίνω υπηρεσία, δεν θα έρθει να σε ψάξει. Πήγαινε στην επιχείρηση, δώσε την πληροφορία. Ο έξυπνος επιχειρηματίας, αυτός που θα επιβιώσει, όταν δει ότι του δίνεις υπηρεσία, θα σε ψάξει κι αυτός.
1: Άρα χρειάζεται και περισσότερη προσπάθεια.
2: Όχι χρειάζεται περισσότερη, χρειάζεται ένας προσανατολισμός σε σύγχρονα εργαλεία, διότι αυτές οι τεχνολογίες δεν είναι τεχνολογίες που υπήρχαν πριν από 2 χρόνια.
1: Σωστά.
2: Έπρεπε να καταβληθεί πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια, ανθρώπινη προσπάθεια. Και εδώ κολλάγαμε και είναι γεγονός στην μικρή υποδομή, ανθρώπινη υποδομή που έχουν τα επιμελητήρια για να κάνουν πολλά πράγματα. Ναι. Τώρα όμως υπάρχουν οι δυνατότητες. Και μία τελευταία κουβέντα. Τουρισμός. Ένα επιμελητήριο έχει κάνει, δεν αναφέρομαι στα τρία δικά μας επιμελητήρια γιατί δεν έχει γίνει εκεί μεγάλη προσπάθεια, αλλά ένα επιμελητήριο, το επιμελητήριο Κυκλάδων, έχει κάνει μία προσπάθεια στον τουρισμό. Όποιος σήμερα μπει στο κινητό του και ζητήσει διαμονή στη Σύρο,
1: Υπάρχει δυνατότητα.
2: Ένα Google Search. Mm. Θα δει ότι στους διαφημιζόμενους είναι η Booking.com, το TripAdvisor, η Airbnb. Δεν υπάρχει το επιμελητήριο γιατί δεν έχει λεφτά να διαφημιστεί. Mm. Όταν όμως πάει στα οργανικά αποτελέσματα, τελειώσουν οι διαφημίσεις, θα βρει σε κάποιες περιπτώσεις με έκπληξη πρώτο το επιμελητήριο Κυκλάδων και δεύτερο την Booking.com που εξοδεύει εκατομμύρια. Γιατί? Διότι το επιμελητήριο Κυκλάδων εκπροσωπεί, όπως όλα τα επιμελητήρια, το συνολικό τουριστικό προϊόν. Το σύνολο των επιχειρήσεων που εμπλέκονται έμεσα ή άμεσα με τον τουρισμό. Αυτό κανένα διεθνές ολιγοπόλιο δεν το έχει καταφέρει μέχρι τώρα στο 100%. Ενώ εκεί το εκπροσωπεί. Άρα
1: πολύ ενδιαφέρον.
2: User βρίσκει, ο χρήστης βρίσκει την πληροφορία και αυτόματα οι μηχανές την αναδεικνύουν. Άρα οι προσπάθειες δεν είναι μάταιες, θέλουν στρατηγική και στόχευση.
1: Κύριε Βασιλόπουλε, η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ποια είναι η στρατηγική της για την τεχνητή νοημοσύνη, τι έχουμε να περιμένουμε, να δούμε σε πρακτική εφαρμογή τα επόμενα χρόνια?
3: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ένα μακρινό σενάριο. Είναι ήδη εδώ και αλλάζει πραγματικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν όλες οι διοικήσεις, οι επιχειρήσεις, αλλά και συνολικά η οικονομία μας. Η δική μας στρατηγική την έχουμε χωρίσει σε τρία επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι η ίδια λειτουργία της περιφέρειας. Πρώτος μας στόχος είναι η αξιοποίηση εργαλείων της τεχνητής νοημοσύνης και της ψηφιακής αυτοματοποίησης για την αναβάθμιση όλων των υπηρεσιών και προς τον πολίτη, που μιλάμε καθημερινά για την εξυπηρέτηση του πολίτη, αλλά και συνολικά για όλες μας τις επιχειρήσεις. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μια ταχύτερη εξυπηρέτηση, θα πρέπει να υπάρχει μια μείωση διοικητικών καθυστερήσεων, πιο έξυπνη και πιο αξιοποίηση δεδομένων, τα οποία τα χρειαζόμαστε για να τελειώνουμε γρηγορότερα, και μεγαλύτερη διαφάνεια στη λειτουργία των υπηρεσιών, που είναι πολύ σημαντικό με όλα αυτά που ακούμε το τελευταίο διάστημα που συμβαίνουν στη χώρα μας, σε διάφορα επίπεδα. Έτσι, η τεχνολογία μας πρέπει να απλοποιήσει τη σχέση του πολίτη με τη διοίκηση, όχι για να το κάνει πιο σύνθετη. Και έτσι, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει σημαντικά, κυρίως στην ανάλυση των δεδομένων, στη λήψη αποφάσεων, στην πρόβλεψη αναγκών και στην καλύτερη οργάνωση των δημόσιων υπηρεσιών, που είναι το ζητούμενο της κοινωνίας μας. Το δεύτερο επίπεδο, το οποίο έχουμε δώσει μεγάλη σημασία, είναι οι χρηματοδοτήσεις για την έρευνα και την ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων. Αυτός ο δεύτερος πυλώνας αφορά την πραγματική οικονομία, όπου η περιφέρεια οφείλει να κατευθύνει πόρους προς τα εκεί, κυρίως στην καινοτομία, στην έρευνα, στον ψηφιακό μετασχηματισμό που συζητούμε σήμερα εδώ, αλλά και στην τεχνολογική αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και είναι και αυτό που έχουμε πει, ότι το τελευταία πρόσκληση που είχαμε βγάλει ως περιφέρεια, το πρόγραμμα ΔΑΡΙΣ με τη συνεργασία με τα πανεπιστήμια και με διάφορους φορείς που περιμένουμε το επόμενο διάστημα τα αποτελέσματα. Έτσι θα μπορούμε να μιλάμε για μια ανταγωνιστική και περιφερειακή οικονομία χωρίς ψηφιακή προσαρμογή των επιχειρήσεων. Η AI όμως μπορεί να εφαρμοστεί στον τομέα της αγροδιατροφής, που είμαστε και ένας αγροτικός τομέας, στην βιομηχανία, παρότι εμείς ως περιφέρεια δεν έχουμε πάρα πολύ βιομηχανία, αλλά χρειάζεται όμως πάρα πολύ και εκεί, στη διαχείριση της ενέργειας, στις μεταφορές, αλλά και στον τουρισμό που έρχεται μπροστά μας και το βλέπουμε με πόσο δυναμικά γίνεται. Και δείξαμε και πάλι ως περιφέρεια τα προγράμματα που βγάλαμε με τη συνεργασία με το επιμελητήριο για τις μικρές επιχειρήσεις, για να βοηθήσουμε στα εργαλεία που χρειάζονται και κυρίως στα ψηφιακά, που τις λεπτομέρειες του προγράμματος αυτού γνωρίζουν οι περισσότεροι. Ακόμα και τις υπηρεσίες και στην εξυπηρέτηση των πελατών. Η περιφέρειά μας, η Ολυμπιακή μας περιφέρεια, διαθέτει σημαντικό επιστημονικό δυναμικό και ερευνητικά ευρήματα. Έχουμε τη συνεργασία μας ως περιφέρεια με το INVIS, αλλά και με κι άλλα ακόμα περισσότερα ευρήματα, όπου το ζητούμενο είναι να συνδέσουμε περισσότερο την έρευνα και την παραγωγή στην αγορά. Το βλέπουμε που έχουν γίνει αρκετά βήματα και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα έχουμε να αναδείξουμε ακόμα περισσότερα. Και η τρίτη μας στρατηγική είναι η πλατφόρμα στρατηγικών τεχνολογιών για την Ευρώπη, το STEP, αυτό που αναφέρθηκε. Και εδώ θα σας δώσω και ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα, όπου μιλάμε για τεχνολογίες αιχμής, όπως την τεχνητή νοημοσύνη, τις ψηφιακές υποδομές, τις καθαρές τεχνολογίες, την κύβερνο ασφάλεια που την εφαρμόσαμε ως πρώτη περιφέρεια στην περιφέρεια για να είναι πιλότος και για άλλες περιφέρειες. Είμαστε η πρώτη περιφέρεια το προηγούμενο διάστημα όπου μιλάμε καθημερινά μεταξύ τους υπηρεσίες για την κυβερνοασφάλεια και να προστατεύσουμε βέβαια και του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης αλλά και με τα πανεπιστήμια.
1: Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι υπάρχει.
3: Και καινοτόμες παραγωγικές εφαρμογές που εγώ θα σας δώσω μια είδηση σήμερα. Ότι την επόμενη εβδομάδα και στο συνέδριο του επί της γης που θα γίνει στην Ηλία θα μιλήσουμε για μια ιδέα δική μας, εδώ της περιφερειάς μας, η οποία θα γίνει στην πορεία και μέτρο της επόμενης κοινής αγροτικής πολιτικής για τους ψηφιακούς αναβασμούς. Είναι μια καινοτομία η οποία θα πάρει σάρκα και οστά και θα έχει να κάνει για όλους τους ανθρώπους που έχουν, επειδή είμαστε σε ένα τόπο και οι τρεις νομείς κατακαιρματισμένοι στο θέμα της πολιτικής της γης, θα έρθει μια πλατφόρμα η οποία θα, και όταν συνενούν πάρα πολύ σε μια περιοχή, ότι συνενούν το 50% των ανθρώπων, είτε είναι αγρότες είτε όχι, γιατί μιλάμε ότι είμαστε σε μια αγροτική περιοχή, να μπορούν να ξαναενώσουν τη γη τους για κόστος παραγωγής κλπ.
1: Περιμένουμε να τα ακούσουμε πιο αναλυτικά.
3: Θα γίνει πολύ αναλυτικό.
1: Περιμένουμε να τα ακούσουμε πιο αναλυτικά και την
3: επόμενη
1: εβδομάδα.
3: Ότι η περιφέρειά μας όλο αυτό που σημαίνει ότι ο ψηφιακός σχεδιασμός δεν είναι να λειτουργεί αποσμαστικά. Το είπαμε και χθες στο περιφερειακό μας συμβούλιο που είχαμε, ότι θα πρέπει με μέθοδο, με στρατηγική να κάνουμε πράγματα και με μια σειρά όλα αυτά να συνδέονται μεταξύ τους, όπου πρέπει μαζί να το βλέπουμε και με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες το τι γίνεται. Και κλείνω ότι με το στόχος μας ως περιφέρεια είναι να μην μείνουμε ένας απλός παρατηρητής των τεχνολογικών εξελίξεων, αλλά να συμμετέχουμε ενεργά στη νέα παραγωγή και ψηφιακή μετάβαση. Και αυτό το αποδείξαμε αυτές τις μέρες εδώ στο συνέδριο, όπου τελικά η τεχνολογία αποκτά μια πραγματική αξία όταν μετατρέπεται σε καλύτερες υπηρεσίες, περισσότερες ευκαιρίες και ουσιαστική ανάπτυξη για την κοινωνία μας. Είναι στοίχημα της περιφερειακής μας αρχής και νομίζω ότι το έχουμε πετύχει σε μεγάλο βαθμό.
1: Και
3: εγώ θέλουμε να ευχαριστήσουμε ως περιφερειακή αρχή και κλείνω και τα πανεπιστήμια μας, αλλά κυρίως τα επιμελητήρια που έχουμε μια άψογη συνεργασία και καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον το τι πρέπει να γίνει ώστε αυτή η περιφέρεια να γίνει η καλύτερη περιφέρεια της Ευρώπης.
1: Μεγάλο στόχος, ελπίζουμε να τον πετύχουμε. Κύριε Λουλούδη, έχετε πάνω από 30 χρόνια εμπειρία σε θέματα ερευνών και ανάλυσης δεδομένων. Πλέον η τεχνητή νοημοσύνη μας δίνει τη δυνατότητα να συλλέγουμε πάρα πολλά πράγματα γρήγορα. Έχει νόημα ένα AI παρατηρητήριο επιχειρηματικότητας να τα συλλέγει αυτά τα δεδομένα και εμείς να τα αναλύουμε. Ήρθε να λύει και μόνο του και εμείς να βλέπουμε τα συμπεράσματα.
4: Κύριε Αναστασόπουλε, δεν μπορώ να απαντήσω την ερώτηση. Μου φαίνεται πάρα πολύ μακρινή ακόμα για να την απαντήσω και αόριστη. Το AI πραγματικά δίνει νέα διάσταση στην έρευνα, δύναται να δώσει, δηλαδή μας άνοιξε μια πάρα πολύ μεγάλη πόρτα. Ποια είναι αυτή η πόρτα? Στην έρευνα δίναμε πάρα πολλά χρήματα και εξακολουθούν πάρα πολλά χρήματα για να μαζέψουμε τα δεδομένα. Υπήρχαν και υπάρχουν τα λογισμικά που επεξεργάζονταν και ακολουθούσαμε το δρόμο μας, παράγαγαμε αποτελέσματα. Ποια είναι η διαφορά με το AI? Ότι σου λέει ότι εγώ θα σου μαζέψω σε μηδενικό χρόνο δεδομένα, ανοίγω παρένθεση, όχι όμως όλα και ούτε με επιστημονικό τρόπο όπως κάνει η έρευνα. Και με ένα τεράστιο άλλο ζήτημα, ότι δεν ξέρεις και ποια μαζεύει. Τεράστια θολά σημεία, τεράστιες μαύρες τρύπες σε αυτή την ιστορία. Εγώ τις βλέπω, αλλά δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι θα λυθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν θα λυθούν απόλυτα όπως κάνει η επιστημονική έρευνα, αλλά θα είναι τέτοια η σχέση κόστους-οφέλους. Δηλαδή θα λυθεί κατά 90%, θα μειωθεί το κόστος κατά 90%. Άρα θα σε συμφέρει με λιγότερη καλή μεθοδολογία και λιγότερο καλή database να πας εκεί.
1: Δεν έχω
4: καμία αμφιβολία. Αλλά δεν είμαστε εκεί. Απέχουμε από το να είμαστε εκεί. Οπότε είναι σαν να λες, ξεκινάω να πάω κάπου για να ψάξω να βρω χρυσό. Είμαι ακόμα στον δρόμο για να πάω και να αρχίζεις να σκέφτεσαι πώς θα το μοιράσεις. Άσε λίγο να περάσει ένα χρόνος, να πάμε λίγο παρακάτω και να δούμε.
1: Μάλιστα. Κύριε Λεβέντη, το επιμελητήριο μπορεί να οργανώσει συνολικά τα θέματα του τουριστικού προϊόντος. Ακούσαμε πριν και τον κύριο Χριστίδη να μας λέει το παράδειγμα των Κυκλάδων. Εμείς στην περιοχή μας, στην Ηλία, που είμαστε αναπτυσσόμενοι και κάνουμε βήματα, μπορούμε να εφαρμόσουμε κάτι τέτοιο στην περιοχή μας και να... Πλέον είναι πραγματικότητα ότι υπάρχει ένας κορισμός στην νησιωτική χώρα και αναζητώνται από τους Έλληνες αλλά και από τους ξένους επισκέπτες, νέοι προορισμοί. Εμείς, χρησιμοποιώντας όλες αυτές τις τεχνολογίες, μπορούμε να βγαίνουμε το πρώτο αποτέλεσμα στις αναζητήσεις του κόσμου.
0: Εμείς φιλοδοξούμε να είμαστε προορισμός καταρχήν στην Ηλία, γιατί μετά από την ταλαιπωρία των τελευταίων χρόνων η Πάτρα από τον Πύργο είναι 35 λεπτά.
1: Δίπλα.
0: Αν βεβαίως το σύστημα της Πάτρας επέλυε, για να πάω και σε όλο θέμα, γιατί πάντοτε θα στοχευμένα θα επιμένω, λύνοντα και το θέμα του τρένου, τότε πραγματικά μπορούσαμε να ελπίζαμε γενικότερα στις τοπικές οικονομίες και στον Πύργο και στην Πάτρα καλύτερα πράγματα, αλλά αντιλαμβάνομαι δεν είναι αντικείμενο αυτού του πάνελ. Νομίζω ναι, ο Βασίλης στην κουβέντα την τωρινή, νομίζω ότι και όλες οι παρεμβάσεις που έχει κάνει είναι στοχευμένες. Πράγματι, ένας εξαιρετικός συνάδελφος στο επιμελητήριο που ανέφερε Κυκλάδων, ο οποίος είναι ένα βήμα σε όλα αυτά τα ζητήματα, ενδεχομένως και δύο και τρία βήματα σε σχέση με άλλα
1: επιμελητήρια της περιφέρειας.
0: Μπροστά είναι μια καλή πρακτική. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το κόστος που οι μεγάλες πλατφόρμες έχουν περιορίζει το κέρδος και την αποτελεσματικότητα της δραστηριότητας της επιχειρηματικής. Άρα ναι, πρέπει να αναπτύξουμε τέτοιες πλατφόρμες. Εδώ θέλω να κάνω μια ειδική αναφορά. Εμείς στην Ηλία θα υπογράψουμε με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με την οποία δράτω με τις ευκαιρίες να πω ότι έχουμε μια αληθινά ειλικρινή, είναι μια πηγαία αναφορά που κάνω, συνεργασία. Είμαστε συνομιλητές της Περιφέρειας, ακούει, διαβουλεύεται, λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις που γίνεται. Έτσι λοιπόν έχουμε προχωρημένες συζητήσεις και θα υπογράψουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας για μια εφαρμογή, μια πλατφόρμα που έχει στο πλαίσιο του Olympia Land, το Visit Olympia, που θα αφορά και την Ηλία και ασφάλως και τις άλλες περιοχές, όπου εδώ φιλοδοξούμε να ανέβουν πάνω και να έχουν δωρεάν προβολή όλες οι επιχειρήσεις. Καταρχήν της Ηλίας αυτό θα είναι
1: πολύ πλότος
0: και υποθέτω θα διευρυνθεί και στη συνέχεια. Και ασφαλώς πρέπει να συμπληρωθεί αυτό ή και άλλα μέτρα με εκείνο που ο Χριστίδης, ο Βασίλης νωρίτερα είπε, με ένα hub το οποίο θα παρέχει και άλλη πληροφόρηση, όχι μόνο για τον τουρισμό και για άλλα έτσι, ζητήματα που η επιχειρηματική κοινότητα έχει. Οι συνέργειες λοιπόν, η παρουσία στα social media, στις διάφορες πλατφόρμες, είναι μηχανισμοί οι οποίοι μπορούν να υποστηρίξουν το μικρό τουριστικό ή άλλο κατάλημα της περιοχής μας.
1: Το ευχόμαστε. Κύριε Τσιχριτζή, για να κλείσουμε με εσάς, γιατί έχουμε ξεπεράσει και τον χρόνο, είστε και αντιπρόεδρος των ΕΦΕΠΑΕ. Θα θέλαμε να μας δώσετε ένα πλαίσιο για το πώς προετοιμάζεστε για να στηρίξετε τις επιχειρήσεις.
0: Εντάξει.
5: Ο ΕΦΕΠΑΕ δεν, και οι εταίροι του, δεν
1: μισό λεπτό να μας φέρουν το μικρόφωνο, γιατί φαίνεται ότι η τεχνολογία...
0: Ναι. Λοιπόν, ο ΕΦΕΠΑΕ και οι εταίροι του δεν δημιουργούν τις δράσεις τις οποίες έχουμε. Αυτά είναι θέμα της πολιτείας και των, και των διαχειριστικών αρχών. Εκείνο που εμείς μπορούμε να κάνουμε είναι αξιόπιστα να ελέγξουμε τον φάκελο που έχει υποβάλει ο επενδυτής, να τον αξιολογήσουμε και να ενταχθεί σε χρηματοδότηση και εν συνεχεία να ελέγξουμε το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της επένδυσής του και να προχωρήσουμε εν συνεχεία στην αποπληρωμή του. Εκείνο όμως που ήθελα να πω περισσότερο είναι εκεί που στάθηκε ο Βασίλης ο Χριστίδης είναι ότι πρέπει να ξεχάσουμε λίγο πολύ το πώς διαμορφώνονται τα προγράμματα με τη νέα προγραμματική περίοδο που έρχεται. Ένας από τους βασικούς πυλώνες είναι τα προγράμματα STEP που αναφέρθηκαν, είναι και η άμυνα, είναι διάφορα, αλλά ουσία είναι η καινοτομία. Εκεί θα καθίσουμε.
1: Θα έχουμε την ευκαιρία στην αρχή του συνεδρίου για να κλείσουμε έτσι. Τόσο ο κύριος Κέρτσος όσο και ο κύριος Κοντογιώργης μας έδωσαν μια εικόνα για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, τις κατευθύνσεις που θα έχει και το πού πηγαίνουμε. Οπότε μέσα στην γενικότερη ενημέρωση που θα μας προσφέρει κιόλας το κυβερνητικό κλιμάκιο που θα κατέβει στις περιοχές μας τον επόμενο μήνα, θα έχουμε δυνατότητα να μάθουμε για να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε προς τα πού να στοχεύσουμε μέσα από το γενικότερο στρατηγικό σχέδιο που αναμένεται να ανακοινωθεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ζητούμε συγγνώμη για την όποια μικρή καθυστέρηση. Προχωράμε σε υπόλοιπες συνεδρίες.
6: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Λοιπόν, φτάνουμε προς το τέλος και του ραδιοφωνικού μας μαραθωνίου. Θα κάνουμε μία-δύο ακόμα συνεντεύξεις με τα μέλη του πάνελ του προηγούμενου για τα επιμελητήρια. Περιμένουμε τότε κάποιους από τους προέδρους. Ήταν στο πάνελ νωρίτερα ο Κώστας Λεβέντης, ο πρόεδρος του επιμελητήριου Ηλίας, στήριξε τη διοργάνωση. Ο Παναγιώτης Τσιχερτής, ο πρόεδρος του επιμελητήριου του Αλακαρνανίας. Ο Θόδωρος Βασιλόπουλος, αντιπεριφέρειας εξυπηρέτησης του πολίτη. Ο Βασίλης Χρυσίδης, ο διευθύνων σύμβουλος της Knowledge. Και ο Θόδωρος Λούδης, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Αχαΐας. Θα περιμένουμε τον Βασίλη Χρυσίδη, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Knowledge, για να μας κάνει μία δήλωση. Και σιγά σιγά θα κλείσουμε τον ραδιοφωνικό παραθώνιο. Από λεπτό σε λεπτό θα τον έχουμε μαζί μας για να κάνουμε την αποφώνηση στο Regional Growth Conference. Θα τον έχουμε μαζί μας σε λίγο, να του τοποθετεί το μικρόφωνο, να ετοιμαστεί ο κύριος Χρυσίδης και θα τον ακούσετε live στον Πελοπόννησος FM και βεβαίως και το οπτικό υλικό θα το βλέπετε στα social media του οργανισμού μας. Πάμε λοιπόν. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Χρυσίδη. Ακούσαμε νωρίτερα, παρακολουθήσαμε μία ενδιαφέρουσα συνεδρία για τα επιμελητήρια, για το πώς μπορούν να τα ανταποδώσουν και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και με τη βοήθεια και της νέας τεχνολογίας, τεχνητής νοημοσύνης. Τι λέτε εσείς για όλα αυτά, κύριε Χρυσίδη?
1: Κοιτάξτε, μπορούν τα επιμελητήρια. Μπορούν και πρέπει, γιατί καταρχάς έχουν τον θεσμικό ρόλο. Ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ο θεσμικός τους ρόλος είναι η υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας. Χωρίς αυτό το ρόλο δεν θα υπήρχαν. Και κατ' επέκταση είναι θεσμικοί σύμβουλοι της πολιτείας για την επιχειρηματικότητα και βέβαια έχουν και την ευθύνη να εξυπηρετήσουν ηλεκτρονικά σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όπου μπορούν και όπου είναι στο χέρι τους την επιχείρηση ώστε να μειώσουν τη γραφειοκρατία, να διευκολύνουν τις συναλλαγές των επιχειρήσεων με το κράτος. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ανταποδοτικές υπηρεσίες, τα επιμελητήρια παρέχουν ανταποδοτικές υπηρεσίες. Μπορεί να μην είναι πάρα πολύ γνωστές, αλλά παρέχουν. Και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι και πάρα πολύ σημαντικές. Όμως η ψηφιακή τεχνολογία έρχεται να βοηθήσει πολύ αποτελεσματικά αυτή την παροχή υπηρεσιών. Και όσο η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται και διεισδύει στον χώρο, αυτές οι υπηρεσίες διευκολύνονται και γίνονται και πιο αποτελεσματικές. Εδώ τα τρία επιμελητήρια της περιοχής Δυτικής Ελλάδας έχουν μια καλή υποδομή, μια καλή ψηφιακή υποδομή. Δυστυχώς δεν έχουν το επαρκές προσωπικό, ενώ έχουν εξειδικευμένο προσωπικό, δεν έχουν το επαρκές προσωπικό ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν περισσότερο και να μπουν έτσι σε μια πιο λεπτομεριακή παροχή των υπηρεσιών προς όλους τους τομείς. Ο επιχειρηματικός ιστός από την άλλη μεριά είναι αρκετά πίσω, όπως δείχνουν και η ελληνική και οι ευρωπαϊκοί δείκτες, σε ό,τι αφορά την διείσδυση και την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας. Άρα εκεί υπάρχει έλλειμμα και ο φόβος, μάλλον η βεβαιότητα, ότι αυτό το έλλειμμα θα διευρυνθεί με την τεχνητή νοημοσύνη, διότι η πολύ μικρή και η μικρή επιχείρηση είναι δύσκολο να ανταποκριθεί γρήγορα στις μεγάλες αλλαγές που έρχονται.
0: Πείτε μας λίγο για την Knowledge.
1: Η εταιρεία μας, η Knowledge, είναι μια εταιρεία εδώ, με έδρα στην περιοχή, στην Πάτρα. Είναι μια εταιρεία με μεγάλη ιστορία, έχει ξεκινήσει το 1988. Είναι ένας όμιλος δύο εταιρεών, είναι η Knowledge και η Innovative, δύο εταιρείες. Η έδρα μας είναι εδώ. Ο μεγάλος όγκος του προσωπικού είναι εδώ. Είμαστε καθαρά τεχνική ψηφιακή εταιρεία. Δηλαδή το προσωπικό, κατά κύριο λόγο που απασχολούμε, είναι προσωπικό υψηλής κατάρτισης που προέρχεται από τα πανεπιστήμια της περιοχής, κατά κύριο λόγο, μηχανική πληροφορικής. Απασχολούμε περίπου 110 άτομα προσωπικό. Η εξειδίκευσή μας είναι σε 4 τομείς. Ένας τομέας είναι ψηφιακές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση και την προβολή των επιχειρήσεων. Και εκεί συνεργαζόμαστε με τα επιμελητήρια. Έχουμε το Γενικό Εμπορικό Μητρό της χώρας που υλοποιήσαμε και τρέχει από μηχανικούς δικούς μας και την υπηρεσία μιας τάσης για την ίδρυση των επιχειρήσεων. Είχαμε την τύχη αυτή η υπηρεσία, υπηρεσία μιας τάσης και ΓΕΜΗ, Γενικό Εμπορικό Μητρό, να χαρακτηριστούν πρώτοι, να καταλάβουν την πρώτη θέση παγκοσμίως σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Είναι η μοναδική πρωτιά που έχει η χώρα σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από ανεξάρτητο αξιολογητή, από την Παγκόσμια Τράπεζα που εκδίδει την αντίστοιχη έκθεση. Και βέβαια, πέραν αυτού, η εταιρεία κάνει μεγάλα έργα στο δημόσιο τομέα, στην ψηφιακή, στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, έργα στο Υπουργείο Παιδείας, στο Υπουργείο Τουρισμού, στο Υπουργείο Μεταφορών. Έχουμε αρκετά έργα εκεί. Έχουμε ένα τμήμα που τα τελευταία 10 χρόνια υλοποιεί αντίστοιχα έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη, σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Έχουμε, μια που είσαμε τώρα στο χώρο του τύπου και τα, έτσι, σε αυτό το χώρο, υλοποιούμε το, έχουμε αναλάβει τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τύπου και Δημοσιεύσεων, είναι το Office Publications στην Ευρώπη. Είναι ένα μεγάλο έργο, είμαστε μια κοινοπραξία τριών εταιριών. Είναι έργο περίπου 27 εκατομμύρια που τρέχει για τα επόμενα 4 χρόνια. Υλοποιούμε, πήραμε πρόσφατα ένα έργο στο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης, το ΣΕΝΤΕΠΟ. Τρέχουμε πάνω από 10 έργα, 11 έργα νομίζω στην Ευρώπη. Και βέβαια, εκτός αυτών, ο τελευταίος μας τομέας αφορά τον ιδιωτικό τομέα. Δεν είναι τελευταίο σε αξία, είναι τελευταίο στη συζήτησή μας. Δουλεύουμε στον τουρισμό. Διαθέτουμε ψηφιακές πλατφόρμες για τις επιχειρήσεις διαμονής. All-in-one πλατφόρμες, δηλαδή για μια μικρή επιχείρηση, μια μεσαία επιχείρηση, ξενοδοχειακή, ένα κατάλημα, δίνουμε πλήρη λύση με διασύνδεση με τις διεθνείς μηχανές κρατήσεων. Και τώρα έχουμε προχωρήσει και στα τουριστικά activities, στις επιχειρήσεις που κάνουν τουριστικές δραστηριότητες. Αυτή είναι περίπου η δραστηριότητα της εταιρείας. Κλείνοντας, δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, αλλά θα ήθελα να πω ότι στην περιοχή Δυτικής Ελλάδας και κυρίως στην Πάτρα υπάρχει ένα πολύ ισχυρό ψηφιακό οικοσύστημα επιχειρήσεων. Δεν είναι πολύ γνωστό, αλλά είναι πολύ ισχυρό. Έχει προσελκύσει σημαντικές και στο παρελθόν και τώρα σημαντικές και διεθνείς επενδύσεις. Πολύ πρόσφατα, πριν από 10 ημέρες, 15 ημέρες, μια επιχείρηση εδώ εξαγοράστηκε από μια ιαπωνική εταιρεία. Και αυτό είναι ένα σημαντικό επίτευγμα. Δεν είναι πολύ γνωστό το οικοσύστημα και θα περίμενα οι φορείς και η περιφέρεια και τα επιμελητήρια και όσοι φορείς και εμείς οι επιχειρήσεις να συνεργαστούμε για να το αναδείξουμε μαζί με τα πανεπιστήμια μας. Τα πανεπιστήμια είναι πολύ σημαντικά, τα τρία πανεπιστήμια της Πάτρας, της Πελοποννήσου, που εδώ οι ψηφιακές, τα ψηφιακά τμήματα είναι εδώ, και το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Μπορούμε να συνεργαστούμε, να αναδείξουμε αυτό το ρόλο και να φέρουμε πολύ μεγαλύτερες επενδύσεις στην περιοχή.
0: Κύριε Χριστίδη, σας ευχαριστούμε πολύ που στηρίξατε την διοργάνωση και που ήσασταν μαζί μας. Έχουμε πολλά να πούμε και στο μέλλον και νομίζω ότι όλα όσα συμβαίνουν σε αυτό το τοπίο, το δικό σας και στο τοπίο της τοπικής οικονομίας και της περιφερειακής ανάπτυξης, είναι πολύ σημαντικά για όλους μας και δεν είναι κάτι το οποίο είναι μακρινό, είναι κάτι που μας αφορά.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ για αυτή την ευκαιρία και κλείνοντας να πω το εξής, ότι εμείς δουλεύουμε σε ένα τοπικό ή σε ένα υπερτοπικό επίπεδο και σε ένα διεθνές επίπεδο. Ο έξω κόσμος, ο διεθνής παράγοντας, παρακολουθεί ακόμη και τις μικρές επιχειρήσεις ψηφιακές, ας πούμε, που βρίσκονται στην Πάτρα. Παράδειγμα είναι το εξής. Αυτή η επιτυχία που σας είπα πριν για την υπηρεσία μιας τάσης που κατέλαβε την παγκόσμια πρώτη θέση δεν πέρασε παρατήρητη από το διεθνή παράγοντα. Έτσι, η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Επιχειρήσεων Πληροφορικής, που εκπροσωπεί περίπου το 92% των παγκοσμίων πωλήσεων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, βρήκε αυτή τη διάκριση και το καλοκαίρι του 25, τον Αύγουστο του 25, έδωσε στην εταιρεία μας το πρώτο παγκόσμιο βραβείο για την εφαρμογή που είχε τη μεγαλύτερη επίπτωση παγκοσμίως σε δημόσια υπηρεσία. Άρα ο έξω κόσμος μας βλέπει. Μάλιστα. Μπορεί εσωτερικά να μην έχουμε μεγάλη, έτσι, πώς το λένε,
0: αλλά στο
1: ανάδειξη,
0: παγκόσμιο χωριό αυτά
1: στο παγκόσμιο
0: γίνεται...
1: χωριό λοιπόν βγαίνουν αυτά και αυτό πρέπει να το αξιοποιήσει ο τοπικός παράγοντας.
0: Κύριε Σίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Λοιπόν, αυτά και από μένα. Νομίζω ότι κάπου εδώ ολοκληρώσαμε. Να ευχαριστήσουμε όλη την ομάδα που εργάστηκε και για το RGC αλλά και για τις μεταδόσεις που είχαμε σε αυτό το τρίμερο. Μια μεγάλη ομάδα και ειδικά ειδικές ευχαριστίες από μένα προσωπικά στην οικογένεια Στεφανόπουλου, στον Σπύρο, στον Γιάννη και στον Διονύση και στον βιντεογράφο μας τον Κώστα Βικάτο, αλλά και σε όλους τους υπόλοιπους που συνεργάστηκαν για να βγει αυτός ο μαραθώνιος. Από τον Κώστα Λαυρόπουλο και όλους εμάς εδώ στο RGC, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Είναι κάποιες τελευταίες συνεδρίες, θα τις ακούσουμε μέχρι να πέσει και τυπικά η αυλαία. Γεια σας.
3: Ποια είναι τα 2-3 πρακτικά πράγματα που θα του έλεγες ότι μπορούμε να τα δουλέψουμε για να τα δεις μπροστά σου ότι αυτό το AI κάνει δουλειά?
4: Okay. Καταρχήν ακόμα δεν έρχονται με τόσο έντονους ρυθμούς, έτσι. Αλλά αν μπορείς να διαγνώσεις μια επιθυμία στα μάτια τους, είναι η ανάγκη για εκπαίδευση. Και αυτό είναι που τελικά ίσως συχνότερα δίνουμε και είναι ουσιαστικό. Μια εκπαίδευση ότι κοίταξε να δεις, εφόσον εμείς έχουμε καταφέρει, είμαστε πιο μπροστά τεχνολογικά και μπορούμε να σου καθοδηγήσουμε στα επόμενα βήματα, έλα να σε βάλουμε κάτω, να σε εκπαιδεύσουμε, να σου εξηγήσουμε τι είναι αυτό που συμβαίνει τριγύρω, να σου δώσουμε τις βασικές γνώσεις για να καταλάβεις καλύτερα πώς πρέπει να γεννηθείς. Άρα ουσιαστικά είναι μια καθοδήγηση για να επιτρέψεις στον πελάτη να αξιοποιήσει ουσιαστικά το AI. Τώρα το αν υπάρχουν 2-3 υπηρεσίες που βασίζονται στο AI και ο πελάτης τις ψωνίζει για να κάνει λίγο καλύτερο το e-shop του, αυτά είναι αδιάφορα γιατί είναι πολύ μικρά και δεν φέρουν κανένα σοβαρό όφελος. Η βασική ανάγκη αυτή τη στιγμή είναι να εκπαιδεύσουμε τους πελάτες για να αξιοποιήσουν καλύτερα την τεχνολογία.
3: Ναι, Κατερίνα, να τους εκπαιδεύσουμε. Τους λέτε όμως ότι θέλει υποδομές αυτό το πράγμα? Τους λέτε ότι είναι ένα σπόρο το οποίο κοστίζει? Τους λέτε ότι πρέπει πρώτα να φτιάξετε τα data σας για να μπορείτε να μπείτε σωστά στο παιχνίδι? Τους λέτε ότι πρέπει να συγκεντρώσουμε όλα τα στοιχεία από παντού? Τους λέτε ότι πρέπει να εκπαιδευτούν οι άνθρωποι? Τους λέτε ότι αυτό πρέπει να μπει μέσα στο budget? Τους λέτε ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν είστε ακόμα σε αυτό το επίπεδο που μπορεί να έρθει η Microsoft να σας βοηθήσει? Και αν δεν μπορεί η Microsoft να σας βοηθήσει, πηγαίνετε σε μικρότερους οργανισμούς να τους πείτε πώς να βοηθήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις? Γιατί όλο αυτό είναι ακριβό το σπορ. Δεν είναι πάμε και όπου βγει.
5: Πόσες ερωτήσεις τώρα έχουμε.
3: Ήταν μία πολλαπλών απαντήσεων κατά πάσα πιθανότητα.
5: Λοιπόν, ωραία. Καταρχάς να ξεκινήσω από το τέλος προς την αρχή.
3: Δεν σας μαλώνω έτσι?
5: Όχι, όχι, καθόλου. Και ίσα-ίσα μου έρχονται εικόνες από διάφορες παρουσιάσεις που έχω κάνει σε πελάτες με βάση αυτό το θέμα και θα έρθω ακριβώς σε αυτό. Να ξεκινήσω όμως από το κομμάτι γιατί αναφέρθηκε. Όντως η Microsoft, ειδικά στην Ελλάδα και γενικά έτσι όπως είναι οργανωμένη, οι περισσότερες ομάδες της ασχολούνται με μεγάλους πελάτες. Είτε αυτοί είναι στο δημόσιο είτε είναι στο ιδιωτικό τομέα. Για τις μικρότερες επιχειρήσεις που πραγματικά αξιοποιούν και εμπιστεύονται τα εργαλεία της Microsoft, ουσιαστικά δουλεύουμε μέσα από ένα πολύ μεγάλο δίκτυο συνεργατών, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι σε συγκεκριμένα εργαλεία και σε συγκεκριμένες τεχνολογίες για να μπορούν να βοηθήσουν εκ μέρους ημών, ας το πούμε έτσι. Άρα ουσιαστικά σίγουρα σε αυτό το κομμάτι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δουλεύουμε μέσα από αυτό. Ένας συνεργάτης μας που έχουμε δουλέψει και μαζί είναι και η Abifone, που δουλεύουμε και σε μεγάλους πελάτες και σε μικρότερους και πολλούς, πολλοί άλλοι επίσης. Τώρα, όσον αφορά το τι τους λέμε, βασικά θυμήθηκα, έτσι όπως έκανες ερωτήσεις, ένα slide που είχα σε μια παρουσίαση που είχα κάνει σε ένα κλειστό event που είχαμε για τους πελάτες μας, όπου ουσιαστικά είχα 3 pillars. Το πρώτο ήταν, όπως είπες, τα δεδομένα. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε AI αν δεν έχουμε δεδομένα που είναι ενοποιημένα, που είναι στη σωστή μορφή, που είναι συγκεντρωμένα, δεν είναι κατακερματισμένα, δεν είναι αποσπασματικά, που δεν μπορούμε ουσιαστικά να τα λειτουργήσουμε. Μπορεί το AI να βοηθήσει ακόμη και στη συγκέντρωση των δεδομένων και στη μορφοποίηση και στην ενοποίησή τους. Ναι. Υπάρχουν ακόμη και τέτοιου είδους εργαλεία πλέον που το AI βοηθάει στο κομμάτι του πώς θα διαμορφώσουμε τα δεδομένα. Δεύτερο, δεν θέλουμε σε καμία των περιπτώσεων να μείνουμε σε πιλωτικά. Άρα, αυτό που λέμε εξ αρχής και είναι η απάντηση στο θέλω να κάνω ένα έργο AI, ωραία, τι πάμε να λύσουμε, με τι KPI έχει συνδεθεί, ποιο είναι το return on investment που περιμένουμε, τι θα μετρήσουμε ως αποτέλεσμα. Άρα με αυτόν τον τρόπο κατευθύνουμε, όπως είπαμε και νωρίτερα, στο πού είναι, πού μπορούμε ουσιαστικά να λύσουμε ένα πρόβλημα. Είμαστε εκεί, σίγουρα δεν είμαστε. Αν δούμε και τα τελευταία νούμερα της Eurostat, μία στις 10 ελληνικές επιχειρήσεις βλέπει αυτή τη στιγμή κάποιο από το αποτέλεσμα από τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Παρ' όλα αυτά, και πηγαίνοντας στο τρίτο πίλαρ που πολύ σωστά αναφέρθηκε και πριν, οι άνθρωποι και η εκπαίδευση των ανθρώπων, όχι μόνο για να μπορέσουν να την ενσωματώνουν την τεχνητή νοημοσύνη σε μια επιχείρηση, στη δουλειά τους, αλλά και για να την εμπιστεύονται. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μια νέα γενιά που τη χρησιμοποιεί κατά κόρον για προσωπικά θέματα, για κοινωνικά θέματα, για θέματα εκπαίδευσης ενδεχομένως, αλλά ξέρουν τι γίνεται πίσω από αυτό, έχουν καταλάβει τι μηχανισμοί λειτουργούν, αν υπάρχει διαφάνεια, αν υπάρχει σωστή εμπιστοσύνη στο πώς λειτουργούν όλοι αυτοί οι αλγόριθμοι. Εκεί λοιπόν ερχόμαστε με πραγματικά κινήσεις που αφορούν το skilling, το upskilling των ανθρώπων, στο πώς μπορούν να την αξιοποιήσουν σωστά και να δείχνουν την κατάλληλη εμπιστοσύνη για να μπορέσουν να σκεφτούν και τις επόμενες ιδέες για το πώς θα έρθει το AI να βοηθήσει στη λειτουργία της επιχείρησης.
3: Πάντως, Κατερίνα και οι υπόλοιποι, ένα από τα πράγματα τα οποία, αν δεν υπήρχε η OpenAI και το ChatGPT, που τώρα έχει μείνει αρκετά πίσω σε πολλά πράγματα, να εκλαϊκεύσει και να το φέρει στον κόσμο να πληρώσει τη συνδρομή του για να κάνει κάποια πράγματα, πολλοί μπορεί αυτή τη στιγμή να μην, γιατί αντίστοιχα έκανε την Google να τρέξει, αντίστοιχα έγιναν όλα αυτά που έγιναν και γίνανε όλες οι εταιρείες γύρω-γύρω και είναι όλα αυτό. Ένα λάθος που θεωρώ ότι κάνουν όλες οι επιχειρήσεις είναι ότι δεν έχουν και η ίδια Microsoft και η AppFund και η Slit, είναι ότι δεν έχετε εκλαϊκεύσει, δεν έχετε κατέβει στον καταναλωτή να εξηγήσετε το πώς έχετε δομήσει τα προϊόντα σας με AI, το τι τεχνολογικό υπόβαθρο έχετε από πίσω σε αυτά που πάτε να τους προσφέρετε, γιατί το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι πες μου τι κάνει αυτό το κουμπί. Πες μου αν θα ανέβουν οι πωλήσεις. Άρα μήπως, όταν έρθει κάποιος πελάτης στην Άπιφων Κωνσταντίνε και πει πες μου πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω AI, automation, flows, σιγά μην τα πει αυτά, σιγά μην πει automation, flows, πώς μπορώ να στείλω mail, SMS ή να χρησιμοποιήσω αυτές τις υπηρεσίες και σε 3-4 μήνες να δω πρακτικά αποτελέσματα, τι θα του έλεγες?
6: Κοίτα, καταρχήν πρέπει να θα το πω ξανά, πρέπει να ξεκινήσουμε να δομούμε και να ζωγραφίζουμε λίγο τα δεδομένα που έχει. Το μεγαλύτερο πρόβλημα νομίζω που έχουν επιχειρήσει σε αυτό το μέγεθος είναι ότι δεν έχουν οργανωμένα τα δεδομένα τους, τους λείπουν όλο αυτό. Και νομίζω ότι είναι και ένα ακριβό σπόρο αυτό. Δηλαδή δεν ξεκινάς μια μικρή επιχείρηση τώρα που έχει χιλιάδες προβλήματα να πεις ότι θα λύσω τα data, γιατί θα βάλω μετά το AI για να κάνω καλύτερο, ας πούμε, marketing και επικοινωνία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να χτιστεί έτσι από το μηδέν και είναι πολύ δύσκολο και σε εμάς να το φέρουμε και να το περάσουμε. Στις εταιρείες. Οπότε, εμείς τι περιμένουμε τώρα? Περιμένουμε όλο αυτό το οικοσύστημα να οριμάσει, να έρθουν εφαρμογές και πράγματα τα οποία θα δώσουν κάποια βάση σε αυτά. Είδαμε, ας πούμε, το e-shop. Το e-shop είναι μια αγορά που έχει κανονικοποιηθεί πάρα πολύ, έχει οριμάσει. Έχεις πλέον το Shopify, έχεις το WordPress, έχεις αυτό, έχεις εκείνο. Δηλαδή, φύγανε τα custom. Αυτά σε βάζουν σε μια οργάνωση. Σου δομούν πολλά πράγματα και μετά ερχόμαστε εμείς από πάνω.
3: Σωστό.
6: Είτε το AI, είτε η επικοινωνία μέσω του ESM και ολοκληρώνει το last mile. Εγώ κάπως έτσι θα το χαρακτηρίζω. Άρα, νούμερο ένα, οργανώνουμε τη βάση των πελατών. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ομάδες. Οι ομάδες μπορεί να είναι από τα πιο απλά πράγματα, ενεργοί πελάτες, ανενεργοί πελάτες, πελάτες που έχουν ψωνίσει πολύ καιρό, καλοί πελάτες. Κάθε επιχείρηση έχει τα δικά της κριτήρια. Νομίζω το δεύτερο κομμάτι μετά είναι να αρχίσουμε να βάζουμε κάποια επικοινωνία η οποία δίνει αξία, δηλαδή το tracking status, δηλαδή η παρακολούθηση της παραγγελίας σου, είναι κάτι το οποίο δημιουργεί μια χρήσιμη πληροφορία και έχει πάρα πολύ μεγάλο engagement.
3: Δεν το έχουν όλοι. Εν τω μεταξύ, δεν είναι δεδομένο ότι το έχουν όλοι, το tracking status.
6: Νομίζω ότι φταίει η στρατηγική. Ξέρετε, όλοι ξεκινάνε και λένε, θα μαζέψω λίστα πελατών, θα την κατηγοριοποιήσω και θα βομβαρδίζω. Νομίζω ότι το AI τώρα έρχεται για να διορθώσει αυτό το λάθος. Έρχεται δηλαδή να κάνει το εξής, να μειώσει αυτή τη φασαρία και να αρχίσει να επιλέγει πού θα στείλει ένα μήνυμα και γιατί θα το στείλει. Πρέπει να υπάρχει σκοπός. Πώς δημιουργείς τώρα το engagement στο χρήστη, πώς τον φέρνεις κοντά στο brand σου, ζεσταίνοντάς τον, στέλνοντάς του μηνύματα τα οποία έχουν χρησιμότητα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην την παρακολουθείς και ανοίξεις το μήνυμα που σου στέλνει η courier. Νούμερο, θες να δεις που είναι το πακέτο σου. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν διαβάσεις το μήνυμα που σου στέλνει ασφαλιστική, γιατί πρέπει να ανανεώσεις τη συνδρομή σου. Είναι πράγματα που σου δημιουργούν.
3: Είναι ΑΔΕ.
6: Σίγουρα.
3: Ό,τι και ακόμα για χρόνια βάλω να σου πει. Βέβαια εκεί λες, θα τα ανοίξω, μην τα ανοίξω.
6: Οπότε αυτό είναι ένα πρώτο στάδιο. Να ζεστάνεις δηλαδή την επικοινωνία, να έχει λόγο άλλος να ανοίξει και να δει το μήνυμά σου. Και μετά μπορούμε να πάμε πιο βαθιά και να αρχίσουμε να ασχολούμαστε και με τις επικοινωνίες για να ξαναφέρουμε τον πελάτη πίσω. Το πρώτο τρίμηνο είναι μια περίοδος που χτίζουμε δηλαδή τη σχέση με τον πελάτη, βάζουμε τα πρώτα ας πούμε σκαλοπάτια για να έρθει μετά το AI, το οποίο θα κάνει το τελευταίο πράγμα, που είναι να αποφασίζει μόνο του, αντί να βάζει ο άνθρωπος στη σκέψη και να λέει θα στείλω αυτό το μήνυμα σε αυτή την ομάδα πελατών για αυτό το λόγο. Δηλαδή αυτοματοποιείς, δημιουργείς μια ρουτίνα και βάζεις ένα σύστημα να παίρνει αυτές τις αποφάσεις.
3: Λογικά, κατά πάσα πιθανότητα, Κατερίνα, σε λίγο καιρό θα δώσουμε το OK στους agents να μπαίνουν στους τραπεζικούς μας λογαριασμούς, στις βιβλιοθήκες μας, θα αρχίσουν να μας εκβιάζουν. Σίγουρα υπάρχουν τρύπες στο σύστημα. Τίθεται ένα θέμα ότι όσο περισσότερο χρησιμοποιούμε το AI, όσο περισσότερο καλά αισθανόμαστε με αυτό, το δίνουμε παραπάνω αρμοδιότητες. Τεστάρουμε πολλά παραπάνω πράγματα. Πριν από λίγο καιρό βγήκε μια εταιρεία που εξελίσσει το Claude με το εργαλείο το Μύθος και είπε ότι έτσι και βγει αυτό θα υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Οπότε αποφάσισε να μην το λανσάρει. Βέβαια κάποιος το έχει σίγουρα και κάνει παιχνιδάκια, αλλά τέλος πάντων δεν ξέρουμε ποιος είναι. Άρα μήπως στο τέλος της ημέρας ο κόσμος πριν ξεκινήσει να το χρησιμοποιεί έχει αρχίσει ήδη να το φοβάται. Άρα είναι θέμα εμπιστοσύνης. Μήπως πρέπει να αρχίσουμε να τους εξηγούμε ότι να το χρησιμοποιείτε, αλλά με αυτόν τον τρόπο, τα data, το privacy, μην δίνεις access εκεί. Δηλαδή, μήπως είναι και αυτό μέρος στο ότι δεν έρχονται να πούνε θέλω κάτι σε AI, γιατί στο τέλος της ημέρας μπορεί και να φοβούνται ότι θα ξυπνήσει το Skynet στον εξολοθρευτή και θα κηρύξει πόλεμο μεταξύ χωρών. Πώς ακριβώς το αντιμετωπίζετε ή αν το βλέπετε?
5: Η αλήθεια είναι ότι εμείς το βλέπουμε με μεγάλη υπευθυνότητα και με μεγάλη ανησυχία, για να μπορέσουμε να δώσουμε προς τα έξω αυτό το κομμάτι της εμπιστοσύνης, το κομμάτι της responsible χρήσης, έτσι ώστε να μπορούν να έρθουν. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε νομίζω στην προσωπική μας ζωή ότι ο κόσμος δεν νιώθει αυτή τη στιγμή αυτό το ρίσκο, γιατί τα δεδομένα του βρίσκονται παντού. Δεν φταίει το AI αν θα γίνουν τέτοιου είδους κίνδυνη πραγματικότητα, όταν αφήνουμε τα δεδομένα μας, τις φωτογραφίες μας, να λειτουργούν παντού, στο διαδίκτυο, στα social media κτλ. Άρα το AI μπορεί να παίξει έναν επιταχυντικό ρόλο, παρόλα αυτά το θέμα είναι πώς χειριζόμαστε από πριν τα δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση θα πω το εξής, γιατί αναφέρθηκε και πριν και από εσένα και από τον Χρήστο. Θα επανέλθω στο θέμα της εκπαίδευσης, γιατί και για μας είναι πολύ σημαντικό. Εμείς κάνουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα εκπαιδεύσεων, τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στο δημόσιο. Ακόμη και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω self-paced learning, μέσω καμπανιών που μπορούν να δώσουν την κατάλληλη πληροφόρηση σχετικά με την εμπιστοσύνη στην τεχνητή νοημοσύνη, με το πώς πρέπει να χειριζόμαστε τα δεδομένα μας, τα κομμάτι της ιδιωτικότητας, το κομμάτι του πώς λειτουργούν αυτοί οι αλγόριθμοι, αν τα δεδομένα χρησιμοποιούνται και από ποια μοντέλα και από ποια εργαλεία χρησιμοποιούνται για να γίνουν train ή από ποια δεν χρησιμοποιούνται. Στη Microsoft τα εργαλεία όπως το Microsoft 365 Copilot δεν χρησιμοποιείται δεδομένα μιας επιχείρησης ή τα δεδομένα ενός χρήστη για εκπαιδευτικούς λόγους σε αναντιστοιχεία με τα consumer προϊόντα. Άρα αυτό είναι κάτι που πρέπει να αναδειχθεί τις επιχειρήσεις, δεν είναι μόνο της Microsoft, προφανώς και σε άλλες περιπτώσεις. Είναι άλλο το να χρησιμοποιείς ένα consumer LLM ή μέσο τεχνητής νοημοσύνης για δεδομένα επιχειρησιακά και είναι άλλο να χρησιμοποιείς τον ενδεδειγμένο τρόπο και το ενδεδειγμένο εργαλείο της εταιρείας στην οποία ανήκεις. Γιατί έχει τα κατάλληλα guardrails, τους κατάλληλους μηχανισμούς ασφάλειας, compliance, privacy, έτσι ώστε να μπορέσει να ελέγξει και να προστατεύσει τα δεδομένα. Άρα, πολύ σημαντικό να ξέρουμε ποια εργαλεία χρησιμοποιούμε, πού βρίσκονται τα δεδομένα και πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα από το κάθε εργαλείο.
3: Χρήστο, το AI φαντάζομαι έχει βοηθήσει εσωτερικά τον οργανισμό σας να κάνετε κάποια πράγματα. Φαντάζομαι τώρα όλοι, ας πούμε, οι digital marketeers που έχετε, αναλόγως επίπεδου, αισθάνονται λίγο νίντζα, έτσι, φοβερά κείμενα προς τον πελάτη, βίων 21-22 χρονών. Και μήπως αρχίζει το πράγμα λίγο να χάνει τη δημιουργικότητα, δηλαδή πόσα κείμενα να ξεράσει ένα AI με παραλλαγές σε digital performance πράγματα που κάνετε εκ μέρους του πελάτη. Εδώ πλέον έχουν αρχίσει να μην βγάζουν και τις παύλες. Όταν γράφει το ChatGPT ένα κείμενο, ας πούμε, αφήνουν και τις παύλες ή την άνω τελεία, μάθαμε και την άνω τελεία. Άρα μήπως η δημιουργικότητα κάπου λίγο πάει στο βρόντο, όλοι είναι super ninjas που δεν είναι αυτοί, είναι ό,τι τους πει το... Πώς το διαχωρίζεις, πώς διασφαλίζεις τη δημιουργικότητα, γιατί ο πελάτης θα αρχίσει σιγά σιγά να ζητάει πράγματα του στυλ διαφοροποίησέ με. Εγώ το πρώτο πράγμα που θα έκανα θα είναι στείλε μου ένα κειμενάκι χωρίς να χρησιμοποιήσει το ChatGPT και κάνει και 3 ορθογραφικά λάθη, μπας και καταλάβουν ότι κάτι τέτοιο θα έκανα εγώ. Πώς το διασφαλίζεται αυτό?
4: Δεν φταίει το AI αν μοιάζουν όλοι ίδιοι. Έτσι, δηλαδή είναι σαν να μου λες ότι είναι όλα τα κτίρια ίδια επειδή όλοι οι μάστορες χρησιμοποιούν σκεπάρνη.
3: Ή όλα τα χτενίσματα. Δεν είναι.
4: Δεν κάνει το αποτέλεσμα το εργαλείο, το κάνει ο μάστορας. Αν πιάσει κάποιος ένα AI που δεν κατέχει τη δουλειά και του ζητήσει με έναν απλό τρόπο να του βγάλει ένα αποτέλεσμα, ναι, θα δώσει αποτελέσματα που μοιάζουν όλα μεταξύ τους. Εάν όμως το AI το αντιμετωπίσει σαν εργαλείο κάποιος που ξέρει και μπορεί να το κατευθύνει και να αξιολογήσει και το παραγόμενο αποτέλεσμα, τότε η δημιουργικότητα σε καμία περίπτωση δεν χάνεται. Δηλαδή, στα χέρια κάποιου που γνωρίζει τη δουλειά του, μια χαρά θα βγάλει φοβερό αποτέλεσμα με την ταυτότητα που χρειάζεται κάθε brand. Το AI, όπως η κυκλοφορεί κλισέ έκφραση, είναι πολλαπλασιαστής της αξίας που ήδη έχεις. Έτσι.
3: Ή της χαζομάρας.
4: Και της χαζομάρας. Άρα εξαρτάται. Αν το πιτσιρίκι που θα δώσεις το AI δεν έχει τίποτα, καμία εκπαίδευση, καμία εξειδίκευση για να κάνει τη δουλειά, θα σου παράγει ένα αποτέλεσμα χαμηλής ποιότητας. Οπότε και εδώ η λύση είναι να εκπαιδεύσεις τους νέους, να τους δώσεις την εμπειρία που χρειάζεται, σαν να μην υπήρχε AI, οπότε θα τους εκπαίδευες κανονικά για να φτάσουν σε ένα σημείο που μπορούν να αξιολογούν το αποτέλεσμα και να παράγουν κάτι valuable για τον πελάτη.
3: Να ρωτήσω κάτι, Κωνσταντίνε. Είναι πολύ της μόδας στα bot, στο customer service, που τι έχουν κάνει. Όταν εκφράζει ένα παράπονο στο LinkedIn και ταγκάρεις κάποιον ή στο Facebook, ξαφνικά βγαίνει ένα ολόκληρο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Η τάδε εταιρεία τηλεπικοινωνίων σου απαντάει και σου απαντάει ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα. Πλέον δεν ξέρουμε αν το έχει κάνει bot ή αν το έχει κάνει άνθρωπος. Όλοι από κάτω, αντί να πούν το πρόβλημά τους, λένε «Σταμάτα να μου απαντάς με κονσέρβες. Σε παρακαλώ, μίλα μου σαν άνθρωπος». Ωραία τα εργαλεία, αλλά πού πρέπει να σταματήσει το automation στην επικοινωνία με τον άνθρωπο και πού πρέπει να μπει ο άνθρωπος σε οποιοδήποτε επίπεδο μέσα στο κομμάτι της όλης του όλου οικοσυστήματος.
6: Το μεγάλο θέμα που έχουν τα bot αυτά είναι ότι

0: ερώτηση, πώς να κάνω μια συναλλαγή, να σου λέει, ξέρεις, κάτι, οι συχνές ερωτήσεις ή τα σειρά προβλήματα είναι αυτά, θα πας εκεί, θα πας εδώ. Τόσο ότι εκεί χάνεται όλο το θέμα. Αν εκπαιδεύσεις καλά το μοντέλο, νομίζω ότι μπορείς να το φέρεις σε ένα σωστό σημείο, το οποίο θα πάρει το 60-70% της κίνησης και της συνομιλίας, μέχρι να φτάσει κάπου σε ένα σημείο το οποίο θα πρέπει να επέβει άνθρωπος. Ξέρεις, υπάρχουν...
1: Αν αρχίσει να βρίζει τον bot, ας πούμε.
0: Αυτά είναι εύκολα.
1: Δίνει εντολές και μπαίνει άνθρωπος μέσα.
0: Ναι, αυτό είναι εύκολο. Αλλά okay. Θα σε πάω σε ένα άλλο παράδειγμα. Φτιάχνει ένα πολιτή. Φύγει από το support, πάμε στον πολιτή. Φτιάχνει ένα πολιτή bot μπροστά στο site σου. Ένα κλασικό bubble, το ανοίγει και του μιλά για να κάνει μια αγορά. Αυτό μπορεί να φτάσει μέχρι ένα σημείο, γιατί είναι προγραμματισμένο, να σου δώσει π.χ. μέχρι 20% έκπτωση. Αν επιμένει και προσπαθεί να το ζωρίσει, είναι μηχάνημα. Δεν έχει την κρίση να σκεφτεί ότι μπορεί να είσαι σημαντικός πελάτης, μεγάλο group, το οτιδήποτε, το οποίο θα έπαιρνε ένα ανθρώπινο, ας πούμε, μυαλό για να αποφασίσει. Οπότε, ξέρεις, εκεί φτάνει σε ένα σημείο που λες καλύτερα να το δώσω σε έναν άνθρωπο παρά να εκπαιδεύσω όλο αυτό το πράγμα, να το κάνω ένα τεράστιο σύστημα το οποίο δεν θα σου φέρει ποτέ τα λεφτά πίσω. Εκεί νομίζω είναι το σημείο στο οποίο λες stop και βάζω άνθρωπο. Αλλά γλιτώνεις πάρα πάρα πολλά καθημερινά και, έτσι να το πω, day to day, και πιο συνηθισμένες ερωτήσεις και απαντήσεις, βάζοντας, ας πούμε, μια μηχανή.
1: Λυπούμαστε για την ταλαιπωρία που υποστήκατε. Παρακαλώ, στείλτε μας DM ή τάδε στο τάδε mail εξυπηρέτησης, έτσι ώστε να μην τα πούμε δημόσια. Στείλτε το σε εμάς, μήπως και μπορούμε να... Δηλαδή, ο κόσμος το έχει καταλάβει πια ότι και θέλει να λύσει το πρόβλημά του publicly. Γενικότερα δεν θέλει... έβγαλα τον καημό μου, θέλω να το λύσουμε εδώ μπροστά σε όλους, να μου πεις για ποιο λόγο με κρέμασες. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι κανένα bot μπορεί να το αντιμετωπίσει και πρέπει να μπει άνθρωπος στη δημόσια κουβέντα και σίγουρα αισθάνεται, είναι σαν παλιά πώς λέγονταν, ναι, θέλω να μιλήσω με τον προϊστάμενο σου. Δώσε μου τώρα έναν υπεύθυνο. Όταν δεν μπορούσε να βρει, αν άλλαζες τη φωνή σου και την έκανες και ο μπάσα και έλεγες γεια σας, είμαι ο προϊστάμενος, τώρα θα μου το λύσεις. Ακόμα και αν σου έλεγε τα ίδια πράγματα με τον υφιστάμενο. Φαντάζομαι αντίστοιχα είναι και αυτό ότι όταν θέλουν να μιλήσουν με έναν άνθρωπο. Έχουμε λύσει όλα τα προβλήματά μας. Έχουμε αναπτυχθεί πάρα πολύ με τα AI στο εσωτερικό και λέμε να πάμε και στο εξωτερικό. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Πιο πολύ εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, επειδή και ο χρόνος έχει σταματήσει, είναι μια πολύ πρακτική συμβουλή όσον αφορά το κομμάτι της εκπαίδευσης από την πλευρά σας. Καθαρά εκτός ατζέντας η ερώτηση, όπως και οι περισσότερες που, όπως καταλάβατε, έχω κάνει, που τις έχω συνθέσει. Αυτό που θα ήθελα να μου πείτε είναι λίγο για το κομμάτι της εκπαίδευσης. Πώς ακριβώς, από ποια ηλικία πρέπει να ξεκινάει η εκπαίδευση των ανθρώπων στο AI, από το πανεπιστήμιο, από το δημοτικό, και αν ναι, πώς, τι κάνετε εσείς προσωπικά γι' αυτό ή τι βλέπετε να γίνεται ή να μην γίνεται εκεί έξω? Γιατί μιλάμε για εκπαίδευση, αλλά σε 20 χρόνια από τώρα τα πιτσιρίκια τα οποία αποφυτούν θα πάνε να στελεχώσουν οργανισμούς που κάνουν κάτι. Τότε θα το πιάσουν το AI. Άρα λοιπόν, πείτε μου λίγο για το κομμάτι της εκπαίδευσης, Κατερίνα.
2: Ωραία. Τώρα να μιλήσω ως Microsoft ή ως Κατερίνα Σουρούνη και μητέρα, γιατί ξεκινήσαμε.
1: Ως Κατερίνα.
2: Δεν υπάρχει ηλικία. Έχω δύο γιους, έναν 7 και έναν 11. Μιλάμε από τώρα και χρησιμοποιούμε το Copilot μαζί. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αλλιώς θα μπαίνουν μόνοι τους.
1: Το Copilot και εσύ.
2: Τι να
1: κάνω. Microsoft το Copilot.
2: Η αλήθεια είναι, δεν φταίω εγώ. Το σχολείο μας αυτό τους έχει δώσει.
1: Εντάξει. Okay.
2: Λοιπόν, όχι, παρόλα αυτά μπαίνουν και στο ChatGPT, μπαίνουν παντού, μπαίνουν και στο Gemini, δεν κάνουν καν χρήση της αναζήτησης του Google πια. Παίρνουν την πληροφορία από το Gemini κατευθείαν για ότι δεν σκρολάρουν. Είναι μέσα στο PowerPoint, ζητάνε από το Copilot, είναι, ανοίγουν το Google, βλέπουν την πρώτη απάντηση του Gemini. Οπότε αυτό που εγώ προσπαθώ και δυστυχώς ή ευτυχώς είμαι στη θέση λόγω του επαγγελματός μου να μπορώ να το κάνω, είναι να προσπαθήσω να τους δώσω μια κατεύθυνση στο πώς μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και πώς δεν θα έπρεπε να το χρησιμοποιούν. Μέσα από πραγματικά παραδείγματα. Δηλαδή, όταν παίρνεις, αυτό που είπαμε, ένα πιτσιρίκι που είναι πραγματικά πιτσιρίκι του δημοτικού, ούτε καν που έχει έρθει στη δουλειά στη πρώτη φορά, και παίρνει το αποτέλεσμα και απλώς το βάζει σε μια εργασία για να πει αυτό ήταν το αποτέλεσμα και δεν

0: ξέρει καν, δεν μπορεί να κατανοήσει αυτό που λέει, είναι το λάθος. Πριν να φτάσει εκεί, μπορεί να ξαναρωτήσει, να πει «Δεν κατάλαβα αυτό που μου έδωσες, είμαι μαθητής, θέλω να μου το εξηγήσεις καλύτερα, θέλω να καταλάβω γιατί μου απάντησες αυτό, θέλω να μου το δομήσεις κάπως διαφορετικά, γιατί εγώ το είχα διαφορετικά στο μυαλό μου. Θέλω να με βοηθήσεις στο πώς να λύνω αυτές τις ασκήσεις, γιατί σε αυτό έχω πρόβλημα. Θέλω να γίνεις αυτός ο μοναδικός που είπαμε πριν, υπόθηκε στο προηγούμενο πάνελ, που ήταν για την εκπαίδευση, ότι στην εκπαίδευση βλέπουμε ότι θα μπορούμε να έχουμε ένα προσωποποιημένο βοηθό για να βοηθάει τους φοιτητές που όταν είναι στο αμφιθέατρο προφανώς μπορεί να έχουν δικές τους ανησυχίες που δεν μπορούν να τις λύσουν μέσα σε ένα αμφιθέατρο με τόσο πολύ κόσμο. Άρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δώσουμε στα νέα παιδιά, σε όποια ηλικία και αν είναι, και πολύ περισσότερο σε αυτούς που μπαίνουν τώρα στον χώρο της εργασίας, να καταλάβουν ότι το αποτέλεσμα αυτό, you can trust it, but you should verify. Είσαι μέρος αυτού του κομματιού. Είναι το starting point, δεν είναι το end result, αυτό που παίρνεις.
1: Okay. Χρήστο, ξέρω ότι έχεις δύο παιδιά, τα οποία είναι λίγο, ένας είναι full nerd, ας πούμε, και χτίζει μόνος του πράγματα στον ελεύθερο χρόνο του. Εσύ πώς το βλέπεις το κομμάτι της εκπαίδευσης? Μήπως μόνα τους καταπιάνονται? Γιατί υπάρχουν και άλλοι που έχουν άλλα ενδιαφέροντα. Υπάρχουν παιδάκια τα οποία παίζουν μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι για κάποιο λόγο, ας πούμε, ασχολούνται με αυτά. Ενώ πρέπει όλα να ασχολούνται με τον κάθε. Έτσι. Πώς το βλέπεις αυτό το κομμάτι της εκπαίδευσης? Πότε πρέπει να ξεκινήσει, τι γίνεται, ας πούμε?
2: Ο ένας, όπως είπες, είναι τεχνολογικά προηγμένος, έχει πάρει το μονοπάτι μόνος, δεν ανησυχώ. Ο άλλος, συνεπής, καλός μαθητής, πέρασε το πανεπιστήμιο σε μια καλή σχολή που είχαμε συζητήσει μαζί και είχαμε κοινή κατεύθυνση, αλλά πλέον νιώθω ότι θα πάρει ένα πτυχίο παντελώς χωρίς αντίκρισμα, που δεν έχει καμία χρησιμότητα.
1: Εκτός οπότε... να σπουδάζει την Πάτρα, ε! ναι.
2: Οπότε τις παρουσιάσεις που ετοιμάζω για εκπαιδεύσεις που κάνουμε σε πελάτες, του λέω έλα εδώ, θα σου την κάνω να κάνω και εγώ την πρόβα μου και έλα εδώ να σε ξεστραβώσω λίγο, να σου πω πώς πρέπει να κινηθείς παρακάτω, να αποκτήσεις δεξιότητες. Έλα να σου πληρώσω εργαλεία, ό,τι θες να σου πληρώσω, για να αποκτήσεις δεξιότητες που αυτές θα σε βοηθήσουν πλέον και όχι το πτυχίο που θα πάρεις. Τα παιδιά μου είναι 19 ετών. Η εκπαίδευση θα έπρεπε να ξεκινήσει από πολύ μικρότερα, δηλαδή όντως από τις ηλικίες, σαν τα παιδιά της Κατερίνας, θα έπρεπε να ψάχνουμε σαν γονείς οποιαδήποτε δομή, εκπαιδευτική μέθοδο είναι διαθέσιμη. Είναι δύσκολο να αξιολογήσουμε την ποιότητά τους τώρα, αλλά πρέπει να κάνουμε κάθε προσπάθεια να τους κεντρήσουμε το ενδιαφέρον και να τα βάλουμε μέσα σε αυτό το παιχνίδι, γιατί οι δεξιότητες είναι απολύτως απαραίτητες τα πολύ λίγα επόμενα χρόνια.
1: Κωνσταντίνε, ξέρω ότι ασχολείσαι τρομερά στην εταιρεία με τα προϊόντα, τα φτιάχνεις εσύ, τα εξελίσσεις εσύ με τη βοήθεια AI εργαλείων, τα βάζεις να δουλεύουν για σένα. Έχεις μια γνώση η οποία στα μάτια κάποιων, όπως και τη δικιά μου, είναι λίγο, ξέρεις, out of scope για μένα. Αυτή τη γνώση ή αυτό που εσύ έχεις μάθει, προφανώς και δεν το έχει μάθει κανένας, έχεις διαβάσει. Θεωρείς λοιπόν ότι παιδιά τα οποία έχουν μια έφεση προς τα εκεί πρέπει να εκπαιδευτούν, ή το να κάθεσαι, να ξενυχτάς, να ψάχνεις πράγματα θα σε πάει μόνο του? Είναι η καθοδήγηση είναι απαραίτητη? Και αν ναι, η καθοδήγηση από ανθρώπους που έχουν το δικό σου, τα δικά σου skills, αν είναι απαραίτητα για αυτά τα παιδιά?
3: Ναι, πρώτος είναι η μαύρη κύκλη,
1: Σταμάτα,
3: τα ξενυχτιά,
1: δεν είναι,
3: λοιπόν.
1: Εντάξει.
3: Κοίτα, νομίζω ότι, και να συμπληρώσω και σε αυτά που είπαν εδώ πριν, είναι σημαντικό το AI να μπαίνει νωρίς, ναι. Όντως χρειάζεται καθοδήγηση. Δηλαδή, η λογική του θέλω να φτιάξω ένα CRM, φτιάξω το μου, δεν παίζει. Δεν θα πάρεις ποτέ ένα αποτέλεσμα.
1: Καλά, ναι.
3: Λογικό είναι. Άρα πρέπει να το δομείς, να το οργανώσεις, να του φτιάξεις ένα αντικείμενο, ένα document, το οποίο θα έχει required. Γενικότερα πρέπει να του μιλήσεις όπως θα μίλαγες σε μια ανθρώπινη ομάδα. Ξεκινάς να φτιάξεις ένα προϊόν. Τι λες, έχω τον αρχιτέκτονα, τον σχεδιαστή μου, τον designer, τον έτσι, και τους δίνεις
1: δουλειά. Ποιος θα μου τα πει αυτά όμως, ποιος θα με εκπαιδεύσει?
3: Γράφεις αυτά σε ένα έγγραφο και αντί να τα μοιράσεις σε 7-8 ανθρώπους, οι οποίοι θα στα γυρίσουν πίσω, θα τα ξαναπάς μπρος πίσω, θα φας 2-3 μήνες να μαλώνεις μαζί τους, μαλώνεις με το AI 2-3 ώρες, διαφωνείς και ας πούμε ξεκινάς τη δουλειά σου.
1: Σου κάνει και μουτράκια το AI μετά όταν μαλώνε.
3: Χθες μαλώσαμε, δεν είχαμε...
1: Σου κόβει τα tokens και σου λέει, αλλά έλα σε 5 ώρες.
3: Απλά αυτό που θέλω να πω λίγο για να ολοκληρώσω το, τέτοιο, το σκεπτικό είναι ότι θέλει περιέργεια. Δεν θέλει καθοδήγηση, θέλει περιέργεια. Δηλαδή σου λέει κάτι, πρέπει να το ρωτήσεις γιατί αυτό. Θα σου απαντήσει. Αν δεν έχεις την περιέργεια να μάθεις γιατί, σου δίνει μια απάντηση και την πάρεις κονσέρβα, νομίζω δημιουργεί το ανάποδο πράγμα το AI, χαλάει τον κόσμο, τον κάνει χαζό. Εκεί είναι λίγο το σημείο, το επικίνδυνο και εκεί πρέπει ας πούμε, να δώσει σημασία.
1: Ωραία. Ευχάριστα ή δυσάριστα, αυτά ήταν τα νέα μας για σήμερα, που λένε και στα δελτία ειδήσεων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή σας, τον χρόνο σας. Λόγω των προβολέων δεν βλέπω κανέναν από εσάς αυτή τη στιγμή. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζουμε να τα ξαναπούμε παρέα του χρόνου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους συνομιλητές. Να είστε καλά.

Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Κλείνουμε έτσι αυτό το πολύ ωραίο συνέδριο, πηγαίνοντας λίγο πίσω. Θα σας μιλήσω σήμερα για το προηγούμενο βήμα από όλο αυτό που άκουσα σε όλη τη διάρκεια της σημερινής ημέρας και τελευταίας του conference. Θα μιλήσουμε για τη Gen Z. Θα κάνουμε λίγο ένα flashback και θα θυμηθούμε τους εαυτούς μας ή θα μιλήσουμε, αν θέλετε, για αυτά τα παιδιά τα οποία σε μία εβδομάδα θα δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις, σε ένα μήνα περίπου θα συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει ένα υπέροχο ταξίδι. Θα ξεκινήσουν μέσα σε κάποιο πανεπιστήμιο, είτε δημόσιο, είτε μη κρατικό, είτε ιδιωτικό, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, σε οποιοδήποτε επίπεδο σπουδών, θα συνεχίσουν την πορεία τους με κάποιο μεταπτυχιακό ενδεχομένως ή κάποιο άλλο πρόγραμμα εκπαίδευσης πέρα από το πρώτο τους πτυχίο και θα βγουν στην αγορά εργασίας. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τη Gen Z. Ακούστηκαν πάρα πολύ ωραία πράγματα σήμερα και αυτό το οποίο μου έκανε τρομερή εντύπωση είναι ότι όλα τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν είτε από φορείς, είτε από εταιρείες, είτε από οργανισμούς οι οποίοι ασχολούνται με την αγορά εργασίας ή ασχολούνται με την εκπαίδευση είχαν ένα βασικό χαρακτηριστικό, κοινό χαρακτηριστικό το οποίο θα δούμε εδώ σήμερα. Πώς φτάνει κάποιος, ένας μαθητής, στη συνέχεια φοιτητής και υποψήφιος εργαζόμενος και εργαζόμενος αργότερα, να βγει στην αγορά εργασίας και από πού ξεκινάει. Αυτό το οποίο λοιπόν άκουσα είναι ότι σε πάρα πολλούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας υπάρχει έλλειψη εργαζομένων. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν θέσεις εργασίας οι οποίες δεν έχουν ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με αυτό. Και πάντα σκεφτόμουν καθ' όλη τη διάρκεια των ομιλιών στα προηγούμενα πάνελ πόσοι από αυτούς τους φορείς, τους οργανισμούς, τις εταιρείες έχουν συνειδητοποιήσει ότι το πρόβλημα δεν οφείλεται μόνο στους ίδιους στη χρονική στιγμή που χρειάζεται να βρουν έναν εργαζόμενο, αλλά ξεκινάει από πιο πίσω. Εδώ λοιπόν σήμερα θέλω να σας δείξω πολύ γρήγορα μία έρευνα την οποία έχουμε τρέξει σε 80.000 μαθητές λυκείου ξεκινώντας από το 2012 μέχρι το 2024. Συγκεκριμένα σήμερα θα σας δείξω τα αποτελέσματα της τελευταίας τριετίας 2022 μέχρι 2024 όσον αφορά τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα. Θα ξεκινήσω λοιπόν από το κομμάτι του τι θέλει Gen Z. Και εδώ βλέπετε την πρώτη διαφάνεια που έχει να κάνει με τα υψηλά ενδιαφέροντα της Gen Z. Για να το κάνω όμως λίγο πιο ενδιαφέρον, θα ξεκινήσω από το τι δεν θέλει η Gen Z. Και πάμε να δούμε λίγο κάποια σημαντικά ευρήματα αυτής της έρευνας. Φαντάζομαι γνωρίζετε οι περισσότεροι που είστε σήμερα εδώ ότι η ναυτιλία είναι ένας από τους δύο μεγάλους πυλώνες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Πάρα πολύ ωραία. Το ενδιαφέρον των Ελλήνων μαθητών για την ναυτιλία είναι στο 8,14. Από τις 38 επαγγελματικές κατηγορίες που μετράμε τα ενδιαφέροντα των μαθητών, η ναυτιλία βρίσκεται στη θέση 27. Θα μου πείτε, δεν γνωρίζουν τα παιδιά ότι η χώρα μας αποτελεί την κορυφαία ναυτιλιακή χώρα στον κόσμο, ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες με 5.514 πλοία ελέγχουν περίπου το 21% του παγκόσμιου στόλου, που θεωρητικά όλοι το γνωρίζουμε. Focus Bari 2024. Μόλις το 1% των νέων γνωρίζουν αυτά που σας είπα πριν. Η ναυτιλία, ένας από τους δυνατούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, δεν βρίσκεται στα υψηλά ενδιαφέροντα των μαθητών. Τα παιδιά δεν θέλουν να ασχοληθούν. Σας φαίνεται εντυπωσιακό? Περνάω λίγο, εδώ βλέπετε και διαχρονικά, θα σας τα σχολιάσω στη συνέχεια και για άλλους κλάδους, το ενδιαφέρον των μαθητών. Σας φαίνεται εντυπωσιακό αυτό? Πάμε να δούμε ακόμα ένα. Τουρισμός και φιλοξενία. Μιλήσαμε πριν, βρισκόμαστε σε μια περιφέρεια η οποία θέλει να αναπτύξει το τουριστικό της προϊόν. Το ακούσαμε από τα επιμελητήρια, το ακούσαμε από όλους τους φορείς. Πολύ ωραία. Πάμε ένα βήμα πίσω. Τα παιδιά θέλουν να ασχοληθούν με αυτό. Η Gen Z θέλει να ασχοληθεί με αυτό. Η Gen Z που τώρα είναι μέσα στα σχολεία. Όχι, είναι η απάντηση. Θέση 30 από τις 38. Δεν τους αρέσει? Όχι απαραίτητα. Θα δούμε στη συνέχεια και άλλες επαγγελματικές κατηγορίες που έχω επιλέξει από τις 38 να σχολιάσω.
αλλά σίγουρα δεν το γνωρίζουν. Οι μαθητές έχουν στο μυαλό τους ότι το να ασχοληθείς με τον τουρισμό σημαίνει ότι ή θα πάω reception, ή θα πάω food and beverage, θα είμαι αυτός ο οποίος θα ανοίγω τα δωμάτια και θα βάζω τον κόσμο μέσα. Το τι σημαίνει τουριστικό προϊόν και όλο αυτό που προσπαθούμε να εξηγήσουμε δεν υπάρχει στην αντιληπτική ικανότητα των μαθητών. Περίεργο, ναι, το καριέρα.gr είναι ξεκάθαρο. Πρώτη θέση στις ανάγκες των εργοδοτών είναι η πρόσληψη εργαζομένων σε θέσεις του τουρισμού. Στις προτιμήσεις των υποψηφίων, ο τουρισμός βρίσκεται στην 7η θέση ως υποψήφιοι εργαζόμενοι πλέον, έτσι, όχι ως μαθητές. Άλλο σημαντικό κομμάτι, κάτι που και εμάς όταν τα είδαμε τα αποτελέσματα μας εξέπληξαν. Υπάρχει χαμηλή προτίμηση όχι μόνο σε αυτούς τους τομείς, αλλά και σε τομείς που θα περιμέναμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μια οριζόντια έννοια που συζητήθηκε στα προηγούμενα πάνελ είναι το AI, η τεχνολογία, πληροφορική. Το ενδιαφέρον των μαθητών για την τεχνολογία και την πληροφορική βρίσκεται στην 17η θέση. Εδώ θα δούμε λίγο πιο κάτω, έχει μεγάλη διαφορά μεταξύ αγόρια-κορίτσια. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ χαμηλό. Το ίδιο και στη μηχανολογία. Και θα σχολιάσω, θα μου επιτρέψετε, τα logistics. Είναι το αγαπημένο μου κομμάτι, κυρίως γιατί όταν μιλάω σε μαθητές για logistics, η πρώτη ερώτηση είναι: α, λογιστική? Όχι, δεν μου αρέσει να γίνω λογιστής. Βρισκόμαστε σε μια πόλη η οποία είναι, αν δεν κάνω λάθος, το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας, ένας από τους μεγαλύτερους διαμετακομιστικούς κόμβους στα Βαλκάνια σίγουρα. Αν ρωτήσετε οποιοδήποτε παιδί, βγείτε σε οποιοδήποτε σχολείο έξω στην Πάτρα, αν θες να ασχοληθείς με τα logistics, στην αρχή θα σας κοιτάξει με το γνωστό βλέμμα το αφαιρετικό, ας το πούμε έτσι, και μετά θα σου πει όχι. Θέλω να προσέξετε επίσης το εξής. Έρευνα του Μετσοβίου Πολυτεχνείου, απόφθη από το 2011 μέχρι το 2019. Το ποσοστό των κοριτσιών που ασχολούνται με την τεχνολογία, αν δείτε εδώ, είναι ελάχιστο σε σχέση με τα αγόρια. Αυτό το είδαμε και επιβεβαιώνεται και στη δική μας έρευνα. Δείτε τη μεγάλη διαφορά μεταξύ αγόρια και κορίτσια στο γράφημα που βλέπετε. 20% αγόρια έχουν υψηλό ενδιαφέρον στην τεχνολογία και την πληροφορική και μόνο 4% κορίτσια. Φυσικά, είναι τρεις ευτυχισμένοι όσοι βρίσκονται σε σχολές πληροφορικής και έχουν και κορίτσια ανάμεσά τους φοιτητές, έτσι, είναι δύσκολο. Υπάρχει ανάγκη, υπάρχει ζήτηση για αυτά τα αντικείμενα. Φυσικά υπάρχει. LinkedIn, στην έρευνα Jobs on the Rise, οι τέσσερις ταχύτερα αναπτυσσόμενες θέσεις εργασίας στην Αθήνα σχετίζονται με πληροφορική και μηχανολογία. Φαντάζομαι καταλαβαίνετε ήδη ότι υπάρχει ένα τεράστιο mismatch μεταξύ του τι θέλει η Gen Z, τι θέλουν οι μαθητές και το τι ζητάει η αγορά εργασίας. Θα δούμε λίγο τι σημαίνει αυτό πρακτικά και από πού έχει προκληθεί και ενδεχομένως πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Περνάω και σας δείχνω και άλλα πράγματα. Πάμε να δούμε λίγο το top 10 των ενδιαφερόντων μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Βλέπετε τις διαφορές. Αυτό που θέλω να σχολιάσω πολύ και μου αρέσει πάρα πολύ όταν φτάνω σε αυτή τη διαφάνεια είναι η επιχειρηματικότητα. Το νούμερο ένα ενδιαφέρον των Ελλήνων μαθητών είναι να κάνουν κάτι δικό τους. Θα μου πείτε, θέλουν όλοι να γίνουν επιχειρηματίες. Ξέρουν τα παιδιά στα 15, 16, 17 τι σημαίνει επιχειρηματικότητα? Θέλουν όλοι να γίνουν startuppers, να κάνουν startups? Όχι, δεν είναι αυτό. Αυτό που δηλώνει εδώ το ενδιαφέρον των μαθητών, που μας δείχνει διαβάζοντας πίσω από τις γραμμές, είναι ότι οι Έλληνες μαθητές, όπως θα δείτε πιο κάτω, και η Gen Z σε γενικότερη ανάγνωση, έχει ως βασικό χαρακτηριστικό κίνητρο, αξία, την ανεξαρτησία. Τα παιδιά θέλουν να κάνουν κάτι δικό τους. Θα μου πεις, μα γιατί? Γιατί θέλουν να βγάλουν περισσότερα χρήματα, θέλουν να είναι περισσότερο δημιουργικοί? Σίγουρα είναι πάρα πολλοί οι παράγοντες. Ένας από αυτούς όμως είναι ότι αυτή η γενιά μεγάλωσε, στην Ελλάδα ειδικά, μέσα στην κρίση. Τι είδαν λοιπόν αυτά τα παιδιά τη δεκαετία 2010 με 2020? Είδαν τους γονείς τους να αντιμετωπίζουν τρομερά προβλήματα στις δουλειές τους, να μην μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτά τα οποία ήθελαν και συνήθως οι περισσότεροι γονείς που ήταν εργαζόμενοι είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, δεν έχει καμία διαφορά, έλειπαν από το σπίτι. Ή όταν ήταν στο σπίτι ήταν πάρα πολύ στενοχωρημένοι. Τι θέλει λοιπόν αυτή η γενιά? Θέλει να κάνει κάτι καλύτερο για τον εαυτό της. Θα δούμε μετά βασικά χαρακτηριστικά. Η επιχειρηματικότητα είναι ένας τέτοιος τρόπος, ένα τέτοιο μονοπάτι.
όπως είναι και η συμβουλευτική και η ψυχολογία. Είναι, η συμβουλευτική ψυχολογία είναι στη θέση 3 από τις 38 κατηγορίες στα επίπεδα ενδιαφέροντος των μαθητών, νούμερο 1 στα κορίτσια. Θέλουν όλοι να γίνουν ψυχολόγοι? Όχι. Τι εκφράζει εδώ η Gen Z? Την ανάγκη για ψυχική υγεία. Κάτι το οποίο μάλιστα είναι από τα βασικά χαρακτηριστικά, είναι ότι το έχει απενοχοποιήσει πολύ περισσότερο από τις προηγούμενες γενιές. Bottom 10, σας τα είπα πριν. Αυτό που απλά θέλω εδώ να τονίσω είναι ότι κυρίως βλέπουμε ότι τα αγόρια έχουν χαμηλά ενδιαφέροντα σε επαγγέλματα φροντίδας, υποστήριξης, θεωρούνται εκτός ταυτότητας. Αντίστοιχα, τα κορίτσια δεν έχουν πολύ ψηλά ενδιαφέροντα σε τεχνικά επαγγέλματα, βιομηχανικά. Κάποιες φορές δεν τα βλέπουν καν μέσα στο φάσμα των επιλογών τους. Εδώ λοιπόν, επειδή πραγματικά η έρευνα βασίζεται σε ένα τεράστιο δείγμα και είναι και διαχρονική, άκουσα πριν στο προηγούμενο πάνελ για τα data. Είμαι ο άνθρωπος που μπορώ να σας πω ότι το 90% των αποφάσεών μου φροντίζω να είναι data-driven. Είναι ίσως το μεγαλύτερο asset μιας εταιρείας, ενός οργανισμού, είναι τα data τα οποία έχει και μπορεί να τα αξιοποιήσει, όχι απλά να τα έχει. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι αυτό που λέμε στερεότυπα δεν είναι μάλλον στερεότυπα. Είναι πραγματικά ενδιαφέροντα, πραγματικές αξίες, πραγματικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων. Στο κομμάτι της φύσης και γεωργίας θα μείνω ελάχιστα παραπάνω, γιατί πολλές φορές ακούω και το άκουσα και σήμερα πάρα πολλές φορές στα πάνελ ότι ένας βασικός πυλώνας ανάπτυξης της Ελλάδας είναι ο πρωτογενής τομέας. Πολύ ωραία τα λέμε, πολύ ωραία τα σχεδιάζουμε. Ποιος θα το κάνει? Η φύση και γεωργία είναι νούμερο 38 από τις 38 στα επαγγελματικά ενδιαφέροντα των μαθητών. Κανείς δεν θέλει να ασχοληθεί με αυτό, γιατί όλοι οι μαθητές θεωρούν ότι το να ασχοληθείς με τη γεωργία είναι να φυτεύεις πατάτες ή ντομάτες. Καταγωγή μου είναι από τη Μεσσίνη, Μεσσηνίας, οπότε το έχω δει, ο πατέρας μου ήταν αγρότης, το οποίο όμως το θεωρούν ότι είναι κάτι κακό. Και ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Πάρα πολλοί συμμαθητές μου, είμαι 50 χρονών, θα γίνω με το καλό στο τέλος του έτους, πολλοί συμμαθητές μου φυτεύουν πατάτες με τον ίδιο τρόπο που φύτευε και ο πατέρας μου τη δεκαετία του 80. Μιλάμε για AI και το AI θεωρούμε ότι είναι το ChatGPT και το Claude. Το πώς θα φέρουμε νέες τεχνολογίες για να δημιουργήσουμε πραγματική αξία και αλλαγή στην αγορά εργασίας, δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο. Έχουμε πορεία. Το γενικό συμπέρασμα που μπορώ να σας πω στα λίγα λεπτά που έχω στη διάθεσή μου είναι ότι οι μαθητές φαίνεται να αντιμετωπίζουν μονοδιάστατα, φανταστείτε σαν να είναι σιλό, την κάθε μία επαγγελματική κατηγορία. Η έννοια του συνδυασμού και της διάδρασης δεν υπάρχει στο μυαλό τους. Φταίει το εκπαιδευτικό σύστημα που είναι δομημένο με αυτόν τον τρόπο? Φταίει το γεγονός ότι ως γονείς δεν φροντίζουμε να δώσουμε στα παιδιά εμπειρίες για να μπορέσουν να κάνουν τις επιλογές που χρειάζεται όταν φτάσουν να συμπληρώσουν ένα μηχανογραφικό δελτίο? Σίγουρα αυτά είναι πολλά πράγματα. Αυτό όμως αποτελεί ένα γεγονός ότι αυτό συμβαίνει. Θέλω να κάνω μια γρήγορη περιγραφή της Gen Z. Βλέπω αρκετούς στο κοινό οι οποίοι είστε Gen Z. Ελπίζω να συμφωνήσετε με αυτά που θα πω. Περισσότερο αναφέρομαι στο κομμάτι όμως προς το τέλος της Gen Z, τα παιδιά που έχουν γεννηθεί προς το 2012 και μπαίνουν στη διαδικασία των μαθητών. Gen Z τι χαρακτηριστικά έχει? Είναι η γενιά των digital natives. Έχει μεγαλώσει με την τεχνολογία, έχει μεγαλώσει με τα social media, δεν τα έμαθε όπως εμείς, και χρησιμοποιεί φυσικά πολλές φορές πάρα πολλές συσκευές ταυτόχρονα. Αυτή είναι η καθημερινότητά τους. Στην αγορά εργασίας ένα βασικό χαρακτηριστικό είναι η ισορροπία προσωπικής επαγγελματικής ζωής, το work-life balance, όπως έχουμε μάθει να το λέμε. Τι θέλετε? Θέλετε λίγες ώρες δουλειά, πολλά λεφτά και γρήγορα. Το επόμενο χαρακτηριστικό είναι το instant gratification, η άμεση ικανοποίηση. Θέλουμε τα πράγματα να γίνονται άμεσα τώρα. Φανταστείτε λίγο το TikTok πόσο γρήγορα περνάνε τα βίντεο και σκρολάρετε. Η ανεξαρτησία είναι επίσης ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό της Gen Z. Εδώ ταιριάζει επιχειρηματικότητα. Τίποτα δεν είναι άσχετο μεταξύ του. Έτσι εκφράζεται λοιπόν η ανεξαρτησία στα ενδιαφέροντα των μαθητών. Και φυσικά, ο τρόπος που δουλεύετε, αυτό το οποίο φαίνεται να σας επηρεάζει περισσότερο, είναι οτιδήποτε έχει σχέση με τους influencers, με ανθρώπους οι οποίοι επιδρούν πάνω στις επιλογές σας. Εδώ ένα μεγάλο κομμάτι, πρόσφατα ήμουν σε ένα αντίστοιχο συνέδριο,
υπήρχε πολύ μεγάλη συζήτηση για τα fake news. Αυτό που βλέπουμε δεν είναι αυτό που υπάρχει. Για να μπορείτε όμως να το καταλάβετε, πρέπει να έχετε εμπειρίες και κριτήρια. Αν θέλαμε να συγκρίνουμε τις γενιές μεταξύ τους, και πάω προς το τέλος της παρουσίασης για να σας συνδέσω το πώς η Gen Z επιλέγει αλλά και πώς συμπεριφέρεται στην αγορά εργασίας. Αν οι γενιές, λέω, ήταν τηλέφωνα, οι boomers είμαστε, είναι η γενιά που θα μπορούσε να είναι το σταθερό τηλέφωνο. Κάποιοι από εσάς δεν το έχετε δει ποτέ. Είναι αυτό το οποίο είναι σταθερό, αξιόπιστο, ανθεκτικό, πάντα υπάρχει εκεί, αλλά δεν μπορεί να πάει παραπέρα. Η Gen X, εκεί ανήκω, είναι τα πρώτα κινητά. Είναι το Nokia, οι παλιοί το θυμάστε. Ανθεκτικό, πρακτικό, συγκεκριμένα πράγματα, κουμπάκια μέχρι εκεί. Οι millennials είναι κάτι μεταξύ πρώτων κινητών και αυτό που υπάρχει σήμερα. Είμαστε στις οθόνες αφής, αλλά στα πρώτα βήματα. Η Gen Z είναι τα κινητά τελευταίας γενιάς. Ποιο είναι το θέμα εδώ και γιατί στην αγορά εργασίας αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο mismatch? Πολλοί εργοδότες ή managers σε εταιρείες, σε μεγάλες εταιρείες, συνήθως είναι Gen X ή millennials, λόγω ηλικίας, λόγω εξέλιξης. Πολλοί νέοι εργαζόμενοι είναι Gen Z. Εδώ λοιπόν υπάρχει πρόβλημα. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που ακούμε στις εταιρείες με τις οποίες μιλάμε είναι ότι δεν μπορούν οι γενιές να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Και ειδικά σε εταιρείες οι οποίες έχουν πολύ μεγάλο πληθυσμό και μεγάλες διαφορές ηλικιακές, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα μέσα και στις ίδιες ομάδες ακόμα. Ποιο είναι το πρόβλημα εδώ λοιπόν? Ότι είναι άλλο μοντέλο. Το ένα μοντέλο έχει μάθει να λειτουργεί με manual ρυθμίσεις, με instant update. Και εκεί έρχεται το ένα μοντέλο και λέει ότι, ξέρεις, η Gen Z δεν αντέχει τη δουλειά. Δεν θέλει να δουλέψει. Θέλει να είναι πιο χαλαρή. Θέλει το work-life balance, αλλά με άλλη έννοια. Δεν είναι αυτό. Η Gen Z δεν είναι λιγότερο ανθεκτική. Έχει απλά μάθει να λειτουργεί σε διαφορετικό περιβάλλον. Η Gen X και οι millennials δεν είναι ξεπερασμένοι, όπως πολλές φορές ακούω παιδιά της Gen Z να λένε, μα καλά δεν μπορώ να... είστε cringe, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Okay. Δουλεύουμε με άλλο λειτουργικό σύστημα. Και το πρόβλημα εδώ, παιδιά, είναι ότι αν δεν προσαρμοστεί το μοντέλο του ενός στο μοντέλο του άλλου, δεν μπορούμε να έχουμε αποτέλεσμα. Και δυστυχώς, σε πολλές περιπτώσεις, δεν έχουμε αποτέλεσμα. Αυτό όμως πρέπει να το λύσουμε. Ως εταιρεία, είμαστε μια εταιρεία που υπάρχουμε στον χώρο του επαγγελματικού προσανατολισμού από το 2004. Το τι συνέβαινε το 2004 με το τι συμβαίνει το 2026 είναι δύο τελείως διαφορετικοί κόσμοι. Είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε δει όλη αυτή την εξέλιξη. Κάτι όμως το οποίο δυστυχώς δεν έχει αλλάξει από το 2004 και από πριν είναι αυτό το νούμερο που βλέπετε. Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό μαθητών χωρίς πρόσβαση σε δραστηριότητες σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού. Προσέξτε, 52%. Η αμέσως επόμενη χώρα, η Ιταλία, είναι 31%. Είναι τεράστια η διαφορά. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι οι επαγγελματικές φιλοδοξίες των παιδιών, τα παιδιά τα οποία έρχονται σε εμάς να τους βοηθήσουμε να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους, αυτό είναι ένα τεχνικό κομμάτι. Στην ουσία τους βοηθάμε να επιλέξουν την καριέρα τα επόμενα 10 με 15 χρόνια της ζωής τους τουλάχιστον. Τα παιδιά αυτά λοιπόν, αυτό που βλέπουμε είναι ότι δεν συνδέονται με την πραγματική ζήτηση στην αγορά εργασίας. Έχουν μια διαφορετική εικόνα. Και ακόμα χειρότερα, δεν βασίζονται σε αυτό που οι ίδιοι θέλουν και μπορούν. Συνήθως επηρεάζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το τι ακούνε και τι τους λένε άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μην έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα αυτού που περιγράφουν. Κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια ως οργανισμός, ως εταιρεία, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές σε όσο μεγαλύτερο εύρος μπορούμε. Εύρος εννοώ και γεωγραφικό και ηλικιακό. Συνεργαζόμαστε με διάφορους φορείς, είτε με εταιρείες οι οποίες προσφέρουν ως benefit στα παιδιά των εργαζομένων προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού. Συνεργαζόμαστε πάρα πολύ με δήμους, οι οποίοι πλέον τρέχουν πάρα πολλές δράσεις για αντίστοιχες ενέργειες επαγγελματικού προσανατολισμού.
Εταιρείες οι οποίες προσφέρουν στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης τη δυνατότητα σε μαθητές που δεν έχουν είτε την οικονομική ευχέρεια είτε τη γεωγραφική δυνατότητα, βρίσκονται σε απομονωμένες περιοχές, να έχουν αυτές τις υπηρεσίες. Και ο στόχος όλων μας είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να γίνουν επαγγελματικά ευτυχισμένα. Αυτά ήθελα να σας πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 6. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε, με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα, από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου, με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, marketing και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr.

0: MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.